Διεθνούς μουσικής χωρίς διακοπή. Κόσμος 938. Αλλά

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: 55 λεπτά διεθνούς μουσικής χωρίς διακοπή.
1: Χωρίς διακοπή.
2: Μόνο εδώ.
0: Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
1: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
0: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
1: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-0-0-1400.
2: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία.
3: Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
4: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
5: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
6: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας, με τις καλύτερες προσφορές.
7: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
6: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,95 το κιλό.
7: Αλλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
6: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
7: Φέτα Pop, πρόβια δοδόνη, τάπερ 400 γραμμάρια, μόνο 4,86.
6: Αλεύρι για όλες τις χρήσεις, μήλι Αγίου Γεωργίου. Συσκευασία 3x1 κιλό, μόνο 2,75.
7: Πυρινέλαιο Ελωμάς 1 λίτρο, μόνο 3,29.
6: Λίπτον Ice Tea 500 ml ή 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
7: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
6: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
0: Ακού Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Να γομή. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
3: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Και ηρεμία.
3: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
4: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπα.
5: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
0: Ακού Κόσμος 938.
6: Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτο το όνομά σου, ευθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτο το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επί της γης, τον άρτον ημών τον επιούσιο, δώσε ημίς σήμερον και άφες ημίν τα φλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε φλέτες ημών, και μη σε ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε μας από τον πονηρό αμήν.

Καλημέρα, καλή δύναμη και καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα, 22 Ιουνίου, 30 λεπτά μετά τις 7, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο Κόσμος. Ο Λοΐζος Λοΐζος είναι στην πρώτη καλημέρα. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10 και πάμε να δούμε κατευθείαν τα... Πάμε να δούμε κατευθείαν το εορτολόγιο της ημέρας καταρχάς, τον καιρό και την ιστορία. Πριν πάμε στην επικαιρότητα, η Εκκλησία μας τιμάει την μνήμη του Οσίου Ευσεβίου. Γιορτάζει ο Ευσέβιος και η Ευσεβία. Γιορτάζει δηλαδή και η Σέβη. Χρόνια πολλά στην Σέβη. Χρόνια πολλά στο Ζήνωνα και στη Ζήνα. Τιμώνται επίσης τα ονόματα αυτά. Ο Άγιος Ευσέβιος είναι ιερομάρτυρας και επίσκοπος. Μιας πόλης βαθιά στην Ασία, μέσα στα βάθη της Ασίας, που λεγότανε Σαμοσατών η περιοχή. Έζησε τον 4ο αιώνα μετά Χριστό, πέρασε διαπυρός και σιδήρου, διότι εξορίστηκε και πολεμήθηκε από τους Αριανούς, οι οποίοι έλεγαν ότι ο Χριστός είναι κτίσμα και κατώτερος από τον Πατέρα, ενώ οι Ορθόδοξοι έλεγαν και πίστευαν και πιστεύουν ακόμα ότι ο Χριστός είναι ομοούσιος με τον Πατέρα, δηλαδή Θεός. Ο Άγιος Ευσέβιος ήταν στον σκληρό πυρήνα της Ορθόδοξης Θεολογίας. Όμως όταν ανέβηκε στο θρόνο ο αυτοκράτορας Σουάλης, ο οποίος ήταν φανατικός υποστηρικτής των Αριανών, άρχισε το μεγάλο διωγμό και εξόρισε τον Ευσέβιο στα βάθη, από τα βάθη της Μικράς Ασίας, στην Θράκη, η οποία θεωρείται τότε μια, και ήταν μια άγρια, κριτική και επικίνδυνη περιοχή, γεμάτη από επιδρομίες και επιδρομές βαρβάρων. Τον έστειλαν εκεί για να του κλείσουν το στόμα και να χάσει την επιρροή του. Ο Άγιος Ευσέβιος δεν πτωήθηκε, φόρεσε στρατιωτική στολή για να μην τον αναγνωρίζουν και γύριζε κρυφά της πόλης, χειροτονώντας ιερείς και στηρίζοντας τους Ορθοδόξους σε αυτή την περιοχή της Θράκης. Όταν ο Ουάλης πέθανε, γύρισε από την εξορία του, αλλά μία γυναίκα η οποία ήταν οπαδός του αριανισμού τον χτύπησε με ένα κεραμίδι και τον σκότωσε. Του πέταξε ένα κεραμίδι από την οροφή του σπιτιού της και τον τραυμάτισε θανάσιμα. Λίγο πριν τον θάνατό του την συγχώρησε και ζήτησε να μην τιμωρηθεί η γυναίκα αυτή. Χρόνια πολλά λοιπόν στους Ευσέβιους, στις Ευσεβίες και στην Σέβη. Σαν σήμερα το 168 π.Χ. έχουμε τη μάχη της Πίδνας, όπου οι Ρωμαίοι νικούν το βασιλιά της Μακεδονίας Περσαία και κάπως έτσι ανοίγει διάπλατα ο δρόμος για την υποδούλωση της Ελλάδας στη Ρώμη. Το 1941 η ναζιστική Γερμανία ξεκινά την επιχείρηση Μπαρμπαρόσα, την τεράστια εισβολή στην Σοβιετική Ένωση. Με καθυστέρηση την ξεκίνησε αυτήν εδώ την επιχείρηση μέχρι να ανέβει πάνω, και βασικά αυτή η καθυστέρηση ήταν εξαιτίας και της άμυνας της Ελλάδας στην Κρήτη κυρίως, όπου πήγε πολύ πίσω τα γερμανικά στρατεύματα. Εάν δεν ήμασταν εμείς, θα είχαν φτάσει στην Μόσχα τέτοια εποχή, δηλαδή καλοκαίρι, δεν θα ξεκινούσαν τώρα, με αποτέλεσμα να καθυστερήσουν,
να τους πιάσει ο καιρός, ο κρύος, τα χιόνια, οι Ρώσοι να εφαρμόζουν την τακτική της καμένης γης και η επιχείρηση Μπαρμπαρόσα να γίνει ουσιαστικά ένα βατερλό για τον Χίτλερ, να αντεπιτεθούν οι Ρώσοι και να φτάσουν μέχρι και την Γερμανία τα στρατεύματά τους και να συψώσουν το τείχος του Βερολίνου. Χρωστάει πολλά λοιπόν η ανθρωπότητα στους Έλληνες, σε μια Ελλάδα που τότε έχασε το 10% του πληθυσμού της κατά τη γερμανική κατοχή. Μια Ελλάδα που δεν γλίτωσε στη συνέχεια ούτε και από τον εμφύλιο πόλεμο, διότι οι Ρώσοι και οι Αμερικανοί ουσιαστικά ήθελαν την Ελλάδα. Με το δόγμα Τρούμαν οι Αμερικάνοι και οι Σοβιέτ της Ρωσίας είχαν στρατό στην χώρα μας, οι μεν τους κομμουνιστές, τον Έλλας, ο Έλλας, ο οποίος μετεξελίχθηκε σε ένα τέτοιο μετά κομμουνιστικό στρατό, και από την άλλη μεριά ήταν οι δυνάμεις των Βρετανών και του Τσόρτσιλ στην Ελλάδα μαζί με, τον κανονικό στρατό της χώρας. Ένας εμφύλιος πόλεμος, ο οποίος και αυτός κόστησε με πάρα πάρα πολύ αίμα. Μια ταλαιπωρημένη ιστορία λοιπόν για την χώρα μας ήταν αυτή η δεκαετία μεταξύ 40 και 50. Το 1986 πάμε να αλλάξουμε τελείως κλίμα, στο παγκόσμιο κύπελο, στο Μεξικό. Καλή ώρα, ο Ντιέγκο Μαραντόνα σκοράρει κόντρα στην Αγγλία με το περίφημο χέρι του Θεού, με το χέρι δηλαδή, που φάνηκε σαν κεφαλιά, και λίγο μετά πετυχαίνει και το γκολ του αιώνα. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο σπουδαίος Γερμανός αρχιτέκτονας που στόλισε την Αθήνα, ο Ερνέστου Τσίλερ. Και επίσης γεννήθηκε η μοναδική Μέριλ Στρίπ το 1949. Στην επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, είχαμε θρίλερ μεγάλο ολονύκτιο μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Ολοκληρώθηκε πριν λίγο τα ξημερώματα ο πρώτος γύρος συνομιλιών μεταξύ των υψηλόβαθμων Αμερικανών και των Ιρανών αξιωματούχων στην Ελβετία. Είχε διακοπεί η συζήτηση με τον Ντόναλντ Τραμπ να απειλεί το Ιράν ότι θα το εξαφανίσει σήμερα, οι Ιρανοί να αποχωρούν από τις συζητήσεις και στο τέλος να επανέρχονται και να ανακοινώνουν εν τέλει οι διαμεσολαβητικές χώρες Κατάρ και Πακιστάν ότι συμφώνησαν οι δύο πλευρές έναν οδικό χάρτη για την επίτευξη τελικής συμφωνίας εντός 60 ημερών. Αν κλείσετε, λέει ο Τραμπ, τα στενά ξανά θα σας εξαφανίσω από το χάρτη, είπε στους Ιρανούς. Οι οποίοι κατά άλλες πηγές σηκώθηκαν και έφυγαν, ενώ κατά άλλες παρέμειναν. Εν τέλει όμως όλα καλά, συμφώνησαν. Στην Ελλάδα γίνεται μεγάλη συζήτηση για τον Λαγοκέφαλο. Μετά από τις επιθέσεις που δέχτηκαν λουόμενοι από το ψάρι αυτό, έφτασαν οι Λαγοκέφαλοι μέχρι και την Αθήνα πια πάνω. Θα τους βλέπουν και εκεί. Γεγονός που έχει ταρακουνήσει λίγο τους κυβερνιόντες και σκέφτονται σιγά σιγά να δουν πώς θα γίνει αυτή εδώ η επιδότηση του Λαγοκέφαλου. Να αρχίσει δηλαδή να το ψαρεύουν, να ψαρεύεται και να μειώνεται ο πληθυσμός του, γιατί στο τέλος θα μας φάει όλους. Και είναι πάρα πολύ σοβαρά τα πράγματα, διότι εάν αρχίσουν και γίνονται επιθέσεις σε τουρίστες και οι τουρίστες ανεβάζουν βιντεάκια με τις επιθέσεις που δέχτηκαν στις ελληνικές θάλασσες κάνοντας μπάνιο από ψάρια όπως ο Λαγοκέφαλος, καταλαβαίνετε ότι ο τουρισμός θα δεχτεί ένα τεράστιο πλήγμα και άντε μετά να το μαζέψεις. Τόσο καιρό φωνάζουμε, δεν έχει κάνει τίποτα η κυβέρνηση, και όχι μόνο αυτή αλλά και οι προηγούμενες. Τώρα νομίζω ότι ήρθε η ώρα τους.
Τοπικά ο Δήμος στο Δημοτικό Συμβούλιο παρουσίασε κάποιες μελέτες για το κυκλοφοριακό. Έχει ενδιαφέροντα στοιχεία όλη η παρουσίαση, γιατί ότι περιλαμβάνει αρκετές πεζοδρομήσεις και επίσης μια ανάπλαση της πλατείας Κύπρου.

0: Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν από τα διεθνή. Να δούμε τι έγινε στην Ελβετία, όπου εκεί ήταν διεξήχθη ο πρώτος γύρος συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.
1: Μεταδόθηκαν μόνο τον Αμερικανό αντιπρόεδρο και τον Πακιστανό πρωθυπουργό. Έλειπαν οι Ιρανοί διαπραγματευτές, η Ιρανική αντιπροσωπεία.
2: Όπως μας έλεγε η Ιρανική πηγή, για το τώρα η ροή των πληροφοριών έχει αρχίσει και γίνεται έτσι πιο γρήγορη και πιο εύκολη, θα έλεγε κανείς. Όπως μας έλεγε λοιπόν η Ιρανική πηγή, αυτά που ακούσατε τώρα από τον Βανς τα έλεγε έχοντας δίπλα αφενός μεν τους Πακιστανούς και τους Καταριανούς, αλλά έχοντας δίπλα και τους δύο απεσταλμένους του Τραμπ, με τους οποίους εμείς πάλι συνομιλούσαμε πριν από δύο μήνες. Εντάξει, δεν ήταν η λίμνη της Λουκέρνης, ήταν η λίμνη της Γενέβης. Και ύστερα από μερικές ημέρες μας βομβαρδίσαν, σκότωσαν σχεδόν ολόκληρη την ηγεσία μας και αυτή η οποία είναι τώρα εδώ πέρα στη Λουκέρνη σώθηκε από θαύμα. Σας τα λέω αυτά για να μεταφέρουμε λίγο το κλίμα δυσπιστίας το οποίο υπάρχει μεταξύ των δύο πλευρών.
3: Πληττή, διότι ως γνωστόν είναι και του ύψους και του βάθους. Είναι τόσο απρόβλεπτος που είναι ικανός να ξαναρχίσει και τον πόλεμο. Ενώ λοιπόν ο αντιπρόεδρος του, ο Βανς, ξεκινούσε τις υψηλού επίπεδου επαφές του στην Ελβετία, ο Τραμπ από το θέρετρο Camp David απείλησε τους Ιρανούς διαπραγματευτές που βρισκόντουσαν με τον Βανς, μια ενέργεια που θα μπορούσε να προκαλούσε και τη διακοπή των συνομιλιών. Και ίσως και να την προκάλεσε, ακόμα δεν ξέρουμε. Και επίσης συνέδεσε απόλυτα το Ιράν με τις ενέργειες της Χεζμπολάχ εναντίον του Ισραήλ. Ο Τραμπ τηλεφώνησε στον ανταποκριτή του δικτύου Fox στο Τελαβίβ και μίλησε ξεκάθαρα για επανάληψη των βομβαρδισμών εναντίον του Ιράν. Ταυτόχρονα, Χριστίνα, έστειλε μήνυμα στους διαπραγματευτές που συνομιλούσαν με τον αντιπρόεδρο του και τον γαμπρό του, ότι αν φύγουν, προφανώς εννοεί χωρίς πρόοδο από την Ελβετία, δεν θα έχουν χώρα. Εννοεί δεν θα έχουν χώρα για να επιστρέψουν. Τους είπε ότι δεν θα επιστρέψετε καν στη χώρα σας, και εδώ πρέπει να σου πω ότι χρησιμοποιεί μια λέξη για το Ιράν που δεν μπορούμε να την αναφέρουμε στο δελτίο. Είναι τόσο υβριστική. Είναι εκτός αυτού ο πρόεδρος, είναι φανερό. Απείλησε επίσης ότι η Αμερική μπορεί να καταλάβει το στενό του Ορμούς εάν δεν μπορέσει να καταλήξει σε συμφωνία με την Τεχεράνη, Χριστίνα.
4: Εντάξει, ξέρουμε ότι ο πρόεδρος Τραμπ είναι του ύψους ή του βάθους, αλλά εδώ είναι μια πολύ μεγάλη αλλαγή. Μιλούσε, έχει δώσει εντολή στο Βανς για αλλαγή σελίδας, για να χτίσουν μια άλλη σχέση με το Ιράν, και τώρα βλέπουμε έναν οδοστρωτήρα. Γιατί?
3: Ναι. Λοιπόν, όπως είπαμε, βρίσκεται από την Παρασκευή στο Camp David, στο προεδρικό θέρετρο στο Maryland, έξω από την Ουάσιγκτον. Πήγε, υποτίθεται, για να ξεκουραστεί. Λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες που ο Λευκός Οίκος δεν επιβεβαιώνει, φέρονται να συνομίλησαν μαζί του τηλεφωνικά. Είναι πήγαν το Σάββατο στο Camp David ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο Υπουργός Πολέμου Πιτ Χέξεθ και ο στρατηγός Νταν Κέιν, ο επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων, έτσι. Είναι γνωστό, Χριστίνα, ότι και οι τρεις είναι εναντίον της συμφωνίας με το Ιράν. Και οι τρεις θεωρούν ότι η συμφωνία δικαιώνει το Ιράν, ότι δεν είναι νίκη για την Αμερική. Και οι τρεις αξιωματούχοι είναι σημαντικοί για τον πρόεδρο. Και οι

0: ξεκάθαρη η δήλωση.
1: Συμφωνώ. Δήλωσε ότι το Ιράν πρέπει να σταματήσει αμέσως τους ακριβοπληρωμένους πληρεξουσίους τους στο Λίβανο, ώστε να μην προκαλούν προβλήματα, τύχες πολλά δηλαδή. Αν δεν το κάνουν, σημείωσε ο Πρόεδρος, θα χτυπήσουμε ξανά το Ιράν πολύ σκληρά, όπως ακριβώς κάναμε την περασμένη εβδομάδα, μόνο που θα είναι ακόμα πιο σκληρά. Τώρα, αυτή η σημερινή του συμπεριφορά δεν είναι εντελώς αδικαιολόγητη όμως, διότι περίμενε από τις 8 Απριλίου τη συμφωνία και οι Ιρανοί το κοροϊδεύαν, έτσι. Έχει σημασία ότι επιτέθηκε και στο Μασούτ Πεζεσκιάν, τον πρόεδρο. Του είπε να προσέχει τα λόγια του, αναφορικά με το δικαίωμα του Ιράν να εμπλουτίζει ουράνιο. Του έστειλε μήνυμα καλύτερα να αναμορφωθείς ή θα καταλάβουμε την υπόλοιπη χώρα. Επίσης θέλω να σου πω, επειδή πάντα τελευταία στιγμή μπορεί να συμβαίνει κάτι, μας κάνει εντύπωση ότι ο Λευκός Οίκος και η ομάδα του Πουλ δεν μας έστειλε ακόμα μήνυμα από την Ελβετία. Οπότε αν στείλουν, ίσως χρειαστεί να τα ξαναπούμε,
0: εννοείται.
1: Χριστίνα.
0: Εννοείται.

Αυτό ήταν το θέμα του Σαββατοκύριακου και γενικότερα της ημέρας. Η συμφωνία δηλαδή, κάτι παλιό το οποίο τελικά κλείνει. Ωραία, αυτό που μένει τώρα να δούμε είναι να μετακυλίεται και η πτώση της τιμής του πετρελαίου στις αντλίες. Στην αντλία καυσίμων.

0: Στην Ελλάδα έτσι λίγο το προεκλογικό κλίμα θα μπορούσαμε να πούμε ότι κρατά και εισηγούνται ορισμένοι στον Έλληνα Πρωθυπουργό να πάει σε εκλογές, να πάει σε εκλογές το φθινόπωρο.
1: Και την Αλεξάνδρα Ντούσκα. Παντελή, να ξεκινήσουμε από εσένα, παρότι από πες, παραμένουν υπόθεση του 2027, τη βλέπουμε από αύριο να ξεκινούν περιοδίες στην Πελοπόννησο, ενώ οι γαλάζιες εξορμήσεις απλώνονται αμέσως μετά και σε άλλες περιοχές.
2: Ματίνα, οι μηχανές του κόμματος έχουν ζεσταθεί. Από αύριο ξεκινάνε περιοδίες κορυφαίοι υπουργοί της κυβέρνησης στην Πελοπόννησο, όπου εκεί υπάρχει ο παράγοντας Σαμαράς, και μετά σειρά παίρνει η Θεσσαλία, όπου εκεί μπορεί να μην υπάρχει ο παράγοντας Σαμαράς. Υπάρχει όμως ο Ντάνιελ και οι καταστροφές που άφησε πίσω του. Η Νέα Δημοκρατία είχε χάσει την περιφέρεια Θεσσαλίας ένα μήνα μετά στις εκλογές του Οκτωβρίου του 2023. Αλλά υπάρχουν και οι αγροτικές κινητοποιήσεις, οι οποίες είναι ακόμα ενεργές. Και δεν είναι τυχαίο ότι πάει εκεί ο Υπουργός Άμυνας, ο Νίκος Δένδιας, ο δημοφιλέστερος Υπουργός της κυβέρνησης, ο Αντιπρόεδρος, ο κ. Γεωργιάδης, η κυρία Σοφία Ζαχαράκη, αλλά και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης. Και μέσα σε όλα αυτά, Ματίνα, εξακολουθούν να υπάρχουν ισχυρές εισηγήσεις στον Πρωθυπουργό για εκλογές μετά τη ΔΕΘ, δηλαδή στα τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, όπου θα υπάρχει ένα ευνοϊκότερο οικονομικό κλίμα για την κυβέρνηση. Και είναι οι ίδιοι άνθρωποι που έλεγαν ότι έπρεπε να είχαμε πάει ήδη σε εκλογές, για παράδειγμα τον Μάιο, πριν δημιουργηθούν τα δύο νέα κόμματα, αυτό του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Χαριστιανού, αλλά και για να προλάβουν το τρίτο νέο κόμμα, αυτό του Αντώνη Σαμαρά.

0: Εν τω μεταξύ, την τιμητική της είχε η Ρόδος στην κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού, ο οποίος έκανε μνήμα σε εμάς. Και όχι μόνο σε εμάς, αλλά και στη Σίμη. Έγραψε χαρακτηριστικά στη δεύτερη παράγραφο κιόλας της ανάρτησής του, μετά το καλωσόρισμα, ότι στη Σίμη παραδόθηκε το αποκατεστημένο κόδωνο στάσιο του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου. Στη Ρόδο ολοκληρώθηκαν σημαντικές παρεμβάσεις σε 3 μνημεία. Στη Χάλκη δημιουργήθηκε νέο αρχαιολογικό μουσείο, μαζί με την αποκατάσταση της Παναγιάς της Χωριανής. Το πόσο κάνει.gov.gr ήταν το επόμενο θέμα του Πρωθυπουργού. Το πρώτο ήταν τα πολιτιστικά και οι παρεμβάσεις που κάνει η κυβέρνηση στα αρχαιολογικά μνημεία. Το δεύτερο ήταν το πόσο κάνει, μια πλατφόρμα η οποία αναφέρει ότι είναι μια πλατφόρμα που okay, δεν πρόκειται να λύσει το πρόβλημα των υψηλών τιμών, αλλά πιστεύει ότι θα φέρει περισσότερη διαφάνεια στην αγορά, καλύτερη ενημέρωση του καταναλωτή και αποτελεσματικότερους ελέγχους σε όλο το φάσμα της εφοδιαστικής αλυσίδας, από το χωράφι έως το ράφι. Κατηγορήθηκε η κυβέρνηση ότι προσπαθεί να μετακυλήσει την ευθύνη των ελέγχων στους καταναλωτές και την ακρίβεια στους καταναλωτές. Απάντησε ο Μητσοτάκης, αντιθέτως λέει δεν ισχύει αυτό, αντιθέτως λέει βοηθάει εμάς και την πολιτεία αλλά και εσάς να ασκούμε πιο αποτελεσματικό έλεγχο στην αγορά. Κατεβάστε την εφαρμογή πόσο κάνει.gov.gr, δοκιμάστε τις λειτουργικότητες που προσφέρει και θα δείτε ότι μπορεί να μας κάνει εμάς ως καταναλωτές πιο απαιτητικούς και συνειδητοποιημένους, αλλά και τις επιχειρήσεις πιο ανταγωνιστικές. Όσο για αυτούς που το αμφισβητούν ως εργαλείο διαφάνειας και ανταγωνισμού, είτε από αντιπολίτευση είτε από την αγορά, ας το συνηθίσουν, διότι το πόσο κάνει ήρθε για να μείνει και κάθε εβδομάδα θα γίνεται καλύτερο, αναφέρει ο Πρωθυπουργός. Επόμενο θέμα, το οποίο είναι hot και αυτό, είναι το στεγαστικό και αναφέρθηκε στα προγράμματα που είναι ήδη σε εξέλιξη στην χώρα μας, που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη για την αντιμετώπιση του προβλήματος του στεγαστικού, και προστίθεται σε αυτές εδώ τις δράσεις και η ανακαίνιση κατοικίας. Πολύ επιγραμματικά, με αυτό το πρόγραμμα δίνονται ισχυρά κίνητρα για την ανακαίνιση κλειστών ή παλαιών κατοικιών, ώστε να χρησιμοποιηθούν ως κύρια κατοικία των ιδιοκτητών, είτε να διατεθούν για μακροχρόνια μίσθωση. Ταυτόχρονα δίνεται η δυνατότητα ανακαίνησης και σε κατοικίες που ήδη χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία, και είναι σημαντική η δράση, διότι απαντά στο πρόβλημα των χιλιάδων κλειστών αδρανών ακινήτων, δηλαδή στην περιορισμένη προσφορά της κατοικίας. Η επιδότηση μπορεί να φτάσει έως και τις 36.000 ευρώ ή το 95% του κόστους των εργασιών για νοικοκυριά χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων. Υπολογίζεται ότι μέσω της δράσης μπορούν να επιστρέψουν στην αγορά έως και 20.000 κατοικίες που σήμερα παραμένουν αδρανείς. Ήδη το ενδιαφέρον είναι ιδιαίτερα μεγάλο, καθώς έχουν εκδοθεί περισσότερες από 6.700 βεβαιώσεις επιλεξιμότητας μέσω του ανακαίνιση apps gov.gr. Αυτά, κυρίες και κύριοι, και από την χθεσινή ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Το άλλο το θέμα, το οποίο είναι στην επικαιρότητα έντονα, είναι αυτό του λαγοκέφαλου, πολύ σημαντικό και αφορά όλους και τον τουρισμό, διότι σε λίγο οι λαγοκέφαλοι θα αρχίσουν να τρώνε και τουρίστες, θα γίνουν σαν τα πιράνχας εδώ στην περιοχή μας, θα αρχίσουν να βγάζουν οι τουρίστες κάνα βιντεάκι στα social και θα γίνουμε παντελώς ξεφτύλα, δεν θα πατάει άνθρωπος στην Ελλάδα. Θέμα χρόνου είναι δηλαδή, και κάποια στιγμή θα πρέπει να επιδοτηθεί για να μειωθεί ο πληθυσμός τους, επιδότηση του αφανισμού τους, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά να δούμε αυτό εδώ το θέμα πιο αναλυτικά, διότι κάτι μαγειρεύεται μετά από τόσο καιρό.
1: Κόσμος 938.
2: Κόκκινη, γιατί κύριε διαιτητή, επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
3: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Center Software.
4: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
5: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά. Γιατί ζηλεύω.
4: Ζηλεύεις?
5: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
4: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα. Αγάπη μου, μα πού πας?
5: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
4: Χώρο?
5: Ναι, ναι, χώρο. Χώρο που να με ανεβάζει.
6: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
7: Ήρθε το καλοκαίρι. Για μένα το καλοκαίρι είναι πολλά πράγματα. Το καρπούζι που έκοβε παγωμένο η γιαγιά. Το παγωτό που τρώγαμε παιδιά μετά τον μπάνιο. Η μυρωδιά του αντιλιακού. Το τραπέζι στην αυλή με όλη τη γειτονιά. Γιατί το καλοκαίρι το φτιάχνεις εσύ. Και τα marketing είναι εδώ. Για να μην συννεφιάζει το καλοκαίρι μας ούτε στο ταμείο. Marketing. Αξίζει να πας και το καλοκαίρι.
8: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
9: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου.
10: Φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό μόνο 5,59 το κιλό.
11: Coca-Cola Original Zero 1,5 λίτρο μόνο 1,19.
12: Βότκα Σμυρνόφ Red 1 λίτρο μόνο 14,90.
13: Κρασί λευκό παράγκα Κυριάννη 750 ml μόνο 5,70.
14: Τοματάκια ψιλοκομμένα Γκρέκα 2,5 κιλά μόνο 2,49.
15: Τόνος φιλέτο Ταϊλάνδης Νεπτούνα 1816 γραμμάρια μόνο 11,90.
16: Γύρος κοτόπουλο Premium Κασίδης Βέργα μόνο 5,75 το κιλό.
17: Και γαρίδες Βαναμέι 30-40 Ριαζόλ, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,20 το κιλό.
18: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
19: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
20: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.

0: πως η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα άλλα.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος πανές περιδοειδών 300 γραμμάρια 3 και 12. Νουνού τυρί γκούντα 6 και 89 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή 6 και 95 το κιλό. Πουμαρό πασάτα κλασικό 500 γραμμάρια 69 λεπτά. Γάστρα φακές ψηλές 500 γραμμάρια 1 και 19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-68-172.
3: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
4: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
3: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
4: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
3: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της.
5: Ακού Κόσμος 938.
6: Καλημέρα σε όλους, καλή δύναμη. 6 λεπτά μετά τις 8, στο ραδιόφωνο Κόσμος ο Λοΐζος Λοΐζος, Δευτέρα σήμερα, 22 Ιουνίου. Καλή εβδομάδα. Και πάμε να ξεκινήσουμε την εβδομάδα μας με λαγοκέφαλο. Πάμε. Καλοκαιράκι είναι, θάλασσα, μεταφερόμαστε σιγά σιγά σε καλοκαιρινά θέματα, αφορούν και τους λουόμενους και τον τουρισμό μας. Καλημερίζω καταρχάς τον πρώην Ευρωβουλευτή και καθηγητή δημοσίων σχέσεων, διεθνών σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον κύριο Νότι Μαριά. Καλή σας ημέρα, κύριε Μαριά.
7: Καλημέρα σε εσάς, τους φίλους ακροατές μας.
6: Καλή εβδομάδα να έχετε.
7: Επίσης.
6: Και επίσης έχω κοντά μας και τον Μιχάλη Λιμπέρη, τον αντιπρόεδρο των αλλιέων της περιοχής μας. Καλημέρα, κύριε Λιμπέρη.
8: Καλημέρα, καλημέρα.
6: Λοιπόν, κύριε Μαριά, ξεκινάω με εσάς. Πώς βλέπετε, γνωρίζουμε ότι στο παρελθόν είχατε κάνει κάποιες κινήσεις σχετικά με τον λαγοκέφαλο όταν ήσασταν ευρωβουλευτής. Πείτε μας λίγο τώρα, υπάρχει περίπτωση τελικά να γίνει κάτι μετά από πολλά χρόνια?
7: Κοιτάξτε, το θέμα αυτό έχει αργήσει να αντιμετωπιστεί τουλάχιστον μια δεκαετία. Εγώ τον Νοέμβριο του 2016, δηλαδή σχεδόν πριν 10 χρόνια, ως ευρωβουλευτής μετά από παρεμβάσεις που είχα από τους αλλιείς της Κρήτης, έκανα μια ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία ήταν συγκεκριμένη. Ζητούσα να μας ενημερώσει με ποια χρηματοδοτικά εργαλεία μπορεί να υπάρχει μια χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση της επέκτασης του λαγοκέφαλου, το οποίο θεωρείται χώρο κατακτητικό είδος, δηλαδή μπαίνει σε μια περιοχή και εγκαθίσταται. Mm-hmm. Και αυτό διότι υπήρχε η καταγγελία από τους αλλιείς της Κρήτης στην εποχή εκείνη και υπήρχε ο κίνδυνος επειδή από τα τέλη του 16, αρχές του 17, εφαρμόστηκε ένα καινούργιο έργο στη διόρυγα του Σουέζ. Ανοίχτηκε ουσιαστικά μια νέα διαδρομή που ονομάστηκε νέα διόρυγα του Σουέζ, η οποία μείωσε τις αποστάσεις, δηλαδή ενώ κάνανε στην αρχή 18 ώρες τα καράβια να περάσουν, κάνανε 11, και έγινε και μεγαλύτερη εκβάθυνση. Αυτό θεωρήθηκε την εποχή εκείνη ότι θα διευκολύνει ακόμη περισσότερο την είσοδο του λαγοκέφαλου. Τώρα, τι απάντηση είχαμε από την Κομισιόν? Καταρχάς, ο αρμόδιος υπεύθυνος επίτροπος της εποχής εκείνης ήταν Μαλτέζος, ο κύριος Βέλα. Το πρόβλημα με το λαγοκέφαλο από το 2015 και ίσως και λίγο πιο πριν είχε εμφανιστεί στη Μάλτα, στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Απήντησε λοιπόν συγκεκριμένα ο άνθρωπος τι μπορεί να γίνει. Πρώτον, ότι υπήρχαν χρήματα, διαθέσιμα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το πρόγραμμα LIFE και από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης. Δεύτερον, ότι μας έστειλε και μία διεύθυνση αναλυτικά που πρέπει να μπει κανείς να δει τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Τρίτον, είπε ότι την εποχή εκείνη έτρεχε ένα πρόγραμμα που ονομάστηκε «Γαλάζια Εργαστήρια» από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας για την Εναλγία, το οποίο έκανε μελέτες για το πώς θα αντιμετωπιστεί η μη επέκταση του λαγοκεφαλού. Και επίσης εγώ το ρωτούσα τι συνεργασία θα κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση με την Αίγυπτο, και απήντησε ότι είχε γίνει προσέγγιση την εποχή εκείνη της Αιγύπτου για να υπάρξουν κάποια μέτρα, αλλά οι Αιγύπτιοι δεν έδειχναν κάποιο ενδιαφέρον. Μετά λοιπόν, επειδή το παρακολουθούσα το θέμα, είδα ότι στη Μάλτα είχε αναπτυχθεί, όπως και στην Κύπρο, είχαν αναπτυχθεί κάποια μέτρα. Στην Κύπρο από το 2019 και μετά μπήκε μια διαδικασία αποζημίωσης για την επικήρυξη, ας πούμε, του λαγοκέφαλου. Αλλά αυτό που έχει αξία είναι ότι το 2021, και επειδή τώρα είναι και ο αντιπρόεδρος στο τηλέφωνο και ξέρει καλύτερα τα της αλληλείας από μένα, στη Μάλτα έχουν μια πρόταση ότι εκτός από την επικήρυξη υπάρχουν ψάρια όπως είναι ο κυνηγός και η ζαργάνα, τα οποία εάν ενισχυθούν ως παρουσία στις περιοχές τρώνε το μικρό λαγοκέφαλο, πριν να αναπτυχθεί δηλαδή. Άρα θέλω να πω συμπερασματικά ότι χάθηκε δυστυχώς μια δεκαετία από το Υπουργείο Γεωργίας διαχρονικές οι ευθύνες, γιατί το 2017 είχαμε τότε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, μετά το 2019 και μετά τη Νέα Δημοκρατία. Χάθηκε κατά τη γνώμη μου αυτή η σημαντική περίοδος, χάθηκαν τα κεφάλαια. Και τώρα βέβαια τρέχουμε και δεν φτάνουμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
9: Συγγνώμη κύριε Μαριά.
6: Ναι, καλημέρα. Ναι κύριε Λιμπέρη, σας ακούμε.
9: Για κάποιο λόγο δεν ακούγεται ο κύριος Μαριάς. Εγώ τουλάχιστον δεν τον ακούω.
6: Δεν τον ακούτε. Ωραία, εντάξει. Πείτε μου κάτι. Εσείς κύριε Μαριά, ακούτε τον κύριο Λιμπέρη?
9: Εγώ τον ακούω.
6: Τώρα τον ακούτε μήπως κύριε Λιμπέρη?
9: Στο βάθος, πολύ στο βάθος.
6: Ωραία, εντάξει.
7: Μπορεί να μεταφέρετε εσείς τα τέσσερα.
6: Ωραία, πείτε μου τώρα κάτι όμως, ένα λεπτάκι. Κύριε Λιμπέρη, αυτή τη στιγμή τι γίνεται με την υπόθεση της επικήρυξης του λαγοκέφαλου?
9: Ακόμα δεν έχει υλοποιηθεί. Κύριε Λοίζο, σε μένα απευθύνεστε?
6: Ναι, σε εσάς απευθύνομαι. Πείτε μου.
9: Ακόμα δεν έχει υλοποιηθεί κάτι, αλλά και αν υλοποιηθεί αύριο, για παράδειγμα, δεν υπάρχει υποδομή. Δηλαδή, το Υπουργείο ζητάει κάποια αυστηρά μέτρα σε ό,τι αφορά τα οχήματα που πρέπει να έχουν μία ειδική άδεια.
6: Ναι.
9: Αυτό βέβαια μπορεί να ξεπεραστεί, δεν είναι κάτι.
6: Τι οχήματα, γιατί οχήματα με ειδική άδεια μιλάμε, δεν κατάλαβα.
9: Ψυγεία.
6: Τι εννοείται ψυγεία?
9: Για ψυγεία, αυτά που θα μεταφέρουν από τα νησιά, που θα μεταφέρουν από το... δεν ξέρω, διότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα πρόβλημα. Δεν υπάρχει, κύριε Λοϊζό.
6: Ναι, ακούω.
9: Δεν υπάρχει υποδομή για να δεχτεί τους λαγοκέφαλους.
6: Ωραία, εντάξει, είναι δύσκολο να κάνουμε ένα γκλίβανο δηλαδή και να τους ρίχνουμε μέσα? Τόσο δύσκολο είναι?
9: Δεν είναι δύσκολο, αρκεί το Υπουργείο, η Περιφέρεια. Εμείς είχαμε μια τηλεδιάσκεψη πριν 2-3 μέρες με τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη εδώ πέρα.
6: Ναι.
9: Του πρωτογενή τομέα, τον κύριο Ζανετίδη.
6: Ναι.
9: Μας είπε ότι ψάχνουμε να βρούμε ακόμα τρόπους. Αυτά τα πράγματα πρέπει να φτιαχτούν πρώτα αυτά εδώ πέρα να είναι έτοιμοι, διότι υπάρχουν και νησιά που υποφέρουν από αυτά τα, τα ψάρια. Δηλαδή, για παράδειγμα, η Κάσος, η Κάρπαθος. Ωραία. Που είναι και πρωτεύουσα της Δωδεκανήσου.
6: Ωραία.
9: Και από εκεί, από εκεί να έρχονται. Όμως χρειάζονται, και πάλι θα το ξαναπώ, χρειάζεται οχήματα, χρειάζονται οχήματα με μια ειδική άδεια, λόγω της τοξικότητας του ψαριού.
6: Ερώτημα, εγώ δεν έχω καταλάβει. Αυτά τα οχήματα θα είναι δηλαδή στο λιμάνι, όταν θα τα βγάζει ο ψαράς, να τα δίνει στο λιμάνι, παράδειγμα, ενός αλιευτικού καταφυγίου και να τα πηγαίνει, ξέρω εγώ, μέχρι τον Κλίβανο, γι' αυτό τα θέλουμε αυτά τα οχήματα, ή για να μπαίνουν μέσα σε αυτά τα οχήματα τα ψάρια και να πηγαίνουν στην Κρήτη, να τα μεταφέρουν στην Κρήτη και να καίγονται. Δηλαδή, τι ψάχνουμε ακριβώς για να καταλάβουμε, τι ψάχνουμε.
9: Ακριβώς κάτι τέτοιο, κύριε Λοϊζό. Ακριβώς
6: είμαστε σίγουροι, το πρώτο ή το δεύτερο σενάριο, γνωρίζετε.
9: Το δεύτερο σενάριο.
6: Άρα δηλαδή έχει αποφασιστεί ότι, ότι θα γίνει μια κεντρική υποδομή στη Ρόδο ή στην Κρήτη, προφανώς, και μετά από τα υπόλοιπα νησιά θα έρχονται, ας το πούμε, στην κεντρική υποδομή και θα γίνεται η καύση, αυτό.
9: Κάπως έτσι.
6: Κάπως έτσι. Κύριε Μαριά, εσείς τώρα όλο αυτό εδώ... Πώς το εξηγείτε, πώς το βλέπετε, δηλαδή, γιατί από ό,τι καταλαβαίνουμε, όπου εμπλέκεται και η Ευρωπαϊκή Ένωση, τηρείται το γράμμα του νόμου, γίνονται πολύπλοκα όλα και στο τέλος δεν γίνεται τίποτα.
7: Κοιτάξτε, εγώ μου κάνει εντύπωση για τον τρόπο θανάτωσης ότι πρέπει, μακάρι αν είναι έτσι τα πράγματα όπως τα λέμε, πρέπει να ληφθούν όλα αυτά τα σοβαρά μέτρα. Το ερώτημα είναι, θα καταστρέφεται το ψάρι, ο λαγοκέφαλος, αφού έχει συλληφθεί και έχει θανατωθεί, ή μήπως, γιατί διάβασα μια μελέτη, ή μήπως θα αξιοποιείται για την παραγωγή αλευράλα, ιχθείο αλεύρων. Γιατί υπάρχει τώρα μια μελέτη,
6: ναι,
7: τα τελευταία χρόνια, που λέει ότι αντί να καταστρέφονται, μήπως πρέπει να γίνουν ιχθεί άλευρα, τα οποία εν συνεχεία θα αξιοποιούνται για κάποιο σκοπό.
6: Να ταΐζουν τις ιχθυοκαλλιέργειες, για παράδειγμα.
7: Δεν ξέρω, μου κάνει εντύπωση. Υπάρχει αυτή η μελέτη, μπορεί να τη βρει κανείς στο ίντερνετ.
6: Ναι.
7: Συζητείται και στη Μάλτα το θέμα και ο τίτλος είναι πως κάτι επικίνδυνο θα γίνει χρήσιμο. Το θέμα όμως είναι ότι ήδη υπάρχει στην Κύπρο και στη Μάλτα η διαδικασία της...
9: Κύριε Λοΐζο, μήπως πρέπει να με ξανακαλέσει εγώ τον κύριο Μαριά, δεν μπορώ να τον ακούσω, δεν τον ακούω καθόλου.
6: Ωραία. Δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό αυτή τη στιγμή, κύριε Λιμπέρη. Ωραία.
9: Μάλιστα.
6: Δεν μπορώ να κάνω κάτι. Εντάξει, συνεχίστε
9: να μεταφέρετε.
6: Συνεχίστε, ναι, συνεχίστε, κύριε Μαριά, συνεχίστε.
7: Άρα λοιπόν λέω, πρώτον, η διαδικασία επικήρυξης στην Κύπρο και στη Μάλτα υπάρχει. Το ερώτημα είναι αν στην Κύπρο και στη Μάλτα έχουν μπει όλες αυτές τις διαδικασίες με τα ψυγεία που λέγεται και τα λοιπά, το οποίο μπορεί να ελεγχθεί αυτό. Το τρίτο είναι ότι μπορεί να υπάρξει η ενίσχυση αυτών των ψαριών που λέγεται κυνηγός το ένα και το άλλο, η ζαργάνα, ούτως ώστε στις περιοχές που είναι αναπτυγμένος ο λαγοκέφαλος να ρίξουμε εμείς ψάρια τέτοια, τα οποία μπορούν και τρώνε ουσιαστικά το λαγοκέφαλο όταν είναι πολύ μικρός, και άρα να υπάρξει μέσω της ίδιας της φύσης μία μείωση του πληθυσμού και να υπάρξει αυτή η αντιμετώπιση. Νομίζω ότι θα πρέπει να απαντήσουν οι αρχές γιατί στην Κύπρο έχουν κάνει όλες αυτές τις ενέργειες και στην Μάλτα και στην Ελλάδα το έχουν κάνει. Είναι πολύ απλό.
6: Nice.
7: Τώρα η μελέτη που γίνεται από το ΕΚΕΘΕ γίνεται τα τελευταία χρόνια, δυστυχώς, ενώ πέρασε τόσο πολύ χρονικό διάστημα.
6: Μάλιστα. Λοιπόν,
7: μπορώ να σας στείλω και την ερώτηση και την απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και κυρίως, κοίταξα εγώ, υπάρχουν δημοσιεύματα και στην Κρήτη, υπάρχουν στα νέα της Πάρου και σε άλλες εφημερίδες των Αγρότυπων της εποχής εκείνης. Δηλαδή ήταν γνωστά τα θέματα από το 2017.
6: Θέλω
7: τα
6: να
7: οποία
6: παρακαλώ,
7: δεν αντιμετωπίστηκαν μέχρι τώρα.
6: Θέλω να ρωτήσω κάτι τελευταίο τον κύριο Λιμπέρη. Μ' ακούτε?
9: Ναι, θα ακούω, κύριε Λιμπέρη.
6: Λοιπόν, ερώτημα. Δηλαδή είμαστε στην τελική ευθεία για την επιδότηση του λαγοκέφαλου, τι ακούτε?
9: Ναι, στην τελική ευθεία είμαστε. Όμως σου έχω επισημάνει το πρόβλημα που είναι. Το πρόβλημα είναι δηλαδή αν αύριο επιτηρηθεί ο λαγοκέφαλος και βγει το ΦΕΚ, εμείς εδώ πέρα δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Δεν υπάρχει υποδομή. Οπότε νομίζω ότι άμεσα θα πρέπει η περιφέρεια, ο Δήμος, σε συνεργασία με το Δήμο, η περιφέρεια, να οργανωθεί κάτι. Να οργανωθεί κάτι.
6: Ναι. Ωραία. Για να δούμε. Λογικά θα οργανωθεί. Μιχάλη Μπέρης, ευχαριστούμε πολύ και καλή δουλειά. Καλημέρα. Κύριε Μαριά, εντάξει, είναι τόσο δύσκολο, δηλαδή, λογικά δεν θα είναι και τόσο. Αυτά θα προβλέπονται όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδοτεί κάτι. Λογικά βάζει ένα πλαίσιο και λέει θα τηρηθούν αυτές οι προδιαγραφές, θα γίνουν αυτές οι υποδομές και θα λειτουργήσει έτσι το σύστημα, σωστά? Κάπως έτσι δεν λειτουργούν αυτά?
7: Κοιτάξτε, όταν υπάρχει ένα πρόγραμμα, το πρόγραμμα επιδοτεί και τις υποδομές. Δεν έρχεται να πει μόνο την επιχείρηξη. Επομένως, εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση, λέω εάν, δεν είμαι βέβαιος, εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση έβαλε προδιαγραφές, τότε είναι βέβαιο ότι η χρηματοδότηση θα περιλαμβάνει σε επίπεδο περιφέρειας από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή κατά ένα μέρος και τις χρηματοδότησεις των υποδομών, δηλαδή αυτά τα ψυγεία στα οποία αναφέρθηκε ο κύριος Τιμπέρης και εν συνεχεία ο χώρος στον οποίο θα πάνε τα ψάρια αυτά. Αλλά μου κάνει εντύπωση γιατί τα μαζεύουν όλα αυτά τα ψάρια να τα πάνε σε ένα πολύ συγκεκριμένο σημείο και δεν κάνουν αυτό που είπατε εσείς, που είναι πολύ πιο απλό, δηλαδή έστω με κάποια μέτρα, έστω και με μικρά ψυγεία όπως λένε στην αρχή, να μόλις τα πιάνουν οι αλλοίς, να τα ρίχνουν στην εμπορία μετά με μια διαδικασία στον κλίβανο. Γι' αυτό λέω, να ίσως χρειάζεται δημοσιογραφική έρευνα, μήπως και τελικά δεν θα καταστρέφεται, αλλά θα αξιοποιείται για να παραχθεί ιχθυάλευρο. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το ξέρει η κοινωνία, ότι θα υπάρξει παραγωγή ιχθυάλευρο από λαγοκέφαλο που μέχρι στιγμής είναι τοξικό. Για να ξέρουμε και τι τρώμε από ένα σημείο και πέρα. Διότι τα ιχθυάλευρα θα χρησιμοποιηθούν κάπου. Αυτή είναι μια μελέτη, μπορεί να τη βρείτε στο ίντερνετ, μήπως την γενική υπόθεση. Αλλιώς η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σίγουρο ότι θα χρηματοδοτεί αυτά. Το θέμα είναι ότι περνάει ο καιρός και ότι πλέον έχουμε και είδαμε και κρούσματα επιθέσεων του λαγοκέφαλου σε λουόμενους. Δηλαδή είναι από ένα σημείο και πέρα το θέμα σοβαρό. Και επιμένω ότι η μελέτη που υπάρχει μέσω της φυσιολογικής αντιμετώπισης του λαγοκέφαλου, δηλαδή της ενίσχυσης του ψαριού που λέγεται κυνηγός και ζαργάνα, αυτά θα μπορούν να αντιμετωπίσουν το λαγοκέφαλο με τον φυσικό τρόπο. Δηλαδή τρώνε τα μικρά, όταν είναι μικρός ο λαγοκέφαλος, τον τρώνε αυτά τα ψάρια. Άρα λοιπόν μειώνεται έτσι ο πληθυσμός.
6: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή η ελληνική κυβέρνηση και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχουν σχεδιάσει ένα αντίστοιχο πρόγραμμα με την Κύπρου για επικήρυξη του λαγοκέφαλου, το οποίο έχει υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τελική έγκριση και διαπραγμάτευση. Προβλέπει την εφαρμογή πιλωτικής δράσης στοχευμένης εξαλίευσης από επαγγελματίες παράκτιους αλληλείς, άρα όχι από ερασιτέχνες, από επαγγελματίες μόνο, με οικονομικό κίνητρο αμοιβή ανά κιλό.
7: Ναι, 4,25 ευρώ το κιλό είναι.
6: Ναι, στην Κύπρο είναι 4,73.
7: Α.
6: Και επίσης τώρα η δυσκολία είναι ότι επειδή ο λαγοκέφαλος είναι εξαιρετικά τοξικός, περιέχει τετροδοξίνη και απαγορεύεται αυστηρά η κατανάλωση ή η εμπορία του, η διαχείριση της βιομάζας του διέπεται από αυστηρούς ευρωπαϊκούς κανόνες ασφαλείας. Ωραία. Όταν αλλιεύεται δεν μπορεί απλώς να απορριφθεί, απαιτείται η μεταφορά του σε ειδικά ψυγεία και στη συνέχεια η καταστροφή του σε πιστοποιημένες υψικαμίνους, γεγονός που ανεβάζει σημαντικά το κόστος όλης της δράσης.
7: Εντάξει, μπορεί να γίνει η χρηματοδότηση μέσα από το πρόγραμμα. Το ερώτημα είναι γιατί έγινε η πρόταση τώρα, την ώρα που το έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει ημερομηνία 11 Μαρτίου 2017. Δηλαδή οι άνθρωποι λένε από το 2017 κάντε το πρόγραμμα να πάρετε την επιδότηση, τα χρήματα να αντιμετωπίσετε το λογοκέφαλο. Και τώρα έχουμε 2026. Αυτό είναι το πολιτικό ερώτημα.
6: Εντάξει, γιατί προφανώς εδώ πέρα στην Ελλάδα όταν φτάσει ο κόμπος στο χτένι μόνο τότε ασχολείται κανείς με το πρόβλημα.
7: Εντάξει, γι' αυτό λέω ότι χάθηκε μία δεκαετία, διότι αν πριν από 10 χρόνια είχαν ξεκινήσει αυτά τα προγράμματα, προφανώς θα είμαστε σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Και το ερώτημα είναι, τα κονδύλια που είχαν δοθεί από την Κομισιόν για την αλληλεία πήγαν προφανώς αλλού και δεν πήγανε ενδεχόμενα και για την περίπτωση της αντιμετώπισης του λαγοκέφαλου. Αυτές είναι οι απαντήσεις και ο Μαλτέζος, ο Βέλα είχε ενδιαφέρον για το θέμα αυτό, γιατί ενέπλεκε τη Μάλτα και η Κύπρος τα μέτρα που πήρε για το λαγοκεφαλό, τα πρώτα μέτρα, τα έχει πάρει από το 2019. Τώρα λένε για την Κύπρο ότι κάνουμε κοινή πρόταση, αλλά αν δείτε δημοσιεύματα, γιατί εγώ το παρακολουθούσα το θέμα, από το 2019-2020 στην Κύπρο είχαν πάρει έστω και κάποια μέτρα. Το ίδιο και στη Μάλτα. Είχαν αναθέσει μελέτες οι οποίες βγήκαν το 2021 από το Πανεπιστήμιο της Μάλτας.
6: Μα τι να πω τώρα, για να δούμε. Εδώ πέρα στην Ελλάδα πάντως ακόμα ψάχνουν ποιος θα είναι υπεύθυνος γιατί στην όλη ιστορία. Την ευθύνη για τη δημιουργία των σημείων υποδοχής θα έχουν οι τοπικές λιμενικές αρχές σε συνεργασία με τις διευθύνσεις αλληλείας των περιφερειών και τους κατατόπους αλλιευτικούς συλλόγους. Στα κεντρικά λιμάνια εκφόρτωσης, ιδιαίτερα σε περιοχές με τεράστιο πρόβλημα όπως τα Δωδεκάνησα και η Κρήτη, τοποθετούνται ειδικοί καταψύκτες ή ψυκτικοί θάλαμοι. Εκεί οι ψαράδες θα παραδίδουν τα αλλιεύματα, θα γίνεται ζύγιση, η καταγραφή για να πληρωθούν και η αποθήκευση μέχρι να μαζευτεί ικανή ποσότητα. Αυτό είναι το project, ας το πούμε. Τώρα υπάρχει και το θέμα της μεταφοράς. Όσον αφορά το logistics, θα κάνουν εξειδικευμένες ιδιωτικές εταιρείες διαχείρισης ζωικών υποπροϊόντων τη μεταφορά.
7: Προσέξτε, αυτές είναι ωραίες λεξούλες. Υποπροϊόντων ζωικών. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να γίνει ο έλεγχος αν θα πηγαίνουν για ηχθιάλευρα στο τέλος.
6: Λέτε,
7: γιατί λέει αυτή τη λεξούλα. Οι ιδιωτικές εταιρείες, δηλαδή με συγχωρείτε, το πιάσαν το λαγοκεφαλό, το σκοτώσανε, το βάλανε μέσα στα ψυγεία, ωραία. Μετά το φορτώσανε, δεν χρειάζεται ειδική εταιρεία για να πάει το πετάξει στον Κλίβανο και να καεί. Γι' αυτό λοιπόν, για ποιο λόγο μπαίνει η ιδιωτική εταιρεία για υποπροϊόντα.
6: Έλατε.
7: Τα υποπροϊόντα και όλα αυτά κουμπώνουν με αυτό που σας είπα, ότι υπάρχει πλέον μια μελέτη που λέει ότι αυτά θα γίνουν ηχθιάλευρα τα οποία θα ρίξουν εν συνεχεία μέσα στα πιθανόν σε υδατοκαλλιέργειες. Λοιπόν, ηχθιοκαλλιέργειες. Γι' αυτό υπάρχει αυτή η λεξούλα και υπάρχει όλος αυτός ο ντόρος πώς θα μαζευτούν τα κιλά κτλ.
6: Θα μπει και ο λαγοκέφαλος, θα πιάσει τόπο δηλαδή. Θα γίνει και αυτοστροφή.
7: Σας είπα ότι επειδή το παρακολουθώ το θέμα, υπάρχει μια μελέτη η οποία λέει μην το καταστρέψουμε αλλά να το μετατρέψουμε σε κάτι χρήσιμο. Τώρα αυτό, πόσο αυτή η μελέτη στέκει και πόσο είναι σωστό δεν το ξέρω, αλλά κουμπώνει με αυτό
6: λοιπόν,
7: που λέτε ότι θα αναλάβουν ιδιωτικές εταιρείες που είπατε για υποπροϊόντα.
6: Και προσέξτε τώρα, εδώ πέρα ισχύει αυτό, διότι εδώ πέρα υπάρχει και ένα ερώτημα τώρα. Εάν θα πάμε σε τελική καταστροφή ή σε αξιοποίηση, εδώ σας δικαιώνει κύριε Μαριά.
7: Άρα βλέπετε, δηλαδή, δεν είναι μία, από την ανακοίνωση.
6: Η μία επιλογή είναι καύση σε υψικά μήνους. Είναι η βασική μέθοδος που προκρίνεται για λόγους ασφαλείας. Η πλήρης αποτέφρωση δηλαδή.
7: Έτσι.
6: Γίνεται σε αδειοδοτημένες βιομηχανικές εγκαταστάσεις.
7: Ωραία.
6: Παράδειγμα σε τσιμεντοβιομηχανίες ή σε εξειδικευμένους αποτεφρωτήρες, οι οποίοι μπορούν να αναπτύξουν τις τεράστιες θερμοκρασίες που απαιτούνται για να αδρανοποιηθεί πλήρως η τετροδοτοξίνη και η αναλλακτική της επεξεργασίας, τα ηχθιάλευρα. Δηλαδή παράλληλα στην Ελλάδα τρέχουν ερευνητικά προγράμματα όπως το Lago Mill. Από το
7: γι' αυτό σας λέω.
6: Από το ΕΛΚΕΘΕ, ελληνικό κέντρο.
7: Αν βγει μεροκάματο από αυτή τη δουλειά, αυτή είναι η ουσία. Λοιπόν, προφανέστατα υπάρχει το ενδιαφέρον από ιδιωτικές εταιρείες. Οπότε προκειμένου λοιπόν να συλλεχθεί και να μην καταστραφεί το είδος, να ψυχθεί και μετά να μεταφερθεί, μέχρι να γίνουν όλα αυτά και να μπουν οι εταιρείες στο παιχνίδι και να πάρουν λεφτά, θα περάσουν 2-3 χρόνια και θα έχουμε το λαγοκέφαλο. Αντί σε πρώτη φάση να πάνε στην απευθείας καταστροφή, που τα πράγματα είναι πιο απλά. Επομένως δεν νομίζω ότι, παρότι δεν είμαι από αυτούς που δικαιώνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν νομίζω ότι είναι οι Βρυξέλλες που βάζουν αυτές τις προδιαγραφές, αλλά μάλλον οι ιδιωτικές εταιρείες που βρήκανε μεροκάματο, διότι έτσι οι ψαράδες θα πιάνουν το λαγοκέφαλο, το κράτος με έξοδά του θα τα μεταφέρει αυτά. Και ο ιδιώτης Χ θα αξιοποιεί τους τόνους από το λαγοκέφαλο να φτιάχνει τα ηχθιάλευρα τα οποία θα τα πουλάει. Και το ερώτημα είναι να μάθει και η κοινή γνώμη ότι μπορεί να τρώει
9: ψάρια ιχθυοτροφείου, τα οποία θα ρίχνουν ιχθυάλευρα που θα είναι από λαγοκέφαλο. Αυτό, επειδή τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά, μπορεί να προκαλέσει πρόβλημα για την ελληνική ιχθυοκαλλιέργεια, η οποία παράγει τόνους ψάρια και τα στέλνει στο εξωτερικό. Λοιπόν, πρέπει να υπάρξει προσοχή στο θέμα αυτό, διότι αν υπάρχει μια μελέτη που λέει το χρησιμοποιώ, μπορεί να υπάρχουν 10 άλλες που να λένε μην το χρησιμοποιείτε. Και καταλαβαίνετε από εκεί και πέρα αν θα ξαναφάει κανένα ψάρια ιχθυοτροφείου.
6: Λοιπόν,
9: άρα λοιπόν νομίζω ότι δεν ήταν και τόσο αθώα όλα αυτά που λέγονται οι διαδικασίες και προσέξτε το ψάρι που είναι επικίνδυνο. Είναι επικίνδυνο, αλλά από ό,τι φαίνεται πάει να βγει μεροκάματο από κάποιους.
6: Ναι, δηλαδή ουσιαστικά μία ή άλλη δηλαδή, να μην μπαίνουν και μέσα. Σου λέει αυτό τώρα που θα πληρώσουν τους ψαράδες για να το πιάσουν, να το πάρουν πίσω από κάτι άλλο. Το θέμα είναι, okay, άμα καταφέρουν και απομονώσουν την τοξική ουσία από το συγκεκριμένο και
9: εσύ
6: το...
9: Εσύ θα φάτε ξανά ιχθυοτροφείου ψάρι.
6: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν τρώω. Προτιμώ να μην τρώω ιχθυοτροφείου ψάρι.
9: Σύμφωνοι, αλλά το ιχθυοτροφείο τα ψάρια αυτή τη στιγμή είναι σε όλα τα σούπερ μάρκετ, διότι είναι και πιο φτηνά, εν πάση περιπτώσει. Και το θέμα είναι ότι αν βγει, γιατί αυτές οι μελέτες είναι μελέτες. Τώρα οι μελέτες πρέπει στο τέλος να γίνει και εφαρμογή, δηλαδή να φάνε και οι άνθρωποι αυτά τα ψάρια που θα έχουν φάει αυτά τα ιχθυάλευρα και μετά από ένα διάστημα να δούμε αν έχουν πεθάνει. Λοιπόν, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα.
6: Εντάξει, δεν νομίζω.
9: Είναι εξαιρετικά επικίνδυνα.
6: Πάντως, να ξέρετε, πάντως έτσι το ιχθυάλευρο, από ό,τι διαβάζω, είναι η πιο ακριβή και δυσέβρετη πρώτη ύλη για τις τροφές των εκτρεφωμένων ψαριών, όπως είναι το λαβράκι και η τσιπούρα. Η Ελλάδα εισάγει τεράστιες ποσότητες ιχθυάλευρων από τρίτες χώρες, όπως είναι η Νότια Αμερική. Με το κόστος να ανεβαίνει συνεχώς.
9: Αλλά δεν έχουν τα ιχθυάλευρα αυτά μέσα στο λαγοκέφαλο.
6: Όχι. Δεν ξέρω τώρα. Εντάξει, εμείς εισάγουμε από την Νότια Αμερική. Δηλαδή δεν ξέρουμε τώρα εκεί τι ρίχνουν μέσα, έτσι. Αλλά εντάξει, λαγοκέφαλο δεν ρίχνουν. Δεν έχουν εκεί πέρα. Πάντως.
9: Λοιπόν, νομίζω βγάλαμε κάποιο ενδιαφέρουσα είδηση.
6: Ναι. Έχει ενδιαφέρον.
9: Επομένως. Αυτά πιστεύω τα ακούνε και οι ψαράδες και καταλαβαίνουν ότι δεν υπάρχει μόνο το απλό ενδιαφέρον να χτυπηθεί ο λαγοκέφαλος, αλλά πως όλο αυτή η τόνη λαγοκέφαλου
6: θα αξιοποιηθούν
9: θα πάνε υπέρ συγκεκριμένων ιδιωτικών εταιριών. Αυτό είναι.
6: Έχουμε δει και κάπου να το κάνουν και τσάντες και όλες και πορτοφόλια το δέρμα του λαγοκέφαλου.
9: Αυτό είναι εντάξει, άλλη ιστορία.
6: Κύριε Μαριά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
9: Εγώ ευχαριστώ
6: και καλημέρα μας. Να είστε καλά, να είστε καλά, γεια σας.
10: Κόσμος 938.
11: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
12: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
13: Μία λύση μέσα σε 4 εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου. Κάπως Ανδρέας και Ιώος. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπως Ανδρέας και Ιώος. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπως Ανδρέας και Ιώος. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
14: Φοιτητόσπιτο στο φουλ. Μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο σετ 5 τεμαχίων. Καναπές κρεβάτι. Τραπεζάκι σαλονιού. Έπιπλο TV. Κρεβάτι και γραφείο μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα και την προστασία. Του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
15: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο, Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
16: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
17: Ακού Κόσμος 938.

0: Καλημέρα σε όλους και πάλι, καλή δύναμη. Είμαστε στο ραδιόφωνο Κόσμος. Δευτέρα σήμερα 22 Ιουνίου. Ο Λοΐζος Λοΐζος είναι στο μικρόφωνο. Και τώρα θα κάνουμε μια ανάλυση υψηλού επίπεδου όσον αφορά τα πολιτικά της χώρας μας, διότι πρέπει να το αντιληφθούμε, πρέπει να το καταλάβουμε και πρέπει να το εμπεδώσουμε ότι βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο. Ο κόσμος τριγύρω μας τρέχει, γίνεται ένας πανικός, ένας χάμος και εμείς είμαστε ο λίγον τι στον κόσμο μας, έτσι, και ειδικά ο πολιτικός κόσμος του τόπου. Καλημερίζω τον Νίκο το Σέργη. Καλημέρα, Νίκο.
1: Καλημέρα σας.
0: Τι κάνεις, είσαι καλά, πού σε βρίσκουμε αυτή τη στιγμή?
1: Σήμερα δεν είμαι στις Σέρες, είμαι στη Θεσσαλονίκη.
0: Θεσσαλονίκη, τι καιρό έχει πάνω?
1: Έθριος, μια χαρά, πετάνε τα χελιδόνια, μια χαρά είναι.
0: Τα χελιδόνια πετάνε, ακόμα εδώ είναι, δεν φύγανε?
1: Δεν φύγανε ακόμη, βασικά δεν είναι χελιδόνια, μάλλον είναι ρομπότ, ψηφιακά είναι όλα γύρω μας. Εσείς έχετε πρόβλημα με τους λαγοκέφαλους που έφερε ο Μητσοτάκης και εμείς στις Σέρες έχουμε πολλές μύγες.
0: Έτσι.
1: Οπότε
0: είναι η εποχή τους τώρα,
1: πρόβλημα.
0: Ξέρεις. Είναι η εποχή της μύγας αυτή εδώ. Είναι η εποχή της μύγας.
1: Και εμείς έχει τη μύγα, μυγιάζεται.
0: Και εμείς εδώ πέρα έχουμε πολύ μύγα. Και κακιά μύγα, έτσι. Δηλαδή έχει μέρη που δεν μπορείς να βγεις έξω να κάνεις τον barbecue σου, να πας να φας. Αμέσως σου έρχονται οι μύγες όλες πάνω σου.
1: Τι κάνει το κράτος?
0: Αλλά στην Ήπεθρο όμως.
1: Αντί να κάνει μυγοφύλακες, όπως ήταν παλιά, ας πούμε, ένα σώμα όπως ήταν διαγροφύλακες, μυγοφύλακες με σκοτώστρες να βγούμε να κυνηγάμε τις μύγες.
0: Με μυγοσκοτώστρες.
1: Ολιγορία της κυβέρνησης, ξεκάθαρα.
0: Έτσι. Έτσι είναι, σωστό. Συμφωνώ. Δεν μου λες τώρα, σε ρωτήσω τώρα κάτι, έτσι. Νίκο, κατά τη γνώμη σου τώρα. Γιατί εγώ στεναχωριέμαι λίγο, όλοι βρίζουν την κυβέρνηση, όλοι βρίζουν την κυβέρνηση, όλοι βρίζουν τη Νέα Δημοκρατία, αλλά το Πασόκ δεν τραβάει όμως, δηλαδή δεν υπάρχει αντιπολίτευση απέναντι στην κυβέρνηση και στη Νέα Δημοκρατία και νιώθω δηλαδή έτσι και την αδικία που αντιμετωπίζει και το Πασόκ. Γιατί δεν το επιλέγει ο κόσμος το Πασόκ?
1: Το Πασόκ επέλεξε από αστικό κόμμα να γίνει κάτι άλλο. Ιδιαίτερα με το Δούκα, επέλεξε να έχει ένα κομμάτι του, το οποίο είναι πέρα από την Ανταρσία, δεν είναι ούτε καν κουκουέ, δηλαδή έχει ένα κομμάτι το οποίο είναι ελαφρώς λογικό, ελαφρώς, γιατί το Πασόκ είναι σε παραλογισμό γενικώς, και έχει ένα κομμάτι που είναι πάρα πολύ αριστερό και το οποίο δεν είναι καθόλου μα καθόλου εύπεπτο για κανέναν.
0: Και γι' αυτό δεν το προτιμάνε, λες, οι ψηφοφόροι του, έτσι. Εν τω μεταξύ και ο Μητσοτάκης παίζει και αυτός κέντρο. Οπότε το Πασόκ βρίσκεται σε μια κατάσταση.
1: Σε περίπτωση που πάει ακόμη πιο αριστερά,
0: ναι,
1: θα του φύγει πάνω από το 60% και θα ψηφίσει Νέα Δημοκρατία ξεκάθαρα. Γιατί ο χώρος του Πασόκ είναι κέντρο αριστερά, ας το πούμε, δεν είναι extreme,
0: ναι,
1: χώρος,
0: ναι,
1: ώστε να εκφραστεί από ένα Δούκα.
0: Πώς τα κατάφερε έτσι ο Ανδρουλάκης τώρα, γιατί τα πήγε τόσο ακραία με τόσο πόλωση? Δεν έχει πρόταση μάλλον ο ίδιος ως πρόσωπο, ας το πούμε, δηλαδή
1: δυστυχώς,
0: του λείπουν τα επιχειρήματα.
1: Οι προτάσεις δεν υπάρχουν. Η μόνη πρόταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή που είναι ρεαλιστική είναι η Νέα Δημοκρατία όσον αφορά τη διακυβέρνηση της χώρας.
0: Ναι.
1: Όλους τους άλλους τους έχει ξεπεράσει η πραγματικότητα.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να σου πει κάτι άλλο. Δηλαδή έχεις μια χώρα με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, με συγκεκριμένη οικονομία. Δεν υπάρχει άλλη πρόταση. Οι άλλες προτάσεις είναι απλά αστείες και είναι προτάσεις θυμικού. Δεν έχουν να κάνουν σχέση με τίποτα μα τίποτα ρεαλιστικό. Ούτε στην καθημερινότητα, ούτε στην τσέπη του πολίτη, τίποτα απολύτως. Αυτό είναι το πρόβλημα της αντιπολίτευσης. Δεν είναι ιδεολογικό. Προσώπου, ότι αυτός άμα τον βάλουμε θα κερδίσει το Μητσοτάκη,
0: ναι,
1: γιατί άμα δεν έχει κάτι να πει, ο καλύτερος να είναι το μέση να φέρει,
0: ναι,
1: δεν θα τον ψηφίσουν απλά.
0: Κοίταξε, το Πασόκ, η αλήθεια, έχω μια συμπάθεια προς τους Πασοκτζίδες, διότι ήταν ένα ακόμα που τράβηξε στην πλάτη του την Ελλάδα και έγινε κομματάκια, έγινε κοπριά, ας το πούμε, για να σωθεί η Ελλάδα στην εποχή των μνημονίων. όταν τότε έπρεπε να περάσει, εντάξει βέβαια το πώς μπήκαμε στο πρώτο μνημόνιο είναι μεγάλη ιστορία, αλλά πρώτο, δεύτερο μνημόνιο και τρίτο μνημόνιο το ΠΑΣΟΚ τα στήριξε.
1: Στάθηκε στο ύψος του.
0: Στάθηκε στο ύψος του. Και ουσιαστικά αυτό που πήρε ήταν να εισπράξει εν τέλει όλον τον αρνητισμό των μνημονίων και να καταρρεύσει, ξέρω εγώ, σε ποσοστά κάτω του 10%. Γι' αυτό, δηλαδή, γι' αυτό πιστεύω ότι είναι λίγο αδικημένο κόμμα, κατάλαβες.
1: Δεν είναι αδικημένο. Αυτή είναι μια εκδίκηση του κόσμου, γιατί όσο είχε λεφτά το ΠΑΣΟΚ ήταν πάρα πολύ καλό. Ξεκίνησε αυτό της παροχίας από τη δεκαετία του 80 και έφτιαξε την Ελλάδα όπως ήταν μέχρι το 2010. Mm-hmm. Μια Ελλάδα της σπατάλης που ικανοποιούνταν όλοι με ομόλογα, με δανεισμό. Όχι ότι του σταμάτησε κάποιος άλλος, γιατί δεν μπορούσε να σταματήσει καμία άλλη κυβέρνηση κάτι τέτοιο, γιατί πήγαινε απευθείας στην αντιπολίτευση. Αλλά κάποια στιγμή κατάλαβαν αρκετοί ότι αυτό που έκανε το ΠΑΣΟΚ, ναι μεν τους έδωσε κάποια χρήματα, αλλά έστρωσε και το χαλί για ό,τι έγινε από εκεί και πέρα. Το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή δεν έχει να μοιράσει χρήματα, να το πούμε έτσι απλά. Όταν μοίρασε τη δεκαετία του 80 και του 90 που μετά το Μητσοτάκη τέλος πάντων φάνηκε ότι κάτι θα κάνει και ανέλαβε ξανά ο Ανδρέας Παπανδρέου, ήταν ένα διαφορετικό ΠΑΣΟΚ που λεφτά υπήρχαν. Την τελευταία φορά που είπε το ΠΑΣΟΚ ότι λεφτά υπάρχουν, εκεί έγινε ρόμπα. Τελικά δεν υπήρχαν. Ναι. Αν πράγματι υπήρχαν λεφτά, θα κυβερνούσε ακόμη και τώρα. Όταν βγήκε το 2009 ο Γεωργάκης και έλεγε λεφτά υπάρχουν, δεν μπόρεσε να το αποδείξει και όλη η μνήμη του λαού είναι πάνω του αυτή τη στιγμή και είναι στην κατάσταση που είναι.
0: Είναι και πρόβλημα ουσιαστικά του ΠΑΣΟΚ και η βάση του δηλαδή, ότι ο κόσμος του είναι ένας καλομαθημένος κόσμος που θέλει να υπάρχουν χρήματα, ας το πούμε, να θέλει παροχές.
1: Είχε μάθει να ικανοποιείται, ναι, σε όλα τα επίπεδα. Ναι. Αυτό το βλέπουμε και στη ΔΕΗ, π.χ. με τις ανατινάξεις κάποιων πεπαλαιωμένων, παροπλισμένων.
0: Τι γίνεται τώρα με αυτό?
1: Εξκαφής.
0: Μπράβο, τι γίνεται με αυτό το θέμα?
1: Κάποιοι θυμούνται, ήταν κάτι πεπαλαιωμένοι γερανοί, ναι, οι οποίοι για να προσαρμογηθούν θα χρειαζόταν πάρα πολλά χρήματα. Έτσι τελείως για σκράπ θα πήγαιναν. Είναι ανενεργοί εδώ και πάνω από 10 χρόνια και κάποια στιγμή ήρθε η ώρα της ανακύκλωσης, δεν μπορούν να βρίσκονται εκεί πέρα. Παρ' όλα αυτά, όσοι θυμούνται ότι δούλεψαν κάποτε εκεί πέρα και μάλιστα με πάρα πολύ καλές αμοιβές, και ήταν όλοι αυτοί που τη δεκαετία του 80, του 90 κατέβαζαν τους διακόπτες και ναι, έπαιρναν συνεχώς χρήματα. Mm-hmm. Όλοι αυτοί είναι από τη μεριά, ας πούμε, του ΠΑΣΟΚ και του Τσίπριζα του καινούριου, εκεί εκφράζονται. Γιατί ήταν η εποχή της ευημερίας, βέβαια, σε βάρος όλων. Το ίδιο έγινε και στον ΟΤΕ, με πάρα πολλές προσλήψεις και αργότερα οι φιλουσίες που ακολούθησαν μαστίγησαν πάνω από ένα δις. Γιατί παρότι άλλαζε η τεχνολογία, γινόταν η ψηφιοποίηση, αυτοί συνέχιζαν να προσλαμβάνουν κόσμο. Ναι. Και η ΔΕΗ και οι υπόλοιπες ΔΕΚΟ, οι Ολυμπιακοί ήταν σε αυτό το στυλ.
0: Τώρα, βέβαια,
1: όλοι αυτοί θυμούνται mm-hmm. εκείνα τα καλά χρόνια. Αλλά δεν θα ξανάρθουν αυτά.
0: Τώρα ήρθε λοιπόν η κυβέρνηση και αυτούς εδώ τους γερανούς τους ανατινάζει να τους ρίξει κάτω, τους κάνει scrap και κλείνει ουσιαστικά μία σελίδα ενεργειακή στη χώρα που είχε να κάνει με το λιγνίτι. Φωνάζουν
1: αυτό,
0: τώρα όμως, βγαίνουν ορισμένοι και λένε ότι είναι προδότης ο Μητσοτάκης και πρέπει να πάει φυλακή επειδή έριξε κάτω τους γερανούς αυτούς εδώ και σταματάει το λιγνίτι
1: στη χώρα. Αυτό που κρίνει βιώσιμο ή όχι την κάψη λιγνίτι για το ρεύμα είναι η ρήπη. Υπάρχει το τέλος ρήπων που η ρήπη αυτή τη στιγμή νομίζω είναι στα 75 ευρώ ανά τόνο διοξιδίου mm-hmm. για να παραχθεί ένα μεγαβάτ από λιγνίτη. Περίπου παράγονται 1,5 τόνος αν δεν κάνω λάθος διοξιδίου, οπότε είναι πάνω από 110 ευρώ το τέλος ρήπων. Συν τα υπόλοιπα, δηλαδή τέλος εξόρυξης, κάψη και...
0: Θα μπορούσε οτιδήποτε. Η Ελλάδα να πάρει εξαίρεση, γιατί λένε ότι η Γερμανία παίρνει εξαίρεση κάποια χρόνια κτλ.
1: Η Γερμανία καταρχήν δεν καίει λιγνίτη. Έχει κάρβονο, πετροκάρβονο, το οποίο είναι πολύ μεγαλύτερης θερμιδικής απόδοσης, αλλά για να καταφέρει την εξαίρεση η Γερμανία, το 2022 έκλεισε το τελευταίο το σκληρικό αντιδραστήρα. Εμείς δεν είχαμε κάτι τέτοιο. Δεν είχαμε δηλαδή μια μετάβαση του τύπου κλείνω κάτι άλλο και το πετυχαίνω. Αλλά η Γερμανία αυτή τη στιγμή έχει πολύ πιο ακριβό ρεύμα από εμάς. Δεν τα καταφέρνει τελικά. Και έχει τεράστιο κόστος βιομηχανικού και οικιακού ρεύματος με αποτέλεσμα να υπάρχει πάρα πολύ γκρίνια αγοράζει ρεύμα από τη Γαλλία που έχει πυρηνικούς αντιδραστήρες, από όποιον μπορεί, ενώ εμείς έχουμε φθηνότερο ρεύμα από τη Γερμανία και μπορεί οποιοδήποτε να το διαπιστώσει ανά πάσα στιγμή που κυμαίνονται οι τιμές μας.
0: Τώρα με τις ΑΠΕ και με τις μπαταρίες τις οποίες θα επιδοτηθούν, θα είναι καλύτερα, δηλαδή θα έχουμε καλύτερη, πιστεύεις, απόδοση?
1: Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει πετύχει ήδη από το 2025 και φέτος 2026 στα μισά του χρόνου κάνουμε ρεκόρ. Η Ελλάδα που εισήγαγε ρεύμα εκατοντάδων εκατομμυρίων το 2019 από διασυνδέσεις με τις γύρω χώρες, από Βουλγαρία, από Τουρκία, έπαιρνε από όλες τις χώρες πράγματι ρεύμα, εδώ και 1,5 χρόνο περίπου έχει εξελιχθεί σε χώρα εξαγωγό και μάλιστα εξάγουμε 24 ώρες το 24ωρο, όχι όπως λένε τα παραμύθια ότι πουλάμε φτηνό ρεύμα τις ώρες της ηλιοφάνειας και μετά μας το πουλάει η Βουλγαρία. 24 ώρες το 24ωρο σχεδόν πουλάμε ρεύμα και παίρνουμε λεφτά από ΑΠΕ και από λιγνίτη ακόμη, από φυσικό αέριο, το οποίο έχει τέλος ρήπων 33 με 34 ευρώ ανά μεγαβατόρα, ενώ ο λιγνίτης έχει 110, όπως είπα πριν.
0: Τώρα, μιας και είπες φυσικό αέριο, όπου να είναι θα γίνουν και οι δοκιμαστικές γεωτρήσεις εκεί στο Ιόνιο.

0: Με αυτά τα λεφτά πράγματι κάνουμε παπάδες. Δεν θα ισχύσει τίποτα διαφορετικό από ό,τι ισχύει στις διεθνείς αγορές. Δηλαδή η Ελλάδα δεν θα ρηχτεί, δηλαδή δεν θα τη ρίξουν με την έννοια ότι εδώ θα εφαρμόσουν κάτι άλλο από ό,τι εφαρμόζουν αυτοί οι κολοσσοί όσον αφορά τα ποσοστά συνεκμετάλλευσης. Οπότε σε όλες τις περιπτώσεις, αμακάρι να βρεθεί κάτι, οι γεωτρήσεις θα δείξουν τελικά, να είναι καλής ποιότητος, εύκολη εξόρυξη και θα βγούμε σίγουρα κερδισμένοι. Ναι. Αλλάζει η Ελλάδα εντελώς.
1: Άρα λοιπόν, μισό λεπτάκι, είναι το μίνιμουμ, εάν πηγαίνανε καλά τα πράγματα, από 1 έως 10. Και μιλάμε τώρα για ένα κοίτασμα. Δηλαδή, πώς το λες αυτό, ή στο σύνολο.
0: Συνδυαστικά. Με όσα τέλος πάντων έχουν δοθεί σαν οικόπεδα.
1: Ωραία. Ναι. Ωραίο ακούγεται, γιατί με 10 δις η Ελλάδα, παραπάνω, αν έφτανε ταβάνι, δηλαδή αν φτάναμε εκεί, μιλάμε θα ήμασταν, δεν θα δουλεύαν οι Ελληνίδες μάνες, θα μπορούσαν να παίρνουν.
0: Δεν θα γίνουμε Σαουδάραβες, αλλά είναι μια φοβερή ανάσα σε όλα τα επίπεδα.
1: Ναι, δηλαδή όντως, τώρα εντάξει, δεν το συζητάμε. Το θέμα συνδυαστικά αυτό και με όλο τον σχεδιασμό που κάνουν οι Αμερικάνοι τώρα για την Ελλάδα, με το να θέλουν να μας κάνουν ενεργειακό κόμβο, να φεύγουν από την Ελλάδα προς Ουκρανία, κάθετοι άξονες και τα λοιπά.
0: Ανατολική Ευρώπη γενικότερα, ναι.
1: Ναι, και νομίζω ότι δηλαδή η χώρα έχει μια προοπτική, έχει ένα μέλλον. Γιατί
0: ήδη έχουμε αλλάξει επίπεδο σε σχέση με την Τουρκία που είναι ο μόνιμος βραχνάς μας. Ήδη βρισκόμαστε υπό την προστασία των Αμερικανών, γιατί προωθούν τα δικά τους σχέδια για τα ενεργειακά και μας έχει κάτσει μια χαρά αυτή την περίοδο, που ήταν μια δύσκολη περίοδος με χρεοκοπία. Αυτή τη στιγμή η χώρα μας έχει αλλάξει επίπεδο. Δεν έχει καμία σχέση πλέον με την Τουρκία, ούτε η Τουρκία μπορεί πλέον ακόμη και έτσι να μας ανταγωνιστεί. Αν βρούμε και κάτι παραπάνω από κοιτάσματα, έχουμε φύγει έτσι φωτός.
1: Αυτό είναι. Και δηλαδή θέλω να. Αυτή η αισιοδοξία, γιατί δεν περνάει έξω στον κόσμο, Νίκο?
0: Δυστυχώς οι συμπολίτες μας είναι στην κατάσταση του κάρβουνου, όπως λέω πολλές φορές.
1: Αναπολούν το λιγνίτη δηλαδή, έτσι.
0: Ναι, δηλαδή λιγνίτη. Σκέφτονται όπως σκεφτόταν τη δεκαετία του 70 και του 80, παρότι υπάρχει πληροφόρηση για όλα, υπάρχουν εφαρμογές που σου δείχνουν 24 ώρες το 24ωρο τι ενέργεια παράγουμε, δεν μπορούν να συνδυάσουν στο μυαλό τους ότι κάποια πράγματα δεν μπορούν να ξαναγίνουν. Μιλάμε πλέον για μια χώρα όπως είναι η Ελλάδα, που είναι μονόδρομος να προσπαθήσει να μπει με data centers, με οτιδήποτε μπορεί τέλος πάντων στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Έχουμε βοηθό και την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία ναι μεν έχει πίσω αλλά έχει χρηματοδοτικά εργαλεία, και η ενέργεια που παράγουμε αυτή τη στιγμή, αυτό που καταφέραμε να έχουμε πλεόνασμα χωρίς το λιγνίτη και να είναι φθηνότερη από ό,τι του λιγνίτη, μας επιτρέπει να φιλοξενήσουμε data centers και να αλλάξουμε τη ζωή μας.
1: Μας έχουν φάει τώρα με τις ανεμογεννήτριες. Δηλαδή στη θεωρία συνωμοσία ότι θέλουν να κάψουν τα δάση όλα για να φυτέψουν ανεμογεννήτριες και όλα αυτά εδώ, πώς θα ακούσεις εσύ?
0: Καταρχήν, αν καεί ένα δάσος, η περιοχή προστατεύεται για αρκετά χρόνια. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση μετά, ενώ έχει εγκριθεί ένα σχέδιο για την περιοχή εκείνη να τοποθετηθούν κάποιες ανεμογεννήτριες, οι οποίες φυσικά δεν τοποθετούνται σε δάσος, είναι σε κάποιες ράχες οι οποίες ναι μεν γυρνιάζουν με δάσος, κόβονται ίσως κάποια δέντρα για να περάσουν τα μεγάλα φορτηγά, αλλά εάν καεί το δάσος και η περιοχή κατευθείαν παγώνει οτιδήποτε, οπότε δεν γίνεται αιωλικό πάρκο. Είναι το αντίθετο από αυτό που πιστεύουν. Δηλαδή, άμα καεί, δεν υπάρχει περίπτωση τα επόμενα χρόνια να δημιουργηθεί το αιωλικό πάρκο. Αυτόματα μπαίνουν.
1: Παραπληροφόρηση και εδώ. Και ξέρεις τι, έλεγαν ότι είναι και ο Μητσοτάκης ο ιδιοκτήτης μέσα στο κόλπο των ανεμογεννητριών.
0: Ο Κεραπετρίτης της καίει.
1: Ο Κεραπετρίτης.
0: Με ξυλόλιο.
1: Ναι, ρίχνει ξυλόλιο ο Κεραπετρίτης και καίει τα δάση για να φυτέψει ανεμογεννήτριες. Μάλιστα.
0: Ακριβώς.
1: Άρα ο Κεραπετρίτης ήταν, συγγνώμη.
0: Ξέρεις, η παραγωγή ρεύματος είναι κάτι εξαιρετικά σημαντικό. Η ενέργεια δηλαδή, αυτάρκεια μιας χώρας, είναι κάτι εξαιρετικά σημαντικό. Και εμένα δεν μου αρέσει αισθητικά να βλέπω ούτε φωτοβολταϊκά.
1: Εμένα ξέρετε, δεν μου αρέσει όμως. Εμένα δεν μου αρέσει να βλέπω τα καλώδια πάνω από το σπίτι μου που πάει απέναντι στο στήλο από τον άλλο. Δηλαδή όλο αυτό το πράγμα.
0: Ναι, αλλά είναι ένα γέο κακό.
1: Ναι, το καλωδιομάνι δεν το αντέχω. Δηλαδή όταν είμαι στο μηχανάκι μου και κινούμε στο δρόμο, σηκώνω το κεφάλι μου και βλέπω καλώδια δεξιά και αριστερά, δεν υποφέρεται, δεν το υποφέρω.

0: Δηλαδή δεν, μου κρύβει τον ουρανό, με ενοχλεί.
1: Ναι, αλλά το θέμα ποιο είναι, ότι...
0: Εσένα σε αρέσει?
1: Δεν μου αρέσει, αλλά ξέρεις, για να μιλάμε αυτή τη στιγμή, συμβαίνει αυτό που λες. Δηλαδή υπάρχουν τα καλώδια τα οποία μας βοηθάνε να έχουμε ρεύμα και τελικά να μην ζούμε στις πηγές. Βέβαια, εάν πηγαίναμε σε άλλες μορφές, όπως είναι η πυρηνική ενέργεια, η οποία και αυτή, όπως και η ΑΠΕ, έχουν μηδενικά τέλη ρήπων, ναι, δεν πληρώνεις τίποτα για την κάθε μεγαβατόρα, ο Έλληνας είναι σε μια κατάσταση που θα έκανε επανάσταση. Δηλαδή θα ήθελε το λιγνίτι τον κλασικό, θα φώναζε, παρότι θέλει ρεύμα, παρότι θέλει 5G, καλή σύνδεση, δεν θέλει όμως κεραίες, δεν θέλει καλώδια, τίποτα, δεν θέλει... Αλλά δεν γίνεται.
0: Μόνο αν ο Νίκολα Τέσλα προχωρούσε το ασύρματο ρεύμα θα ήμασταν τώρα χωρίς όλα αυτά τα πράγματα.
1: Η ισχύ που χρειάζεται για να γίνει κάτι τέτοιο, για να εκπέμψεις ασύρματο ρεύμα, είναι τεράστια. Δεν υπάρχει πιθανότητα να παραχθεί εξάλλου, θα είχαμε τρομερές συνέπειες.
0: Θα καίμε δηλαδή λαγοκέφαλους, μπορούμε να καίμε λαγοκέφαλους να βγάζουμε ισχύ.
1: Θα καιγόμαστε εμείς στη στεριά, δηλαδή θα ήταν τέτοια ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που θα είχαμε και εμείς ανέμβια όντα σίγουρα προβλήματα.
0: Λοιπόν, κάτι τελευταίο τώρα για να σε αποδεσμεύσω. Τελικά τώρα το Μητσοτάκη πώς το βλέπεις, θα αντέξει ο Μητσοτάκης, θα αντέξει η κυβέρνηση? Γιατί προσπαθεί να πάει ένα βήμα μπροστά τη χώρα, έχει και αυτός τις αγγυλώσεις του, δεν τα κάνει όλα τέλεια, εννοείται. Έχει απογοητευμένους πολλούς, κυρίως στη δεξιά πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας, με όλα αυτά που έχει κάνει τα προοδευτικά, τα ψευτοπροοδευτικά, εν πάση περιπτώσει. Αλλά βλέπεις όμως ότι δέχεται τα πειρά αυτή τη στιγμή των πάντων. Θα αντέξει, κατά τη γνώμη σου?
1: Θα αντέξει φυσικά. Οι άλλοι δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Τα πειρά εκ των έσω είναι μόνο από φθόνο. Όταν βλέπεις τώρα τον Τζαβάρα να μιλάει, τι να εμπνεύσει τώρα ο Τζαβάρας που παίρνει το μέρος, ας πούμε, του Σαμαρά, ή τι να πει ο Σαμαράς? Δεν έχουν και αυτοί κάποιο αφήγημα ανάλογο. Από την άλλη, ο κόσμος πάντοτε καθόριζε το πολιτικό κόστος. Τι σημαίνει πολιτικό κόστος? Δώσε μου λεφτά για να σε ψηφίσω. Ακούγοντας την οικονομία ότι πάει καλά, ξέρω εγώ, ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού, ο οποίος θα ψηφίσει, είναι σε αυτή την κατηγορία. Δώστε μας λεφτά για να σας ψηφίσουμε. Λεφτά πολλά δεν υπάρχουν, πρέπει να γίνει συνειδητή πολιτική, ώστε να μην έχουμε θέματα και με το χρέος και σε 5-10 χρόνια να είναι μια άλλη Ελλάδα. Από την άλλη, πρέπει να δοθούν κάποια χρήματα, έτσι, έστω λίγα τέλος πάντων, για να ηρεμήσουν κάπως αυτοί οι άνθρωποι, να πάρουν κάτι τίς. Είναι
0: πνεύματα,
1: ένα αγκαίο κακό δυστυχώς, δεν είμαι υπέρ των επιδομάτων, αλλά θα ήθελα τα χρήματα να πηγαίνουν σε επενδύσεις,
0: σε υποδομές,
1: όχι να μοιράζονται σε επιδόματα.
0: Βέβαια.
1: Αλλά είναι ένα αναγκαίο κακό, γιατί αν χάσεις 500.000 από αυτούς που διεκδικούν, και είναι πάνω από 1,5 εκατομμύριο αυτοί οι οποίοι δεν προσφέρουν κάποια εργασία, να το πούμε έτσι, κάτι στην κοινωνία αυτή. Αλλά αν χάσεις 500.000 από αυτούς, είναι 6% και έχεις χάσει τις εκλογές. Οπότε μιλάμε για ένα γέο κακό το επίδομα.
0: Ναι. Και επηρεάζει και τις δημοσκοπήσεις, λες?
1: Απόλυτα. Ακόμη και ένα ποσό των 150-250 ευρώ που είναι μικρό, αλλά γίνεται μεγάλο καθώς είναι πολλοί δικαιούχοι. Παρόλα αυτά και επηρεάζουν τις δημοσκοπήσεις και επηρεάζουν και την ψήφο αυτών που θα τη ρίξουν. Και πρέπει τελικά, όπως είπα, ναι, θα ήθελα να πάνε σε κάτι πιο αναπτυξιακό, πραγματικά να έχει αναπτυξιακό αντίκτυπο όταν δίνεις λεφτά να παίρνεις περισσότερα. Παρ' όλα αυτά πρέπει να δοθεί κάτι, γιατί θα έχουμε πρόβλημα.
0: Εγώ τώρα, μιας και είπες τώρα πρόβλημα, δηλαδή καμιά φορά σκέφτομαι δηλαδή και λέω το εξής. Εάν είχες τον Τσίπρα πρωθυπουργό, πώς θα συνεννοούταν αυτός ο άνθρωπος με τον Τραμπ? Δηλαδή είναι κάποιες τέτοιες ερωτήσεις, ας το πούμε, που βάζω μέσα στο μυαλό μου και λέω, ο ψηφοφόρος αυτά τα σκέφτεται, τα επεξεργάζεται? Δηλαδή έχεις τώρα αυτή τη στιγμή όλο τον πλανήτη σε αναβρασμό, αν και σήμερα έχουν και συμφωνία. Πώς θα μπορούσε δηλαδή, ποιος θα ήταν αυτός ο κατάλληλος να πάει να επικοινωνήσει με τον Τραμπ? Ο Βελόπουλος, εσύ τι λες?
1: Ο μόνος που είναι κατάλληλος και λογικός και ο οποίος μπορεί και διπλωματικά αλλά και στρατικά έχει δυναμώσει την Ελλάδα ώστε να μετράει είναι ο Μητσοτάκης, τελικά η Νέα Δημοκρατία. Όλοι οι υπόλοιποι και σε αυτό το επίπεδο δεν έχουν να προτάξουν τίποτα. αυτό που κάνει μια Ελλάδα δυνατή είναι η οικονομία και μας επέτρεψε να έχουμε αυτούς τους εξοπλισμούς που έχουμε, τη συνεργασία με το Ισραήλ, ενώ ο Τσίπρας και όλοι αυτοί λένε να τα σπάσουμε.
0: Ναι. Δηλαδή, Free Palestine. Free Palestine.
1: Ναι, είναι κάπου αλλού αυτοί οι άνθρωποι και αυτό όμως θα ήταν κάτι πάρα πολύ κακό για την Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια πάρα πολύ καλή συνεργασία. Αυτή η συνεργασία δεν υπήρχε πριν από 20 χρόνια. Το Ισραήλ ήταν πάρα πολύ κοντά και μάλιστα έκαναν και επίδεσμα μαζί στο στρατιωτικό τομέα, στους εξοπλισμούς και στην Τουρκία. Αυτή τη στιγμή έχουμε τον Ερντογάν που βρίζει το Ισραήλ. Το Ισραήλ έχει έρθει κοντά σε εμάς από ανάγκη και εμείς από ανάγκη είμαστε κοντά στο Ισραήλ και είμαστε καλά αυτή τη στιγμή και δεν πρέπει να το χαλάσουμε όσο κρατήσει.
0: Ναι, εννοείται. Πρέπει οπωσδήποτε να προμηθευτούμε και αυτό τον αντιαεροπορικό θόλο του Ισραήλ, ο οποίος μας τον δίνει πια το θόλο. Αλλά εμείς τώρα μέχρι το 30 δεν ξέρουμε θα τον έχουμε πάρει, θα είμαστε έτοιμοι, θα είμαστε ικανοί ή θα έχουν βγει, ξέρω εγώ, στην κυβέρνηση άλλοι που θα λένε η Ελλάδα τα ψάρια ανήκουν, το Αιγαίο ανήκει στα ψάρια του.
1: Οι λαγοκέφαλοι ανήκουν στον καθένα μας. Πιστεύω ότι δεν θα υπάρξει κάποιο ατύχημα, οτιδήποτε και να γίνει και το χειρότερο ατύχημα να γίνει πάλι κορμός μιας κυβέρνησης θα είναι μια δημοκρατία στη χειρότερη περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση οι υπόλοιποι να μαζευτούν και να κάνουν κάτι διαφορετικό γιατί και οι ίδιοι μεταξύ τους δεν μπορούν να τα βρούνε.
0: Είναι φαγωμένοι.
1: Είναι αλλοπρόσαλοι.
0: Είναι φαγωμένοι.
1: Είναι αλλοπρόσαλοι. Τα γαδούρια που δεν γίνονται κουπάδι όπως έχω πει. Mm-hmm. Και αυτό είναι το ευτύχημα που μας σώζει. Έχουμε πολλούς που σκέφτονται παράλογα αλλά τουλάχιστον σκέφτονται καθένας έχει τον προσωπικό του παραλογισμό οπότε δεν μπορούν να τα βρουν και μεταξύ τους.
0: Νίκο Σέργη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή
1: να
0: δύναμη, καλημέρα και σε ευχαριστούμε.
1: Για χαρά,
0: και πάλι,
1: για.
0: Bye. Yeah. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Κόσμος 938.
3: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία.
4: Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
5: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
6: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερθάλιο.
7: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα Κτεώτης AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το κταίω όπως το θέλεις. Ιδιωτικό κταίω δωδεκανήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
8: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
9: Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Ακού Κόσμος 938.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι και πάμε τώρα να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των αθηναϊκών εφημερίδων, ξεκινώντας από την Δημοκρατία. Κύριο θέμα της εφημερίδας, γερμανικές αποζημιώσεις στην Πολωνία που τις διεκδίκησε. Πολύ σημαντικό.

Γερμανικές αποζημιώσεις λοιπόν στην Πολωνία που τις διεκδίκησε. Το Βερολίνο αναγνώρισε επισήμως την υποχρέωση να αποζημιώσει 50.000 Πολωνούς εντός του έτους, αποδεχόμενο ότι υπέστησαν ασύλληπτα δεινά κατά τη διάρκεια της κατοχής. Την ίδια ώρα αρνείται να αποδεχθεί τις οφειλές του στη χώρα μας που βίωσε ακόμα μεγαλύτερες φρικαλαιότητες και οικονομικό όλεθρο.

Την ίδια ώρα προσπαθούν να ακυρώσουν τον κάθετο διάδρομο οι Γερμανοί, σύμφωνα με τη Δημοκρατία, το οποίο Βερολίνο επενδύει στην Τουρκία για να καταστεί ενεργειακός κόμβος η Τουρκία και όχι η Ελλάδα. Ο Μέρτς έστειλε 30 μεγάλες εταιρείες στην Άγκυρα, μεταξύ των οποίων και την Siemens.

Τώρα κατά πόσον ισχύει αυτό, η αλήθεια δεν ξέρουμε και αν είναι λίγο, επειδή η συγκεκριμένη εφημερίδα είναι λίγο αντι-μητσοτακική και προσπαθούν, ας το πούμε, να δημιουργήσουν κλίμα απογοήτευσης και να χαλάσουν το αφήγημα της ελληνικής επιτυχίας όσον αφορά τα επιτεύγματα, όσον αφορά τις κινήσεις της Νέας Δημοκρατίας πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Δεν ξέρουμε αν είναι υπερβολές τώρα αυτά ή όχι. Πάντως το βλέπω όχι και τόσο απίθανο. Οι Γερμανοί, επειδή έχουν κάποια θέματα με τους Έλληνες, υπαρξιακής φύσεως κυρίως, να προσπαθήσουν να κάνουν αντίβαρο τους Τούρκους απέναντι στον αμερικανικό σχεδιασμό.

Πάμε τώρα στα υπόλοιπα θέματα και στην επόμενη εφημερίδα που είναι ο Ελεύθερος Τύπος. 5 νέα μέτρα για αυξήσεις συντάξεων, πακέτο ΔΕΘ με μόνιμες παρεμβάσεις. Έρευνα από τον Ελεύθερο Τύπο, φθηνότερο από το ευρωπαϊκό ελληνικό καλάθι σούπερ μάρκετ. Τα νέα, ποιος πληρώνει τα λάθη, ποιες περιπτώσεις αφορά πέναλτι σε συντάξεις, ποιες είναι οι ποινές του ΕΦΚΑ για τις αχρεωστήτως καταβληθήσεις παροχές, το ενιαίο ποσό επιστροφής που φτάνει το 10% και ποιο είναι το ελάχιστο ποσό της μηνιαίας παρακράτησης, πώς διαμορφώνεται το ύψος του σε σχέση με τις σημερινές ποινές. Το μακελιό την έσφαξε και την έθαψε ζωντανή. Ανθρωποκανίβαλο σκοπιανό γουρούνι σκότωσε τη σταυρούλα και την έχωσε στο χωράφι του σε ένα μέτρο γης. Η εστία στις δημοκρατίες δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Το κόμμα ρίχνει τον πρωθυπουργό. Η υποπαρέτηση είναι ο Βρετανός πρωθυπουργός Στάρμερ μετά την άνοδο των ισοκομματικών του αντιπάλων σε τοπικές εκλογές που έφεραν νέα αναστάτωση στάξη των εργατικών. Το πείσμα του να γατζωθεί στην εξουσία δεν τον έσωσε. Η Εσπρέσο Νικάρης δολοφόνος θα μένει κάτω από φυτεία χασίς. Τέλος το θρίλερ της εξαφάνισης 45χρονης στα Χανιά.

Η εφημερίδα των συντακτών 7 συν 1 σημάδια εσωτερικής χρεοκοπίας 120 δις ευρώ και 7 χρόνια μετά. Από το δημόσιο χρέος και τις τράπεζες η χρεοκοπία έκανε μετάσταση στην κοινωνία, αφήνοντας περισσότερα χρέη και μεγαλύτερες ανισότητες. Εντάξει το, υπερβολές. Θυμηθείτε την κοινωνία επιμνημονίων πως ήταν όταν στεκότανε στις ουρές για να πάρει ένα πιάτο φαγητό ή ένα κιλό μακαρόνια. Θυμάστε την κοινωνία την ελληνική να ψάχνει στα σκουπίδια για να φάει. Πόσοι άστεγοι τότε δημιουργήθηκαν. Τώρα τι γίνεται, τώρα γίνονται δομές, στέγες που τους φιλοξενούν, τους περιθάλπτουν, τους ανθρώπους αυτούς. Καμία σχέση, αριστερές υπερβολές αυτές. Θέλουν να μας ξαναφέρουν σε αυτά και σε ακόμα χειρότερα σκηνικά. Η Ελλάδα έχει πλέον περισσότερο ιδιωτικό χρέος, λέει, περισσότερους οφειλέτες, περισσότερες κατασχέσεις, ακριβότερο τραπεζικό χρήμα και βαθύτερη στεγαστική ανασφάλεια. Όλα μαύρα από την εφημερίδα των συντακτών. Όλα μαύρα. Η κυβέρνηση δεν αξιοποίησε μια ιστορική ευκαιρία για να θεραπεύσει τις δομικές αδυναμίες της οικονομίας.

Πάμε στην κόντρα νιούς. Δραματική πτώση της Νέας Δημοκρατίας σε ολόκληρη την Πελοπόννησο. Ο Σαμαράς χτυπά διψήφιο ποσοστό σε Μεσσηνία, Αργολίδα και Αρκαδία. Έντονος προβληματισμός στα κυβερνητικά και κομματικά κλιμάκια που περιόδευσαν σε όλους τους νομούς. Δυσάρεστες εκπλήξεις περίμεναν τα κυβερνητικά και κομματικά κλιμάκια που περιόδευσαν στην Πελοπόννησο. Τα τοπικά κόμματα, τα κομματικά στελέχη τους ενημέρωσαν ότι το κλίμα για την κυβέρνηση είναι βαρύ και οι απώλειες ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας προς τον Αντώνη Σαμαρά μεγάλες. Τώρα υπάρχει άνθρωπος που θα πάει τώρα να ψηφίσει, αλήθεια τώρα το πιστεύουν αυτό, να ψηφίσει ξέρω εγώ ένα ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά? Ποιος τώρα θα πάει να ρίξει ψήφο Σαμαρά? Όταν ήταν στα καλά του Αντώνη Σαμαράς και πήρε 6-7% όταν έριξε τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, και τώρα με μια Νέα Δημοκρατία η οποία έχει κάνει πρόοδο από το 19 μέχρι και σήμερα, δηλαδή ξέχασε ο κόσμος την εποχή του Σαμαρά, ακόμα και όταν κυβερνούσε δηλαδή τη χώρα. Τέλος πάντων, όχι ότι ήταν ο άνθρωπος κακός πρωθυπουργός, κυβερνούσε με το Πασόκ καταρχάς πρώτον. Δεύτερον, είχε να διαχειριστεί μια κατεστραμμένη οικονομία. Αλλά όπως και να έχει, και επί των ημερών του, οι μνήμες δεν είναι οι καλύτερες για να επιστρέψουμε εκεί. Τέλος πάντων, αν πιάσει το 3% να κάνει και το σταυρό του. Η Σταρ: με χάιδευε στο στήθος για να με ευλογήσει. Σοκάρουν οι καταγγελίες κοριτσιών για βιασμό εις βάρος πρώην αρχιμανδρίτη. Η Political: τα πέντε ισχυρά ατού της Ελλάδας, ενισχύεται το εθνικό success story. Αισιοδοξία στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας για υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης μετά την εκτόνωση της κρίσης στον Περσικό. Ηχηρό μήνυμα Μητσοτάκη: δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις για την ακρίβεια. Νέα αναπτυξιακή προοπτική: Δυτική Μακεδονία αλλάζει πίστα με δύο σημαντικά αθλητικά έργα. Διπλό σως, δημογραφικό και ασφαλιστικό απειλούν το αύριο της χώρας. Καμπανάκι από το 7ο Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης για άμεσες παρεμβάσεις. Μάχη Έλλας Πασόκ: Τσίπρας και Ανδρουλάκης διεκδικούν την ψυχή της κεντροαριστεράς. Τα δύο διαφορετικά μοντέλα πολιτικής επικοινωνίας, το ισχυρό προσωπικό μπραντ κόντρα στη θεσμική αξιοπιστία. Νέο εθνικό σχέδιο διερεύνησης πυρκαγιών, 37 νέα ανακριτικά κλιμάκια και 240 ειδικοί στο κυνήγι των εμπριστών. Και νέες αποκαλύψεις για Καχρημάνη, το πάρτι με αναθέσεις πολλών εκατομμυρίων ευρώ σε μάγο εργολάβο που τις εκτελεί σε χρόνο μηδέν. Το μανιφέστο Too Little Too Late: άδειασε η κλεψίθρα του Ανδρουλάκη. Καημένο τον Ανδρουλάκη.

Το Πασόκ, η αλήθεια είναι ότι ήταν ένας πυλώνας της δημοκρατίας, ο οποίος κλονίστηκε από δικά του λάθη και από λάθη των ψηφοφόρων του. Ήταν οι ψηφοφόροι οι οποίοι είχαν συνηθίσει στα μεγάλα λόγια του Ανδρέα Παπανδρέου. Ψηφοφόροι οι οποίοι πίστευαν ότι η Ελλάδα θα μπορούσε μια ζωή να κινηθεί σε αυτούς τους ρυθμούς του Ανδρέα Παπανδρέου. Και ψηφοφόροι που όταν είδαν ότι το πάρτι τελειώνει, την έκαναν αλεβουζόν από το κόμμα και πήγανε σε ένα άλλο αντίστοιχο ίδαλμα τύπου Ανδρέα Παπανδρέου που λέγεται Αλέξης Τσίπρας. Είναι πάντως οδυνηρό για τους μυαλωμένους ανθρώπους του Πασόκ, γιατί στο Πασόκ υπάρχει και παραγωγικός κόσμος και κόσμος ο οποίος έχει προσφέρει στη χώρα και εξακολουθεί να προσφέρει μέσω της Νέας Δημοκρατίας, όμως μέσω του Μητσοτάκη. Τι θα γίνει τώρα με το Πασόκ? Το πιο πιθανό είναι να διαλυθεί, και το πιο λογικό, μετά τις εκλογές, να ενσωματωθεί ένα κομμάτι του στην Νέα Δημοκρατία και κάπως έτσι η Νέα Δημοκρατία να κυβερνήσει, αν δεν πάρει αυτοδυναμία ως έχει. Αν και πολλοί λένε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν θα φτάσει το 25% και τέτοια σενάρια βγάζουν. Πάντως, εντάξει, είναι λίγο ακραία αυτά εδώ τα σενάρια, υπάρχει μεγάλη δυσαρέσκεια, αλλά δεν υπάρχει όμως και εναλλακτική επιλογή και η ψήφος με κριτήριο τη σταθερότητα της χώρας είναι ψηλά στις δημοσκοπήσεις, ξεπερνά το 50-55%. Άλλα θέματα στο Μανιφέστο. Πιερακάκης, 7 νέα μέτρα για τη στήριξη των πολιτών. Μάτι στο στόχαστρο ενός αόρατου συστήματος, ο ανακριτής Μαρνέρης. Και τα μεγάλα ψέματα του μικρού Ελασίτη, με τη φωτογραφία Τσίπρα. Προσοχή, δαγκώνουν οι λαγοκέφαλοι της τοξικής αντιπολίτευσης. Φινάλε για ΣΥΡΙΖΑ, ο μοιραίος Αλέξης, ο γονιπετής Σοκράτης και το ΕΑΜ του Πολάκη. Ό,τι να είναι πρόσωπα όμως. Αυτοί κυβέρνησαν τη χώρα. Αυτό το τρίπτυχο, Αλέξης, Σοκράτης, Πολάκης, κυβέρνησαν την Ελλάδα πραγματικά. Δηλαδή πόσο χαμηλά είχε πέσει αυτή εδώ η χώρα. Και σκεφτείτε ότι μέσα σε αυτήν την κυβέρνηση ήταν και η ζωή Κωνσταντοπούλου. Μιλάμε για τραγωδίες. Επιβιώσαμε όμως, σκληροτράχυλος λαός οι Έλληνες. Τη γλιτώσαμε. Γιώργος Μιχαλόπουλος για τρίτη φορά πρόεδρος του ΣΥΠΕ και κονιτέρα εξώδικη διαμαρτυρία της εταιρείας για δημοσίευμα του Μανιφέστου. Η Voice, σκληρές αλήθειες Βαρδινογιάννη για το ενεργειακό φιάσκο της πράσινης μετάβασης. Πληρώνουμε ακριβά το στρατηγικό λάθος Βρυξελών και κυβέρνησης. Εδώ τώρα έχουμε αποκαλυπτήρια, Ακούτε, εδώ έχουμε αποκαλυπτήρια. Ο Βαρδινογιάννης κατηγορεί την κυβέρνηση και τις Βρυξέλλες για την στρατηγική επιλογή να πάει η χώρα στη ΣΑΠΕ, σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το θεωρεί ενεργειακό φιάσκο αυτό της πράσινης μετάβασης και το πληρώνουμε, λέει,
ακριβά, λέει ο Βαρδινογιάννης, ο οποίος ενοχλημένος προφανώς, διότι οι Βρυξέλλες έκαναν στροφή στην πράσινη ενέργεια και η χώρα μας ακολούθησε και κατάφερε ένα 30% της παραγωγής σε χώρες παραγωγής να είναι από ΑΠΕ, από καθαρή ενέργεια. Γεγονός που δεν αρέσει μάλλον στον κύριο Βαρδινογιάννη, ο οποίος, όπως γνωρίζουμε, είναι και περισσότερο του πετρελαίου άνθρωπος, ας το πούμε, και οι επιχειρήσεις του έχουν να κάνουν και με αυτό, και τα τάνκερ και τα λοιπά και τα λοιπά. Τι να κάνουμε όμως, αυτές εδώ οι εποχές, οι παλιές, έχουν παρέλθει για την Ελλάδα και η χώρα μας πρέπει να τρέξει σε άλλους ρυθμούς και να έχει άλλες προοπτικές. Έρευνα, τρομολαγλικά σενάρια, όσα λέγονται για τους λαγοκέφαλους. Ψαράδες και όχι οι λουόμενοι έχουν πρόβλημα, λέει ο ιχθυολόγος και ο διδάκτορας του Πανεπιστημίου Πατρών Ιωάννης Γιώβος. Το ειδικό δικαστήριο φοβάται ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στη σέντρα έβγαλε τον πρωθυπουργό το αγαπημένο παιδί του Μαξίμου, ο Ανδρέας Δρυμνιώτης. Και σκιώδης ορκωτός Ιωάννης Πλούμπης. Στο δημόσιο Μητρό Ορκωτών Ελεκτών Λογιστών της ΕΛΤΕ, το όνομα του δεν εμφανίζεται ως ενεργό ούτε ως ορκωτού λογιστή σε αναστολή. Ο εθνικός κήρυκας κρίσιμες συνομιλίες μεταξύ ΙΠΑ και Ιράν στην Ελβετία άνοιξε τις πύλες του το SNF νόστος 2026, γιορτάζει τα 30 χρόνια δράσης. Η απογευματινή, τα 9 δώρα σε εργαζόμενους συνταξιούχους και οφειλέτες, όλα τα μέτρα και οι παροχές από Ιούνιο έως Νοέμβριο. Η ελεύθερη ώρα, οι ερχιερείς να παραιτηθούμε από την κρατική μισθοδοσία, παρέμβαση γροθιά του Μητροπολίτη Κέρκυρας Νεκταρίου. Μετά τους εφημέριους ταπεινώνουν τώρα και τους ένστολους, γιατί αυτή η διάκριση σε βάρος των αξιωματικών στα νοσοκομεία, αντί να εξισώσουν, ισοπεδώνουν τις συλλογικότητες και τα ταμεία τους. Εμβόλια της Pfizer ένοχα για θάνατο 7 παιδιών. Ιδού στοχευμένες κατανομές και διανομές των παρτίδων σκευασμάτων για το COVID-19. Είναι αυτεμπορική εξόρυξη πόρων από τον ωκεανό των φοροαπαλλαγών. Μείωση ή και κατάργηση φορολογικών δαπανών για χρηματοδότηση κοινωνικών πολιτικών. Ενδιαφέρον. Αυτά και από τον Αθηναϊκό Τύπο. Πάμε λίγο μουσικά, διαφημίσεις και επιστρέφουμε να δούμε μερικά θέματα τοπικά, όπως αυτό που είχε να κάνει με την παρουσίαση των μελετών εκεί στο Δήμο για το κυκλοφοριακό.

0: Κόσμος 938.
1: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
2: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
1: Χώρο.
2: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
1: Πού πας, αγάπη μου?
2: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
1: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
3: Nagomi, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
4: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Και ηρεμία.
4: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
5: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπα.
6: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
7: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
0: Ακού Κόσμος 938.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι και πάμε κατευθείαν στο Δημοτικό Συμβούλιο να δούμε και να ακούσουμε κάποια αποσπάσματα από την παρουσίαση και τη δημόσια διαβούλευση για τις νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Δρόδου.
1: Δεν βλέπω αιρετούς. Μάλλον τους καταλήψατε από το χώρο και δεν έχουν να καθίσουν. Μπορούν να καθίσουν και εδώ ή δεξιά-αριστερά αν υπάρχουν κάποιοι. Δεν βλέπω όμως. Το ζήτημα το πολύ μεγάλο, ειδικά εδώ στην πόλη, είναι το θέμα του κυκλοφοριακού. Μελετώντας και ρωτώντας βεβαίως έξω στον κόσμο, είναι το νούμερο ένα ζήτημα, το πώς θα λύσουμε το κυκλοφοριακό ή πώς θα κάνουμε κάποιες τομές ή θα γίνουν κάποιες διαδικασίες για να διευκολύνουμε την καθημερινότητα των συμπολιτών μας. Η ταλαιπωρία είναι πολύ μεγάλη, όλοι μας. Κυκλοφορούμε στους ίδιους δρόμους. Δεν έχουμε εδώ πέρα να διαχωρίσουμε ότι κάποιοι πάνε σε κάποιους δρόμους που έχουν προτεραιότητες και κάποιοι όλοι. Όλοι κινούμαστε στους ίδιους δρόμους, στις ίδιες περιοχές. Είχαμε πει από την αρχή της θητείας Δημοτικής Αρχής ότι ένα από τα σοβαρά θέματα που έπρεπε να εξετάσουμε και να βρούμε λύση είχε να κάνει με το θέμα το κυκλοφοριακό. Γι' αυτό μπήκαμε στη διαδικασία άμεσα από τις πρώτες εβδομάδες της Δημοτικής Αρχής. Στο να μπούμε στη διαδικασία του σχεδίου αυτού της βιώσιμης αστικής κινητικότητας, όπως επίσης και της βιώσιμης αστικής ανάπλασης, το ΣΒΑ. Έχουν γίνει πολλές συζητήσεις και με φορείς που καταθέτουν ο καθένας τις απόψεις τους, τις οποίες όχι μόνο τα λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη μας, αλλά και μέσα από τις διαβουλεύσεις που έχουν γίνει, ανταλλάσσουμε και τις απόψεις, γιατί οι άνθρωποι που βρίσκονται στον δρόμο, άνθρωποι που καθημερινά βρίσκονται πολλές ώρες στον δρόμο, έχουν μια πολύ μεγαλύτερη και καλύτερη εικόνα. Από εκεί και έπειτα, για να πάμε και στην ουσία, ο κ. Τσούβαλης, ο αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών, μαζί με τους συνεργάτες, τους υπηρεσιακούς, βρίσκονται εδώ και από τον προγραμματισμό ο κ. Μουστάκας και ο κύριος Πασουτάκης, όπως επίσης βρίσκονται ο Διευθυντής των Τεχνικών Υπηρεσιών, ο κύριος Μπεκιάρης και η κυρία Πατατούκου, που είναι το συγκεκριμένο τμήμα. Από εκεί και έπειτα μετά, βεβαίως, θα ξεκινήσει η διαβούλευση, η συζήτηση, θα κάνουμε μια πρώτη παρουσίαση και από εκεί και έπειτα, βεβαίως, θέλω να πιστεύω και είμαι σίγουρος ότι μετά από αυτή τη σημερινή συνάντηση, συζήτηση, θα έχουμε βγάλει κάποια συμπεράσματα. Θα έχουμε κάνει μια αρκετά μεγάλη ενημέρωση, το οποίο είναι το σχέδιο ή τουλάχιστον ποια είναι αυτό το οποίο προτείνει να κάνει η Δημοτική Αρχή και από εκεί έπειτα δεν πρόκειται να γίνει κάτι αν δεν υπάρχει σύμφωνη γνώμη όλων εσάς των φορέων. Το λέμε αυτό γιατί δεν λειτουργούμε μονόπλευρα. Νομίζω ότι όλοι μας εδώ σε αυτήν την αίθουσα θέλουμε ακριβώς το ίδιο πράγμα, να λύσουμε ένα σοβαρό ζήτημα, ένα σοβαρό πρόβλημα. Βεβαίως αυτό σημαίνει ότι κάποιοι από εμάς θα πρέπει να ρίξουμε λίγο νερό στο κρασί μας, θα πρέπει να συμμορφωθούμε σε κάποιους κανόνες, θα υπάρχει ένα πλαίσιο και όλοι μαζί, βοηθώντας έναν τον άλλον, θα πετύχουμε αυτό το στόχο. Σας ευχαριστώ και πάλι όμως που βρίσκεστε σήμερα εδώ, γιατί το ενδιαφέρον το ότι είστε εδώ, τουλάχιστον εμάς, θα έλεγα ότι μας δημιουργεί και μια ικανοποίηση, αλλά και μια ευθύνη μεγαλύτερη, το ότι όντως σας ενδιαφέρει και όντως θέλουμε να λύσουμε αυτό το σοβαρό ζήτημα. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Αυτή ήταν η εισαγωγή του Δημάρχου και μετά παίρνει το λόγο ο κύριος Τσούβαλης, υπεύθυνος τεχνικών υπηρεσιών.
2: Με βάση αυτά που είπε ο Δήμαρχος, όλοι γνωρίζουμε ότι εκπονείται το σχέδιο βιώσιμης αστικής κοινωνικότητας για το Δήμο μας και στα πλαίσια αυτής της μελέτης, θέλοντας να προβούμε σε κάποιες αλλαγές έτσι ώστε να διορθώσουμε κάποια πράγματα κυρίως στο κέντρο της πόλης, στο οποίο όλοι γνωρίζουμε ότι η κατάσταση που επικρατεί κυρίως στους καλοκαιρινούς μήνες, αυτοκίνητα, πεζοί, όλο αυτό ο χαμός που γίνεται, να το πούμε έτσι ευθέως, ζητήσαμε από τους συγκοινωνιολόγους, τους ίδιους συγκοινωνιολόγους που τρέχουν το ΣΒΑΚ, να προβούν σε μία μελέτη αποσυφόρησης του κέντρου. Ένα τμήμα, αντιδράσεις, το θεωρήσουμε ως ένα τμήμα του ΣΒΑΚ. Κοιτάξτε, πιστεύω προσωπικά ότι είμαστε, αν όχι μόνη πόλη, είμαστε από τις ελάχιστες πόλεις στην Ελλάδα και μην πω και στην Ευρώπη, η οποία δεν έχουμε ένα εμπορικό κέντρο πεζοδρομημένο που θα μπορεί να κυκλοφορήσει ο κόσμος, να κάνει τα ψώνια του ελεύθερα, χωρίς το φόβο μην τον χτυπήσει κάποιο μηχανάκι ή κάποιο όχημα. Πιστεύω αυτό το νιώθουμε και το καταλαβαίνουμε όλοι μας. Λοιπόν, με βάση αυτά τα στοιχεία, προέκυψε η μελέτη που φέρνουμε σήμερα προς παρουσίαση και συζήτηση. Και τη φέρνουμε προς συζήτηση γιατί είναι πολύ σημαντικό για εμάς να ακούσουμε ολονών τις απόψεις και τους προβληματισμούς, γιατί είναι κάτι που πρέπει να συναποφασίσουμε όλοι μας, όχι μονοπλευρά κάποιος. Από την πλευρά μας προσπαθήσαμε να λάβουμε υπόψη μας όλους τους παράγοντες. Αν κάτι μας έχει ξεφύγει, είμαστε εδώ για να το συζητήσουμε. Πιστεύω ότι η κοινή αποδοχή όλων μας ανεξαιρέτως είναι ότι η κατάσταση στο κέντρο της πόλης δεν πάει άλλο. Δεν είναι ανθρώπινη πλέον. Εδώ θέλω να προσθέσω ότι η συγκεκριμένη μελέτη δεν έρχεται από μόνη της, αλλά έρχεται σε συνδυασμό με μια υποβολή προς χρηματοδότηση ενός έργου που περιλαμβάνει και την ανάπλαση της περιοχής μελέτης όπου πάμε να κάνουμε συγκοινωνιακές αλλαγές. Και γι' αυτό θα μιλήσουμε και για τη συγκεκριμένη μελέτη. Επομένως, δεν μιλάμε απλά για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, αλλά για μια ολική ανάπλαση του κέντρου της πόλης μας. Κοιτάξτε, σε όλες τις αλλαγές πάντα κερδίζουμε κάτι και κάτι χάνουμε. Το σημαντικό είναι αυτά που θα κερδίσουμε να είναι περισσότερα από αυτά που θα χάσουμε. Έτσι ώστε το ισοζύγιο και το αποτύπωμα που θα αφήσουν αυτές οι αλλαγές στο τέλος της μέρας να έχουν θετικό πρόσημο. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο. Ας παρακολουθήσουμε την παρουσίαση από την προϊσταμένη του Τμήματος Κυκλοφορίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, την κυρία Παντατούκου, έτσι ώστε μετά να μπορέσουμε να τοποθετηθούμε και να υπάρξει συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ.
3: Καλησπέρα και από εμάς. Να ξεκινήσουμε την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης. Ναι. Τώρα, Δημοτική Αρχή, λαμβάνοντας υπόψη το κυκλοφοριακό πρόβλημα που δημιουργείται κατά χρονικές περιόδους στο κέντρο της πόλης, ζήτησε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου, σε συνεργασία με τους μελετητές του ΣΒΑΚ, να εξεταστεί η εφαρμογή μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας στην περιοχή της πλατείας Κύπρου και ειδικότερα της πλατείας Κύπρου και των οδικούς άκρων που συνδέονται λειτουργικά με αυτήν, δηλαδή τις οδούς που συμβάλλουν στην πλατεία Κύπρου. Θα δείξουμε την υφιστάμενη κατάσταση της κυκλοφορίας στην παρούσα φάση. Εδώ είναι κάποιες ενδεικτικές φωτογραφίες. Βλέπετε την παράνομη στάθμευση εκατέρωθεν της οδού Γαλλίας. Και εδώ. Η τροχέα προσπαθεί να συμβάλλει όσο το δυνατόν, αλλά καταλαβαίνετε ότι δεν είναι εφικτό. Υφιστάμενη κατάσταση. Εδώ είναι η οδός Tarpon Springs. Είναι μια οδός ήπιας κυκλοφορίας, αλλά παρόλα αυτά αντιμετωπίζουμε και εκεί πάρα πολλά προβλήματα. Είμαστε συχνά αποδέχτες παραπώνων πολιτών για παράνομες σταθμεύσεις. Οδός Εθελοντών Δεκανησίων, υφιστάμενη κατάσταση. Να δείξουμε εδώ στη φωτογραφία ότι υπάρχει μια θέση αριστερά φορτοεκφόρτωσης γενικής χρήσεως, παρόλα αυτά δεν τηρείται δυστυχώς, με αποτέλεσμα να γίνεται χρήση του οδοστρώματος οποιαδήποτε ώρα της ημέρας. Εδώ είναι ο οδός Αβέροφ, υφιστάμενη κατάσταση, τα Χτέλ και το Ρόδα, παράλληλα αριστερά σταθμημένα οχήματα, αμαία, με παράνομη στάθμευση βλέπετε, ενώ είναι με γωνία 45 μοιρών, υπάρχει όχημα το οποίο το κλείνει. Νομίζω είναι μια πολύ αντιπροσωπευτική εικόνα, φωτογραφία της οδού Αβέροφ. Βλέπετε τις παράνομες σταθμεύσεις, βλέπετε τα λεωφορεία, τα διπλοπαρκαρισμένα λεωφορεία που δεν χωράνε. Εδώ είναι η συμβολή οδό Αβέρων, Φαπάγου, υφιστάμενη κατάσταση μπροστά στο ήχος και φως. Και μια πιο αντιπροσωπευτική εικόνα που την βιώνουμε καθημερινά είναι οδός Παπάγου στη συμβολή της με την οδό Αβέροφ. Εδώ είναι οι μετρήσεις που έγιναν ενδεικτική ώρα αιχμής από τους μελετητές, συγκεκριμένα 10 με 11 το πρωί. Καταγράφονται, δεν ξέρω αν βλέπετε, τους φόρτους στην υπάρχουσα κατάσταση. Θα σας πούμε ενδεικτικά ότι στην οδό Παπάγου καταλήγουν στη συμβολή των οδών Παπάγου, Αλεξάνδρου Διάκου και Εθνάρχου Μακαρίου καταλήγουν 828 οχήματα την ώρα ερχόμενοι από Δημοκρατίας και από την ανατολική πλευρά, δηλαδή από την Κολώνα, έρχονται μέγιστα 603 οχήματα την ώρα. Δηλαδή μιλάμε συνολικά περίπου 1.400 οχήματα μπαίνουν την ώρα στην πόλη της Ρόδου από Δημοκρατίας και από πλατεία Σίμης. Δημιουργείται ένα πρόβλημα στην 7η Μαρτίου. Υπάρχει μια κυκλοφοριακή συμφόρηση στους χώρους αυτούς. Και εδώ είναι ο λόγος, είναι η κυκλοφοριακή ροή, που είναι ο λόγος του φόρτου προς τη χωρητικότητα. Αυτό το κλάσμα πρέπει να είναι μικρότερο ή ίσο του 0,85, για να λέμε ότι ο δρόμος μπορεί να πάρει αυτόν τον φόρτο. Βλέπετε λοιπόν ότι στην οδό Παπάγου, υφιστάμενη κατάσταση, ο φόρτος είναι περίπου 0,98. Πολύ μεγάλος. Επί της 7ης Μαρτίου επίσης είναι 1,02. Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη όλα τα ανωτέρω, ζητήσαμε από τους μελετητές να γίνει ένα δίκτυο πεζοδρόμων, το οποίο να βασιστεί στην ιεράρχηση του οδικού δικτύου, στη γεωμετρία των οδικών τμήματων, στις επιτρεπόμενες ταχύτητες κίνησης, στις κατευθύνσεις κυκλοφορίας, στον αριθμό των λωρίδων κυκλοφορίας, στις επιτρεπόμενες κινήσεις και στους κόμβους και στις λειτουργίες ανάλογα με τις προτεραιότητες της κυκλοφορίας που τις γνωρίζουμε εμείς. Για το λόγο αυτό προτάθηκε και καταλήξαμε οι μελετητές να κάνουν το εξής. Να μελετήσουν ως περιοχή παρέμβασης τις οδούς Παπάγου, 7ης Μαρτίου, Αμερικής και ένα τμήμα της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη. Συγκεκριμένα, λαμβάνοντας υπόψη τους υφιστάμενους πεζόδρομους που έχουμε στο Μανδράκι, Καρπάθου, μιλάμε για αυτά τα τρίγωνα. Προτάθηκε να μελετηθεί τι συνέπειες θα έχει αν πεζοδρομήσουμε την οδό Tarpon Springs, είναι το κομμάτι, δεν ξέρω αν το βλέπετε που το δείχνω με το mouse, αυτό, είναι το τμήμα της οδού Γαλλίας, δίπλα από την Τράπεζα Ελλάδος, το τμήμα Εθελοντών 12 νησίων που είναι από την πλατεία Κύπρου μέχρι την 25η Μαρτίου και το τμήμα Γρηγορίου Λαμπράκη από την πλατεία Κύπρου έως την οδό Αμερικής. Ταυτόχρονα όμως έχει τη δυνατότητα τα μέσα μαζικής μεταφοράς να έχουν τη δυνατότητα να εκτελούν τα δρομολόγια τους κανονικά. Στόχος είναι ο κόσμος να σταματήσει να χρησιμοποιεί το αυτοκίνητό του και να χρησιμοποιεί τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Με βάση αυτά τα δεδομένα, οι μελετητές κάνοντας μοντελοποίηση όλων αυτών των δεδομένων, προέκυψαν οι μελλοντικοί κυκλοφοριακοί φόρτοι που θα προκύψουν από αυτές τις πεζοδρομήσεις. Βλέπουμε λοιπόν ότι στην οδό Παπάγου, ενώ είχαμε περίπου 800 αυτοκίνητα, καταλήγουμε σε 670. Ο λόγος είναι γιατί γίνεται η παραδοχή ότι αρκετοί από εμάς, θέλοντας να κατεβούμε στην Ακαδημία ή να πάμε στην αστυνομία ή να έρθουμε στο Δημαρχείο, κατεβαίναμε την οδό Παπάγου, χρησιμοποιούσαμε την Τάρπορο Σπρίνγκς, πηγαίναμε θελοντών 12 νησίων, πηγαίναμε αστυνομία, Δημαρχείο κτλ. Με δεδομένο ότι αυτοί οι οδοί κλείνουν, αρκετοί δεν θα επιλέξουν αυτή τη διαδρομή, θα χρησιμοποιήσουν μια άλλη οδό και μια πιθανή οδό είναι να χρησιμοποιήσουν την οδό Αλεξάνδρου Διάκου, τα 100 μαγαζιά και να πάνε προς το σημείο που θέλουν. Εδώ αντίστοιχα προκύπτει και η κυκλοφοριακή ροή που σας έλεγα προηγουμένως, που πρέπει να είναι μικρότερο του 0,85. Βλέπουμε το εξής, ότι ναι μεν παραμένει, αυξήθηκε το πρόβλημα στην οδό 7η Μαρτίου, στο κομμάτι που συναντάει...
0: Λοιπόν, ακούμε τώρα τις μελέτες και τα λοιπά. Αντιλαμβάνομαστε ότι με τρόπο χειρουργικό προσπαθεί να παρέμβει ο Δήμος και να δώσει μερικές άλλες νότες, ας το πούμε, με πεζοδρομήσεις σε ορισμένο δρόμο στο κέντρο. Ωστόσο, παρατηρούμε ότι οι πεζοδρομήσεις αυτές, όπως ακούσαμε, δεν θα είναι καθολικές. Θα μπορούν δηλαδή από αυτά τα σημεία να περνάνε τα λεωφορεία του Δήμου και τα μέσα συγκοινωνίας δηλαδή. Και τίποτα άλλο, αν κατάλαβα καλά. Τα αυτοκίνητα όχι. Εντάξει, νομίζω ότι αυτό δεν είναι και τόσο εφικτό και τόσο ρεαλιστικό και τόσο πρακτικό, διότι το να προσπαθήσεις να στρέψεις τώρα τους δροδίτες σε ένα ξέρω εγώ, στα λεωφορεία της Ρόδα, είναι από την αρχή άκυρο και αποτυχία, διότι δεν υπάρχουν αυτή η συγκοινωνία. Δηλαδή η δημοτική συγκοινωνία, καλός ή κακός, είναι για κλάματα. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορείς να εξαναγκάσεις τον άλλον να το διαχειριστεί. Δεν μπορεί δηλαδή ανά μία ώρα να περιμένεις να πάρεις λεωφορείο για να πας εκεί δηλαδή, και να, το λεωφορείο αντί για να έρχεται στις 11 να έρχεται στις 11.30 και να έχεις την απέτηση από τον κόσμο να συμμετέχεις σε αυτό. Εδώ χρειάζονται τεράστια κεφάλαια να δημιουργηθεί μια σωστή εταιρεία συγκοινωνιών εδώ πέρα στη Ρόδο, δημοτική ή δεν ξέρω κι εγώ ιδιωτική, η οποία να έχει μικρά λεωφορείακια και να κάνουν δρομολόγια ανά 4-5 λεπτά για να μπορέσεις αυτό να το πετύχεις. Ποια είσαι, η Μπολόνια της Ιταλίας, είσαι που έχει τις καλύτερες συγκοινωνίες στον κόσμο, τα λεωφορεία της. Εδώ έχει 10 λεωφορεία και αυτά

0: όταν περνάει το λεωφορείο. Θα μπορούσαν μέσα αυτούς εδώ τους πεζόδρομους, ας το πούμε σε εισαγωγικά πεζόδρομους, να περνάνε και τα μηχανάκια, να περνάνε και τα ποδήλατα, να περνάνε και τα πατίνια. Και έτσι σιγά σιγά αυτοί εδώ οι δρόμοι να αυξάνονται, οι οποίοι θα έχουν πρόσβαση τις μέρες του καλοκαιριού, τα δίκυκλα κυρίως. Και να παίρνει ο κόσμος το μηχανάκι του να πηγαίνει κάτω στο μαντράκι, να κάνει τη δουλειά του. Βέβαια, ανάγκη να πάρει το αυτοκίνητο για να κατέβει κάτω, μέσα στο καλοκαίρι, μια χαρά είναι ο καιρός. Με λίγο προσοχή στους δρόμους, με λίγο παραπάνω έλεγχο της αστυνομίας, της τροχέας, θα μπορούσαμε αυτό να το πετύχουμε. Εν πάση περιπτώσει, ακούσαμε έτσι μερικά χαρακτηριστικά, ας το πούμε, για το πού κινείται αυτή τη στιγμή η λογική της δημοτικής αρχής. Πάμε λίγο μετά στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Δήμαρχος.
1: Πάντα πέφταμε σε συγκεκριμένες θέσεις. Από τη μία έχετε τη θάλασσα, από την άλλη έχετε τα τείχη, από την άλλη έχετε μια πόλη, ένα νησί γενικά, αλλά και μια πόλη που επιβαρύνεται πάρα πολύ τους 5-6 μήνες της τουριστικής περίοδου. Μια πόλη όπου υπάρχουν κάτοικοι που ζουν, και αυτό δεν πρέπει ποτέ να το ξεχνάμε, γιατί ξεκινάμε πρώτα από αυτούς, πώς θα κάνουμε και ευκολότερη τη ζωή των κατοίκων που ζουν στην πόλη. Μετά βεβαίως των επιχειρηματιών, επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται μέσα στην πόλη και μετά με όλους τους υπόλοιπους στους οποίους δραστηριοποιούμαστε είτε επαγγελματικά, ταξί, φορτηγά, λεωφορεία, ρόδα, χτέλ κλπ. Αλλά υπάρχει μια ιδιαιτερότητα που μας λέγανε ότι από τη μία έχετε τη δεξιά τη θάλασσα και αριστερά έχετε τα τείχη, έχετε μια μεσονική πόλη και είναι πάρα πολύ δύσκολη η οποιαδήποτε παρέμβαση μπορεί να γίνει. Δηλαδή πάμε να δουλέψουμε πάνω σε ένα υφιστάμενο, σε μια υφιστάμενη δομή και με ποιο τρόπο σε αυτήν την υφιστάμενη δομή μπορούμε να κάνουμε κάποιες εργασίες. Αλλά το τρίτο κομμάτι, το οποίο ήταν το σπουδαίτερο και σημαντικότερο που μου λέγανε όλοι, ήταν ότι πρέπει και να μας βοηθήσει η δημοτική αστυνομία. Και όταν τους είπαμε ότι δεν έχουμε δημοτική αστυνομία, τότε είπαν ότι είστε πρωτοπόροι στην Ευρώπη, όχι στην Ελλάδα. Θέλω να πω ότι τα δύο πρώτα προβλήματα που σας είπα, θάλασσα από τη μία, τείχη από την άλλη, ή περιορισμός χώρων, είναι κάτι το οποίο συμβαίνει και σε άλλες περιοχές της Ελλάδος. Ρέθυμνο, Χανιά, Ηράκλειο, Λάρισα, Τρίκαλα, Καλαμάτα, σε περιοχές που έχουμε μελετήσει, έχουμε κάνει ένα πολύ, πολύ ξεκάθαρη, δηλαδή πολύ συγκεκριμένη μελέτη σύγκρισης. Έχω έρθει σε επαφή με τους δημάρχους αυτών των πόλεων, γιατί και αυτοί σε αυτό το σχέδιο έχουν πει. Δηλαδή, η Λάρισα αυτή τη στιγμή πάει να κάνει κάτι πολύ πρωτοποριακό, να πεζοδρομήσει ακόμα περισσότερους δρόμους. Το ίδιο έχει κάνει και το Ρέθυμνο και τα Χανιά από κάποιες ώρες και μετά, από τις 5 το απόγευμα και μετά. Δηλαδή, πεζοδρομεί ένα κομμάτι το οποίο οι επιχειρηματίες δραστηριοποιούνται, μαγαζιά και γίνεται ένας πολύ όμορφος περίπατος από τις 5 το απόγευμα και μετά, ανάλογα η κάθε πόλη με τα δικά της κριτήρια. Θέλω να πω όμως λοιπόν ότι το δεδομένο, το σημαντικότερο από όλα ήταν ότι δεν έχουμε την αστυνομία. Δεν έχουμε λοιπόν τη δημοτική αστυνομία. Και χωρίς δημοτική αστυνομία μου λέγανε ότι οτιδήποτε προτείνουμε, οτιδήποτε σας πούμε, θα είναι δώρο-άδωρο από την άποψη ότι δεν θα μπορεί να εφαρμοστεί. Σε οποιαδήποτε πόλη της Ευρώπης, εφόσον δεν υπάρχει αστυνόμευση, όλα τα υπόλοιπα δυστυχώς είναι θέμα χρόνου να πάνε περίπατο. Όσο και να επιμείνετε, δεν είστε ούτε ο χωροφύλακας εσείς, ούτε οι συναδελφοί σας, ούτε οι υπόλοιποι που να κάνουμε αυτό το έργο. Άρα το ευχάριστο είναι ότι μελετώντας και κάνοντας όλη αυτή την εργασία, είμαστε στην ευχάριστη θέση να πιστεύουμε ότι στις αρχές της επόμενης τουριστικής περίοδου θα έχουμε ήδη τους 30 δημοτικούς αστυνομικούς. Αυτό θα προσθέσει, θα βοηθήσει πάρα πολύ για την υλοποίηση κάποιων πραγμάτων από αυτά τα οποία, κάποιων θεμάτων από αυτά που συζητάμε εμείς αυτή εδώ τη στιγμή. Δεν πρέπει να παραβλέψω και να ευχαριστήσω βεβαίως μέρους βρίσκεστε εσείς εδώ εκπροσωπώντας την ελληνική αστυνομία την πολύ μεγάλη προσπάθεια που γίνεται. Αλλά νομίζω ότι είστε και ο πιο αρμόδιος να μας πείτε ότι μπορείτε να θέλετε να λύσετε ένα πρόβλημα, αλλά υπάρχουν άλλα 30, 40 και 50. Και πόσο μάλλον αυτό μέσα στην τουριστική περίοδο. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη αναρχία, ό,τι έχει να κάνει με το που παρκάρουμε, το πώς κυκλοφορούμε. Έχουμε ένα θέμα ζήμα πολύ σοβαρό που έχει να κάνει με τα πατίνια, όπως επίσης και με τα ποδήλατα. Επειδή είμαστε κάθετοι και αντίθετοι με τον τρόπο που λειτουργούν τα πατίνια στην πόλη και με την κατάχρηση των χώρων, των κοινόχρηστων χώρων που τα βλέπουμε πεταμένα δεξιά-αριστερά και θα προβούμε πολύ σύντομα στην διαδικασία που πρέπει να κάνουμε. Θέλω λοιπόν να σας ευχαριστήσω την ελληνική αστυνομία, τη συνεργασία που έχουμε και νομίζω ότι αυτή η βοήθεια της δημοτικής αστυνομίας θα βοηθήσει πάρα πολύ για να μπορεί να γίνει καλύτερη δουλειά πάνω σε αυτό το κομμάτι.

Ακούσαμε τώρα τον Δήμαρχο. Βασικά αντιλαμβανόμαστε ότι η φιλοσοφία για το κυκλοφοριακό αυτή τη στιγμή στην πόλη της Ρόδου, έτσι όπως το συζητάνε οι δημοτικοί άρχοντες, είναι ασπιρίνες, ας το πούμε, στο βαριά ασθενή. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δηλαδή το να είσαι αντίθετος στο πατίνι, το να μην θέλεις να δώσεις την όθηση που πρέπει στο δίκυκλο, το να μην προωθείς το ποδήλατο και απλά να έχεις στο μυαλό σου να πεζοδρομήσεις εισαγωγικά ορισμένους δρόμους και με την διάθεση να στρέψεις τον κόσμο στη δημοτική συγκοινωνία, νομίζω ότι είναι εκτός τόπου και χρόνου. Δεν είναι πραγματικό, είναι τοπικό, διότι η δημοτική συγκοινωνία έχει τα μαύρα της τα χάλια και δεν υπάρχει περίπτωση κανείς να πάει να μπει σε λεωφορεία για να κατέβει να πάει σε ορισμένες περιοχές, ξέρω εγώ, του κέντρου. Μα κανείς όμως. Δεν υπάρχει αυτή εδώ η πιθανότητα να πετύχει αυτό εδώ το σχέδιο. Το μόνο ρεαλιστικό σχέδιο που θα μπορούσε να γίνει για την Ρόδο είναι αυτό που εφαρμόζουν και οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές πόλεις. Τι λένε λοιπόν στην Ευρώπη, τι έχουν ανακαλύψει εκεί? Ότι από τις 8 το πρωί ή από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 8 το βράδυ το κέντρο είναι προσβάσιμο μόνο για τους μόνιμους κατοίκους με αυτοκίνητο, για τα ταξί, τα Uber, τα λεωφορεία και τα δίκυκλα. Συν πατίνια ποδήλατα, δεν το συζητάμε. Άρα λοιπόν από το κέντρο στην Ευρώπη ένα 12ωρο την ώρα αιχμής αποκλείουν όλους όσους προείπα και επιτρέπουν σε αυτούς. Αν σου λέει θέλεις να μπεις μέσα στο κέντρο και δεν είσαι κάτοικος κέντρου, θα έρθεις με μηχανάκι αν θέλεις την ημέρα. Δεν πάει να βρέχει, δεν πάει να χιονίζει, με μηχανάκι θα έρθεις. Εδώ στη Ρόδο είναι και πιο εύκολα τα πράγματα, γιατί έχουμε και καλό καιρό. Πρώτον, ένα εξάμηνο που μπορείς να μετακινηθείς άνετα με το μηχανάκι. Και επίσης, είναι και κοντά, ας το πούμε, τα μέρη. Δεν θα έχει κανένας πρόβλημα να κινηθεί με το δίκυκλό του. Αυτό. Έτσι λύνουν το πρόβλημα στην υπόλοιπη Ευρώπη. Μόνο οι μόνιμοι κάτοικοι με τα αυτοκίνητα και όλοι οι άλλοι έξω. Και αυτό ήθελα να πω επίσης, ότι είναι για ένα εξάμηνο. Δεν είναι για 24, για 12 μήνες το χρόνο, και για ένα εξάμηνο. Ή για ένα τετράμηνο μόνο θα μπορούσε να γίνει αυτό. Δεν είναι τόσο τραγικό δηλαδή όσο το φανταζόμαστε. Εντάξει, πώς θα περνάει τώρα η μαμά να παίρνει το παιδάκι από την ακαδημία, από το σχολείο και τα λοιπά. Εντάξει, αυτά είναι κάποια προβληματάκια, είναι κάποια θεματάκια που ίσως θα μπορούσαν, ξέρω εγώ, με κάποιες μελέτες, ας το πούμε, με κάποιες προτάσεις, ιδέες εκεί πέρα των μελετητών, αυτά να αντιμετωπιστούν όλα, έτσι. Αυτά, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε εδώ πέρα την εκπομπή μας και περιμένουμε και τα νεότερα, γιατί ακόμα είναι σε προκατακτικό στάδιο οι συζητήσεις από ό,τι καταλαβαίνουμε στον Δήμο για αυτό εδώ το θέμα. Να είστε όλοι καλά, ραντεβού και πάλι αύριο.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Στη δημιουργία μηχανισμού εποπτείας για την ασφαλή διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούζ και την αποκλιμάκωση της κατάστασης στο Λίβανο, συμφώνησαν ΗΠΑ και Ιράν στις διαπραγματεύσεις τους στην Ελβετία. Οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν στην αποδέσμευση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και στην προσωρινή άρση των περιορισμών στις εξαγωγές πετρελαίου. Τεχνικές ομάδες αναλαμβάνουν τη συνέχεια των επαφών, ενώ συστήνεται ανώτατη επιτροπή για την πολιτική εποπτεία της διαδικασίας. Παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια τα εγγένεια του νέου υπερσύγχρονου κέντρου κυβερνοάμυνας στο Πεντάγωνο θα στεγάσει τη διεύθυνση πληροφορικής και κυβερνοχώρου του ΓΕΘΑ. Και στόχος της νέας δομής είναι η υποστήριξη των ενόπλων δυνάμεων και του ευρύτερου δημόσιου τομέα απέναντι στις σύγχρονες απειλές του κυβερνοπολέμου. Το κτίριο διαθέτει κέντρο επιχειρήσεων με 24ωρη λειτουργία, καθώς και εξειδικευμένα τμήματα τεχνητής νοημοσύνης και ανάλυσης δεδομένων για την ενίσχυση της εθνικής ψηφιακής ασφάλειας. Θέμα ημερών, οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς να ανακοινώσουν την ετοιμιγορία τους για τους 11 βουλευτές που εμπλέκονται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης Big Mouth του PowerGame.gr. Οι υποθέσεις των 7 από τους 11 θα αρχιοθετηθούν, ενώ οι υπόλοιποι 4 θα παραπευθούν σε δίκη καθώς μεσολάβησαν να δοθούν χρήματα σε ψηφοφόρους τους. Εντός εβδομάδας η ομάδα Πολάκη Παπαδούρου θα καταθέσει τις υπογραφές που έχει συγκεντρώσει ώστε να συνεδριάσει η Πολιτική Γραμματεία και η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Στόχος της μειοψηφίας είναι να αναγκάσει τον πρόεδρο του κόμματος να τοποθετηθεί για το αν υπάρχει συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα, αν δεσμεύεται ότι θα πάει ως αρχηγός του κόμματος στη ΔΕΘ και αν ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει στις εκλογές με ψηφοδέλτιο συνεργασίας ή αν απλώς δεν θα κατέβει στις εκλογές και θα στηρίξει την Ελλάδα του πρώην Πρωθυπουργού. Στο μικροσκόπιο της εφορίας η κοινή τραπεζική λογαριασμοί που χρησιμοποιούν χιλιάδες οικογένειες για τη διαχείριση των καθημερινών οικονομικών τους υποχρεώσεων, μια απλή μεταφορά χρημάτων από κοινό λογαριασμό σε ατομικό ή σε άλλο λογαριασμό με διαφορετικούς συνδικαιούχους μπορεί υπό προϋποθέσεις να χαρακτηριστεί δωρεά ενεργοποιώντας φορολογικό έλεγχο και πιθανές επιβαρύνσεις. Συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο η μητέρα του 7 μηνών βρέφους που μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο με κάταγμα στο μυρό και μόλοπε στο πρόσωπο. Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να έριξει φως στις συνθήκες θανάτου της 45χρονης στα Χανιά. Ο 43χρονος ενοικιαστής του σπιτιού τους, που ήταν και ο βασικός ύποπτος, ομολόγησε τη δολοφονία της και υπέδειξε στους αστυνομικούς το σημείο που είχε θάψει τη σωρό. Επιχείρηση της πυροσβεστικής για φωτιά που εκδηλώθηκε σε μικρό σκάφος στο ναυπηγείο της Σαλαμίνας. Επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 8 οχήματα και γίνεται προσπάθεια η πυρκαγιά να μην επεκταθεί σε άλλα σκάφη. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων, ενώ από αύριο ξεκινούν στοχευμένοι έλεγχοι σε όλη την επικράτεια. Στη διεθνή ενημέρωση, 2 νεκροί και 3 τραυματίες από ρωσικούς βομβαρδισμούς σε Οδυσσό και Ζαπορίζια. Στα αθλητικά, τουλάχιστον μία μεταγραφή αναμένεται εντός εβδομάδας από την ΑΕΚ. Το μεσημέρι, η επίσημη παρουσίαση του Σέρβου Ζέλικο Μπράντοβιτς στο πάγκο της ομάδας μπάσκετ του Παναθηναϊκού.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 32 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς.
2: Κόσμος 938.
3: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
4: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
3: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
4: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Το νοσαλάτα, μεξικάνα ή καλαμπόκι, συσκευασία 2 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 2,45. Τορτελίνι με τυριά, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,19. Και Speculoos Dream, 170 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 1,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
7: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Center Shop
8: One. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης Αρακάς Λαδερός, 1 κιλό, 3,79. Αγκρίνο, ρύζι φίνο νιχάκι, 1 κιλό, 2,85. Πασιά σαλάμι σπέσιαλ, 200 γραμμάρια, 2,39. Κολλιός, στραγγισό γιαούρτι από ελληνικό γάλα, 5% ή 2%, 3×170 γραμμάρια, 2,36. Kellogg's Coco Pops Τσόκος, 330 γραμμάρια, 2,33. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον Γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
9: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
10: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
9: Σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο από νεαρό μοσχάρι Γαλλίας, μόνο 12,90 το κιλό.
10: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
9: Γιαούρτι φάγε, total, 2, 5 και 0%, 1 κιλό, μόνο 3,45.
10: Επιλεγμένα παγωτά Άλτζιντα, 1 συν 1 δώρο.
9: Μανιτάρια κομμένα Λουτές, 400 γραμμάρια, μόνο 1,25.
10: Μαγιονέζα Heinz, top down, 400 ml, 1 συν 1 δώρο.
9: Σαμπουάν Παντέν, 400 ml, μόνο 3,10.
10: Υγρό απορρυπαντικό Ariel, 40-44 μεζούρες, Pods, 21-30-33 τεμάχια ή σκόνη 42 μεζούρες, μόνο 9,29.
9: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
10: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
9: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
2: Ακού Κόσμος 938.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας και καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους.
1: Παραπολιτικά 90,1.
0: Ο κύριος Βασίλης Κουρής.
1: Και ο κύριος Σωτήριος Ξενάκης, βεβαίως.
0: Και ο κύριος Δημήτριος Κύρκος, βεβαίως, στη διεύθυνση της εκπομπής. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα, κύριε Κύρκο. Καλώς ήρθατε εδώ πέρα, μας κάνετε παρέα. Σε μια μέρα που ζεστή θα είναι και σήμερα και άλλη εβδομάδα, αλλά να κάνουμε το σταυρό μας γιατί δεν θα είναι τόσο ζεστή όσο στην υπόλοιπη Ευρώπη, που έρχονται κάτι 40-45 ξεγυρισμένα, έτσι, κατά Γαλλία μεριά και κατά Δυτική Ευρώπη μεριά. Πώς την έχουμε
1: δει? Και άμα το κάνουν και εκεί το σταυρό τους, τι γίνεται?
0: Δεν ξέρω. Δεν έχω ιδέα.
1: Είναι μεγάλο θέμα πάντως το θέμα του καύσωνα.
0: Ναι.
1: Οι μετεωρολόγοι λένε ότι σε πρώτη φάση θα έχουμε πολύ μεγάλο καύσωνα στην Ευρώπη, όχι τόσο καύσωνα στην Ελλάδα το καλοκαίρι.
0: Εμείς δεν είμαστε Ευρώπη.
1: Στην κεντρική Ευρώπη, έχεις δίκιο. Στην κεντρική Ευρώπη θα έχουμε τον κύριο Λαγουβάρδα προς το τέλος της εκπομπής. Να το κουβεντιάσουμε λίγο αυτό το θέμα, γιατί είναι πραγματικά πάρα πολύ σοβαρό.
0: Τίποτα πολιτικό, πούμε.
1: Για αυτά που βλέπω. Θες και πολιτικά?
0: Θέλω, σου πω εγώ καταρχήν.
1: Πες μου.
0: Είδα το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε μια δήλωση του κυρίου Κώστα Τζαβάρα.
1: Ναι.
0: Σε ένα site της Ηλίας.
1: Ναι.
0: Στην πρώτη. Λοιπόν, λέει λοιπόν, υποχρέωση στην πολιτική δεν έχω σε κανέναν παρά μόνο στον Αντώνη Σαμαρά. Μου έχει γίνει τιμητική πρόταση να είμαι επικεφαλής από το σχολείο επικρατείας του νέου κόμματος και κλείνω προς την αποδοχή της πρότασης. Άρα, αν ισχύει η δήλωση του κ. Σαμαρά,
1: πρώτο...
0: που είναι κατά τεκμήριο σοβαρός άνθρωπος, είναι.
1: Ο πρώτος επικεφαλής ψηφοδελτίου ενός κόμματος που δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί.
0: Ναι, αλλά θέλω να πω ότι ο κ. Τζαβάρας, για να το λέει.
1: Ναι, ναι, έχει συμφωνήσει.
0: Έχει συμφωνήσει και προφανώς θα είναι πρώτος στο σχολείο επικρατείας. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αποχωρήσει από το 23, από το. Δεν ήταν υποψήφιος το 23 γιατί είχε διαφωνήσει με την περίοδο 19-23. Είχε πολλές διαφωνίες, πολλά
1: να
0: θέματα.
1: Σου πω,
0: ναι,
1: ότι εγώ πιστεύω. Και... αν καταλαβαίνω, δεν ξέρω αν σε όλους τους νομούς της χώρας είναι υπερβολή, αλλά σε πολλούς νομούς.
0: Ναι.
1: Το 1/3 τουλάχιστον των υποψηφίων από τον κύριο Σαμαρά έχει κλείσει.
0: Ναι, και θα προέρχονται και από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι. Άλλοι πρώην παλιά Νέα Δημοκρατία, που δεν ήταν τα τελευταία χρόνια Νέα Δημοκρατία,
0: ναι,
1: άλλοι που είναι και σήμερα Νέα, ναι, Δημοκρατία με ενεργό,
0: ναι,
1: ρόλο, και άλλοι που μπορούν να τους απορροφήσει ο Μητσοτάκης να τους βάζει τα ψηφοδέλτια της Νέας
0: Δημοκρατίας. Σας είχαμε πει ότι κάποιοι κάνουν και διαπραγμάτευση,
1: ναι, ναι, ναι,
0: αυτή την ώρα, ταυτόχρονα και με τον ένα και με τον άλλο.
1: Και άλλοι που δεν θα τους βάλει ο Μητσοτάκης θα φύγουν από το Σαμαρά.
0: Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, επίσης μια πληροφορία που δημοσιεύεται στο ίδιο δημοσίευμα και νομίζω ότι έχει βάση γιατί μου είχε έρθει και εμένα, είναι ότι στα ψηφοδέλτια θα συμμετέχει μεταξύ άλλων ο κύριος Ζόρας. Ο κύριος Ζόρας είναι. Τώρα είναι ο πρίτανης του πρώτου παρατήματος Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα τώρα, αλλά είναι καθηγητής χειρουργικής και οντολογίας, αντιπιστέλων μέλος Ακαδημίας Αθηνών και έχει καταγωγή και αυτός από την περιοχή της Ηλίας, νομίζω, οπότε...
1: Βλέπω μια, ναι, σοβαρή προσπάθεια της ηγεσίας της Νέας Δημοκρατίας να ξεχωρίσει,
0: ναι,
1: και αν είναι δυνατόν να χωρίσει τον Καραμαλή από τον Σαμαρά. Δεν νομίζω με βάση το ρεπορτάζ που έχω να έχει αποτέλεσμα αυτό. Ο Καραμαλής βεβαίως ποτέ δεν πρόκειται να βγει να πει οτιδήποτε για τη Νέα Δημοκρατία. Υπογείως όμως τις δυνάμεις του να τις πρόξει προς τον Αντώνη Σαμαρά.
0: Επίσης, θέλω να πω, επειδή είδα ένα ρεπορτάζ εδώ στα παραπολιτικά με 21 ονόματα τα οποία αποτελούν, όντως είναι πρόσωπα τα οποία θα ακολουθήσουν τον κύριο Σαμαρά. Μεταξύ τους είναι και πρώην βουλευτές όπως η κυρία Πατριανάκου, όπως ο κύριος Αντώνης Μπέζας κλπ. Πολλά από τα πρόσωπα αυτά, όπως είπε πριν και ο Βασίλης, αν μπει κανείς στις προσωπικές του σελίδες στο Facebook τα τελευταία χρόνια, ο πόλεμος που κάνουν στην κυβέρνηση είναι πιο σκληρός και από αυτό που κάνει το Πασόκ. Δεν θέλω να πω ότι είναι πρόσωπα που έχουν φύγει από τη Νέα Δημοκρατία, έτσι, ψυχή και σώμα, είναι και άλλα τα οποία ως σώμα εξακολουθούν και βρίσκονται.
1: Εγώ πιστεύω πολλοί από αυτούς ότι έχουν, ναι, στο μυαλό μια Νέα Δημοκρατία χωρίς το Μητσοτάκη. Και δεν
0: πιθανόν
1: θέλουν να φτιάξουν νέο κόμμα. Αυτό καταλαβαίνω.
0: Πιθανόν.
1: Τώρα τι να σου πω.
0: Πιθανόν. Επειδή σου λέω το κομματάκι αυτό το ξέρω εγώ σαν τις κάλτσες μου και ξέρω και τα πρόσωπα και τα πράγματα. Πολλοί από αυτούς ήταν και συνεργάτες βουλευτών, υπουργών, πολύ σημαντικών προσώπων στο παρελθόν. Κάποιοι είναι όντως ήταν στο περιβάλλον του Κώστα Καραμαλή, όπως ο κ. Κορδάς για παράδειγμα, που ήταν, δεν θυμάμαι σε ποια θέση ήταν, ήταν γραμματέας κάπου νομίζω. Και ήταν κοντά στον κ. Καραμαλή.
1: Σχεδιασμού για διάστημα πριν Σαμαρά, αν θυμάμαι καλά, αλλά δεν πρέπει να
0: και ο Καραμαλή ήταν ο Κορδάς.
1: Και Καραμαλή, ναι, ναι, ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
0: Καραμαλή ήταν, το θυμάμαι. Γιατί έκανα και εγώ ρεπορτάζ τότε ακόμα, ναι, έξω. Λοιπόν, και τώρα αυτό που δεν ξέρω είναι αν θα περιμένει από το Σεπτέμβριο και μετά. Αλλά λογικά οι μέρες λιγοστεύουν. Δεν θα κάνει κανείς κόμμα Ιούλιο μήνα, φαντάζομαι.
1: Όχι, όχι.
0: Είναι αδιανόητο.
1: Νομίζω ότι έχει πάει από Σεπτέμβριο.
0: Πάει από
1: το ερώτημα είναι πώς. Ναι. Αν ρωτούσε και άκουγε τον Κώστα Καραμαλή, θα πήγαινε λίγο πριν από τις εκλογές. Αν δεν τον άκουγε, θα πήγαινε, ναι, νωρίς το Σεπτέμβριο.
0: Να πω επίσης ότι γι' αυτό
1: νωρίς
0: το λόγο,
1: γι' αυτό το λόγο
0: έχουν βγει κορυφαίοι υπουργοί. Το διαβάζω στα εφημερίδα τώρα εδώ στο ρεπορτάζ. Κορυφαίοι υπουργοί στη μάχη των εκλογών. ξεκινούν περιοδίες με στόχευση. Ήδη εγώ ξέρω ότι.
1: Μεσαινία, Κυρανάκης, Κεραμαίος κλπ.
0: Την περασμένη εβδομάδα ήταν. Η έμφαση είναι στη Βόρεια Ελλάδα και στην Πελοπόννησο. Χωρίς να αφήσουν όμως και άλλους ομούς. Την περασμένη εβδομάδα στην Τολακαρνανία ξέρω ότι ήταν ο κύριος Κικίλιας με τον κύριο Κυρανάκη. Κάνουν περιοδίες σε διάφορες περιοχές.
1: Στόχος λέει δύο φορές να μαζέψουν την Ελλάδα.
0: Μάκης Βορύδης και Κώστας Κατσαφάδος θα επισκεφτούν τη Λακωνία. Ποιον θα στέλνει στη Λακωνία, τον κύριο Θεοχάρη? Δεν νομίζω.
1: Τον κύριο Κοντογιώργη. Τον κύριο Σκέρτσο.
0: Αρκαδία λέει Χατζηδάκης Κυρανάκης. Παπαθανάσης στη Μεγαλόπολη.
1: Θάνος Κλεύρης. Έχει ήδη τον Καλαμαλή στα μέσα της προηγούμενης εβδομάδας στο γραφείο του. Έχουν και, δεν νομίζω, και ως αντιπρόεδρος, αλλά πρωτίστως γιατί έχει μια πολύ καλή σχέση μαζί του, θεωρώ ότι δεν είχε αποτέλεσμα.
0: Πολλοί κόσμοι στην Νέα Δημοκρατία εξεδιατηρεί καλή σχέση με τον κ. Καραμαλή, ασχετά με τις απόψεις του κ. Καραμαλή.
1: Όχι άλλο λόγο. Λέω ότι νομίζω ότι η επίσκεψη δεν είχε αποτέλεσμα, αν καλά έχω ρεπορτάζ.
0: Ναι, προφανώς δεν θα έχει αποτέλεσμα. Εντάξει, δεν νομίζω ότι εγώ πως θα έχει κάποιο ιδιαίτερο αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα για τον Καραμαλή ένας είναι ο στόχος, να μην βγει πολύ μπροστά που να φάνει απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό το πολύ.
1: Ναι, ναι.
0: Και ένα δεύτερο.
1: Δημοσίως δεν βγαίνει.
0: Ναι, και δεν θα βγει, και εγώ πιστεύω. Ναι, και ένα δεύτερο θέμα είναι με τη Νέα Δημοκρατία. Ότι του το λες και σου λένε, ρε παιδί μου, να, γιατί μου έλεγε ένας άνθρωπος, μέτρα τους υπουργούς του Πασόκ που έχει στο Υπουργικό Συμβούλιο. Και τους μέτρησα. Έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα πολιτικά όμως, το ότι πράγματι η Νέα Δημοκρατία σε ένα μεγάλο κομμάτι θυμίζει Πασόκ, ίσως βοηθήσει να μαζέψει κόσμο και από αλλού.
1: Από το Πασόκ.
0: Και από το Πασόκ και από ανένταχτους, εν πάση περιπτώσει, του χώρου αυτού. Και κακά τα ψέματα.
1: Το οποίο Πασόκ αύριο κάνει εκδήλωση στο Καλέτζια Χαΐας με ομιλητές τον Νίκο Ανδρουλάκη.
0: Συμβολικά,
1: τον Νίκο Ανδρουλάκη βεβαίως, αλλά και τον Γιώργο Παπανδρέο και τον Κώστα Σκανδαλίδη. Γιατί μεθαύριο είναι η εκδήλωση. Ναι. Για Τετάρτη. Τετάρτη είναι 30 χρόνια από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου.
0: Διαβάζω επίσης το φίλο μου τον Βασίλη το Σκουρή σήμερα στην Απογευματινή που λέει ότι θα κάνει μια. Το γράφει κομψά ο Βασίλης. Θα κάνει μια προσταφαίρεση, λέει, στο επικοινωνιακό προσωπικό. Γιατί έχουμε δει ότι υπάρχουν πρόσωπο στο επικοινωνικό. Εγώ δηλαδή μιλάω
1: για τον Τσίπρα, αλλά δεν είναι στο Πασόκ ακόμα.
0: Ναι,
1: συγγνώμη. Τώρα, εγώ δεν ξέρω αν αυτό πιάνει στον κόσμο ευρύτερα.
0: Ναι.
1: Αυτή η εκδήλωση στο Καλέτζια Χαΐας για τον Ανδρέα κλπ.
0: Ναι.
1: Πραγματικά δεν το ξέρω. Δεν πιάνει σε έναν κόσμο που έχει παραμείνει στο Πασόκ και σε έναν κόσμο που είναι από ενός μια ηλικία και πάνω. Έτσι δεν είναι.
0: Ο Ανδρέας γενικώς
1: κάνω μια
0: πουλάει ακόμα σε ένα κομμάτι κόσμου.
1: Ο Ανδρέας πουλάει.
0: Πουλάει.
1: Το Ανδρέα έχει 40% το Πασόκ και το, αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο,
0: ναι,
1: μεγάλη τη γνώμη μου.
0: Πουλάει. Και αυτό σκυφωνεί.
1: Ήθελα να πω εκεί ότι υπάρχει ένα θέμα με ενδιαφέρον, ότι δέχεται ορισμένες εισηγήσεις, δεν ξέρω το αν δεν λες το ίδιο, αν το λέει γενικώς, λένε ότι ο Δούκας θα φοράει παιδιά, θα σηκωθεί να φύγει ούτως ή άλλως να πάει στον. Στο Τσίπρα τουλάχιστον μετά τις πρώτες εκλογές.
0: Ούτε να μιλούσαμε με τα μάτια.
1: Δεν, λέει, δεν τον. Δεν τον διώχνουμε από τώρα.
0: Γιάκου.
1: Να τον εκθέσουμε κιόλας.
0: Γιάκου.
2: Αδυνατό να το πιστέψω, μου φαίνεται παράλογο, διότι ο κύριος Δούκας είχε βάλει και το ζήτημα ότι πρέπει τα κόμματα να έχουν καθαρές θέσεις και να έχουν ξεκαθαρίσει ότι δεν θα συγκυβερνήσουν με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν έχω δει το κόμμα Ελλάς να έχει κάτι τέτοιο στη διακήρυξή του, αλλά μου φαίνεται αδιανόητο.
0: Είναι να απαντάει σε αυτό το οποίο μόλις είπες με ένα επιχείρημα το οποίο έχει. Αλλά νομίζω ότι θα ήταν μάλλον απίθανο να χρειάζεται να το δηλώσει ο κύριος Τσίπρας αυτό. Όπως και να το δηλώσει ο κύριος Μητσοτάκης στον ανάποδο. Αναρωτήσουμε βέβαια τον κύριο Δονή.
1: Σωστό.
0: Λοιπόν, τώρα. Τελείωσες.
1: Ναι.
0: Γράφει λοιπόν σήμερα σε ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ. Ωραίο ρεπορτάζ είναι αυτά τα μικρά ρεπορτάζάκια που
1: έχουμε.
0: Προσταφαιρέσει στο επικοινωνιακό επιταλείο του κύριου Τσίπρα. Τι έκανε ο κύριος Τσίπρας? Έβγαλε καταρχάς την κυρία Κουφονικολάκου, η οποία αποδεικνύεται ότι έχει καλή. Τώρα βγαίνει και σε τρίδημα με τους εκπροσώπους άλλων κομμάτων κλπ. Τη βλέπω κι εγώ. Εντάξει, καλή.
1: Ποτέ, όπως έχει προσέξει, δεν βγαίνει ΣΥΡΙΖΑ με Νέα Αριστερά μαζί σε κανένα πράγμα.
0: Έχει μείνει κανένα στην Αριστερά για να βγει μαζί.
1: Στην Αριστερά είπα, συγγνώμη, στο ΣΥΡΙΖΑ και Ελλά.
0: ΣΥΡΙΖΑ και
1: ναι. Δεν βγαίνει κανένα μαζί.
0: Εντάξει, θα ήταν και αστείο αυτό. Λοιπόν. Και
1: δεν θα πει... δεν ξέρω αν θα πάει ο κύριος Φάμελος στην ΔΕΘ.
0: Και αυτό ρωτάει
1: ο παπάς του, λέει: θα πας, παιδί μου. Δεν απαντάει.
0: Ας το παιδί μου, να και ένα μυστικό άνθρωπο.
1: Τι αν θα πας στην ΔΕΘ, αργό
0: σου. Τι έκανε λοιπόν, έβγαλε καμιά δεκαριά, 12 ανθρώπους μπροστά, λιγότερους, 4-5 αρχικά. Μετά το διεύρυνε λιγάκι. Κάποιοι έχουν πάει καλά, κάποιοι έχουν πάει λιγότερο καλά. Και προφανώς σταδιακά.
1: Και κάποιοι καθόλου καλά, είναι πρόβλημα.
0: Σταδιακά θα αρχίσει να αποσύρει, φαντάζομαι, κάποιο και να αρχίσει να βγάζει πιο μπροστά κάποιου άλλου. Κάτσε να ακούσουμε μία από του εκπροσώπου του χθες που έκανε μια δήλωση που προκάλεσε πολύ θόρυβο στο Twitter τουλάχιστον. Κάτσε μισό να το βρω στο Χαβρίδι, γαμώ το και το χασά. Είναι η κυρία. Α, εδώ. Περίμενε. Εδώ, η κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου, η οποία νομίζω είναι και μεταγραφή από το Πασόκ. Η κυρία Αντωνοπούλου, έτσι δεν είναι?
3: Λέμε τι, αυτή τη στιγμή υπάρχουν συμπολίτες μας οι οποίοι μένουν σε υπερπολυτελή διαμερίσματα, π.χ. σε καινούργιο ξενοδοχείο που έχει φτιαχτεί στην Αθήνα. Και μένουν μόνιμα εκεί. Αυτό καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι υπερπλούτος. Δεν θα πω τώρα συγκεκριμένα, ας πούμε, ναι. Μια πενιντάρα πισίνα σε ένα σπίτι, καταλαβαίνουμε ότι είναι υπερπλούτος. Κότερα, αυτά πώς τα λένε τα κότερα που έχουν. Που πηγαίνουν πολύ γρήγορα, δεν θυμάμαι τώρα πώς τα λέγονται. Εν πάση περιπτώσει, καταλαβαίνουμε ότι είναι υπερπλούτος. Δεν θα πρέπει να πληρώσουν λίγο παραπάνω αυτοί οι άνθρωποι.
0: Λογικό ακούγεται αυτό. Λίγο πιο συγκροτημένο πρέπει να είναι όταν εκφράζεται δημόσια. Απλώς θέλω να πω.
1: Τώρα είναι γρήγορο ή όχι, το κότερο δεν είναι θέμα για φορολόγηση, παιδιά, με συγχωρείτε.
0: Τι μια που λέμε για τις φορολογίες.
1: Γιατί ναι. Βγήκε πριν από λίγο για τα μάζεψε η κυρία Θεόνη Κουφονικολάου με συλλογικές δηλώσεις. Λέει: θέλουμε να αυξήσουμε το φόρο εισοδήματος στην κινητή περιουσία, δηλαδή στα μερίσματα, στους στόχους, στην υπεραξία μεταβίβαση και κεφαλαίου. Αυτό είναι άλλο πράγμα.
0: Αυτό είναι,
1: και άλλο πράγμα
0: στα,
1: να
0: τα κότερα που τρέχουν γρήγορα.
1: Τα κότερα που τρέχουν γρήγορα είναι άλλο πράγμα.
0: Λοιπόν, αυτό λέω. Για αυτό λέω ότι έχει προφανώς κάποιες αστοχίες, θα τις προσπαθήσει να τις μαζέψει και καλά θα κάνει. Φαντάζομαι.
1: Κουφονικολάκου νομίζω. Παπαδοπούλου είναι μετακίνητη από τις ΣΕΡΕΣ που είχα στην έδρα του βουλευτής.
0: Ο κύριος Νεφώδης.
1: Δεν νομίζω.
0: Λοιπόν, για βάλε και λίγο τον κύριο Πρωτοψάλτη, Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης, γιατί θα έχουμε και επιχείρηση.
1: Και ο Μπαλατσούκας θα μείνει. Ο Γιώργος λέει ποιος
0: τον είπε. Αυτόν τον βοήθησε η κυρία
1: Βούλτεψη. Πώς τον είπε, Μπουζούκι.
0: Όχι, τον κύριο Μπαγλαμά. Όχι,
1: Μπαγλαμά.
0: Έπαιξε με το όνομά του και τον είπε τον Μπαγλαματζή, κάπως έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και
1: τσαπάτησε
0: έξυπνα. Πρέπει να πω. Και άρα τον έσωσε. Αν ήταν να τον κόψουν. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και τον κύριο Πρωτοψάλτη, Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Βλαγοκέφαλους.
4: Έχουμε ήδη φτιάξει ένα σχέδιο, το έχουμε υποβάλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και περιμένουμε έγκριση. Προσπαθούμε να κλειδώσουμε και την τιμή, γιατί αυτό θέλει διαπραγμάτευση. Τα 4,73 δεν είναι ελκυστικό. Δηλαδή προφανώς για να πετύχεις
5: το κεφμένο εξαλίευση
4: πρέπει να είναι και ένα κίνητρο για τον ψαρά. Ο λαγοκέφαλος θέλει ειδικά ψυγεία γιατί είναι τοξικός. Να. Και μετά θέλει να πάει σε υψηκά μενοπιστοποιημένη. Δηλαδή επειδή είναι τοξικό ψαρί, η Ευρώπη έχει κανόνες για τη διαχείρισή του που κάνουν τη διαχείρισή του ακριβή.
0: Λοιπόν, τι λέει ουσιαστικά, τους, να επικηρύξουν τους λαγοκέφαλους.
1: Ναι.
0: Με ένα ποσό, αλλά δεν μπορεί να είναι 4,73.
1: Παραπάνω.
0: Να είναι
1: 4,73. Το ψάρι, το κιλό.
0: Το κιλό, ναι, αυτό
1: ναι,
0: λέω.
1: Ναι, ναι.
0: 4,3 δεν αγοράζει τίποτα. Τι παίρνει από ψάρι, 4,3.
1: Μπορεί να βγει κάποιο και να πει κυνηγάω.
0: Κυνηγό λαγοκέφαλο.
1: Λαγοκέφαλο ναι, μόνο.
0: Κυνηγό λαγοκέφαλο. Βγαίνει, αλλά να του δίνει και ένα φράγκο που να αξίζει τον κόπο να του κάνει αυτό το πράγμα. Γιατί άντεξε, βγάλει τον από το δίκτυο το λαγοκέφαλο με τον πιάσει δίκτυο. Ναι. Ποια χεράκια να τον ξεψαρίσουν, να τον βγάλουν. Εντάξει, θα πει οι άνθρωποι αυτοί ξέρουν ότι βγάζουν σκορπιού, βγάζουν το ένα, βγάζουν το άλλο, αλλά. Δράκαινε και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά 4,73 με συγχωρείτε, παιδιά, δώστε κάτι παραπάνω, είναι καλό το παλικάρι. Λοιπόν, πολλοί δεν θα ψηφίσουμε Λουδού, λέει λόγω Μητσοτάκη. Αν φύγει, λέει ναι. Αυτό λέει και λένε, αυτό είπε και ο Βασίλης πριν, ότι αρκετοί από αυτού οι οποίοι διαπραγματεύονται να πάνε είναι, έχει να κάνει με τον κύριο Μητσοτάκη, δεν έχει να κάνει
1: τον
0: με
1: τον Πούλου. Λέει, δημοκρατία. Δημοκρατία. Μήνυμα εδώ η Ιωάννα, λέει, ήταν στο επιτελείο του Γερουλάνου και υποψήφια ευρωβουλευτής Πασόκ και μετά στο Φάμελο. Δεν το ξέρω, ναι.
0: Ναι.
1: Δεν το ξέρω.
0: Μα από το Πασόκ
1: ήταν στο Πασόκ, πάντως σίγουρα.
0: Εγώ θυμάμαι ότι στο πάνελ που έκανα κατά καιρούς και έρθω και στους σταθμούς που δούλευα πριν, την έχω βγάλει και ως τέλεχος του Πασόκ.
1: Ναι, ναι, σίγουρα ήταν. Δεν ήξερα ότι ήταν στο Γερουλάνου. Ο οποίος θες έκανε μια δήλωση στη τηλεόραση, είπε ότι εγώ δεν πρόκειται ποτέ να πω για την κοστολόγηση. Νομίζω έχει ένα πολύ ενδιαφέρον. Είναι πρώτη φορά ναι. που στέλνει. Δηλαδή, το έλεγε αυτό ο Τσίπρας για παράδειγμα, ο Ανδρουλάκης, γινόταν πανικός. Όλο ο Γερουλάνος είναι αστός τώρα, σοβαρός άνθρωπος.
0: Ξέρει κάτι λέει, άλλο.
1: Ναι.
0: Ότι υπάρχει μια δεξαμενή, λέει 1,5 εκατομμύριο ενδυνάμει ψηφοφόρων του Πασόκ. Οι οποίοι ναι. είτε δεν ψηφίζουν Πασόκ, είτε ψηφίζουν, είτε έχουν μείνει στην άκρη, είτε αυτό. Και είναι το θέμα να επιστρατεύσουμε, λέει, αυτούς.
1: Αυτό το λέει συνέχεια, είναι στρατηγική του. Το άλλο όμως που λέει, ρε παιδιά, λέει ήρθε, μας είπε θα αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο, τι να κοστολογήσω εγώ. Και είναι σωστό αυτό, δηλαδή η ιστορία κοστολόγησε με βάση τα δικά μου θέλω, δεν υπάρχει.
0: Και μια κουβέντα για την κυρία Εύερτ να πούμε, η Αλεξία Εύερτ, η οποία εξέπεσε μια πολύ σκληρή επίθεση στον Αντώνη Σαμαρά. Θυμίζοντας ότι δεν είναι δύο, είναι τρεις φορές που έχει πλήξει τη Νέα Δημοκρατία και θυμίζοντας μια περίπτωση την οποία δεν την ξέρει ο πολλής κόσμος και δεν υποχρεώνει να την ξέρει. Το 1995, όταν πρωθυπουργός ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου, όχι στα καλά του, στα κακά του ήταν, γιατί είχε προβλήματα υγείας σοβαρά ο Ανδρέας Παπανδρέου. Και γενικώς τα είχε αφήσει τα πράγματα και κυλούσαν, γι' αυτό έκυψε μετά από λίγους μήνες ο Κώστας Σιμίτης, που απέφυγε, θα μπορούσαν να γίνουν πρόεδρες εκλογές τότε και να τις κερδίσει η Νέα Δημοκρατία.
1: Αλλά πρότεινε τον κύριο Στεφανόπουλο στον κύριο Παπανδρέου.
0: Και έτσι έσωσε τον Πασόκ.
1: Τον Κωστή Στεφανόπουλο. Ναι.
0: Έσωσε τον Πασόκ και συνέχισε 10 χρόνια Πασόκ στην εξουσία μετά.
1: Παρεμπιπτόντω, αν δεν κάνω λάθο όμω, η θέση τη Νέα Δημοκρατία είναι ότι χρειάζεται συνένεση.
0: Τώρα.
1: Για τον πρόεδρο τη Δημοκρατία και δεν κάνουμε και τότε. Και τότε
0: θέση,
1: τώρα δεν είναι συνένεση, είναι το βάζουμε τώρα.
0: Η θέση
1: τη
0: Νέα Δημοκρατία τότε δεν ήταν αυτή.
1: Είναι ότι ο πρόεδρο τη Δημοκρατία ήταν άλλο. Λέω η θέση αρχή είναι δεν κάνουμε εκλογέ. Με αφορμή τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, γι' αυτό άλλαξε και το Σύνταγμα.
0: Επιτρέψεις να σου πω ότι το 1995 που έγινε αυτή η ιστορία, η θέση της Νέας Δημοκρατίας ήταν πάμε να ρίξουμε το Πασόκ.
1: Ναι, παιδί μου, λέω όμως ότι η θέση αρχής. Και τότε αυτό δεν έλεγε.
0: Δεν υπήρχε αυτό. Αυτό υπήρχε πάμε να ρίξουμε το Πασόκ. Ο Σαμαράς βοήθησε το Πασόκ να μείνει 10 χρόνια στην εξουσία τότε.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Αυτό είναι. Εγώ πρώτο το έγραφα εκείνο τον
0: κύριο. Γιατί άλλαξε αρχηγό. Βρήκε αρχηγό
1: ταυτόχρονα και κάτι άλλο.
0: Άρα είναι το τρίτο χτύπημα.
1: Θα είχε γενέθλια αν ζούσε τη μέρα, την Τετάρτη που είχε πεθάνει ο Παπανδρέου.
0: Ναι.
1: 30 χρόνια από το θάνατο του Παπανδρέου, ο Σιμίτης θα γινόταν 90 χρόνια.
0: Ο Σιμίτης είχε κάνει αυτό που είχε κάνει ο Μητσοτάκης τώρα, αλλά σε διαφορετικό, αλλά στο κάτω. Ενώ είχε καταφέρει και ένα κομμάτι του κόσμου της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι.
0: Ψήφισε τον. Στις εκλογές τουλάχιστον του 2000, ψήφισε τον.
1: Και χωρίς να χάσει τα αριστερά.
0: Και χωρίς να χάσει από τα αριστερά ταυτόχρονα.
1: Στην αρχή ο Μητσοτάκης.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: καλημέρα, καλή εβδομάδα. Λέει ο Ηλίας, κάψου να σύζει στην Ευρώπη, καλά θα του κάνει για να του μάθουν πώς είναι να δουλεύει με 40 βαθμούς θερμοκρασία. Οι ψαλιδόκολοι λέει Ευρωπαίοι που μας έλεγαν τεμπέλιδες. Ελσίνκι χθες 31 βαθμούς, σήμερα ώρα 10 πρωινή 28 βαθμούς.
1: Υπάρχουν χώρες για παράδειγμα που δεν προβλέπεται κλιματιστικά. Παρίσι,
0: ναι,
1: μονοφορητά.
0: Ναι. Το βλέπω. Λέει ο Παναγιώτης οδηγός από την Πάτρα, το βλέπουν να εκτρέφουν λαγοκέφαλο σε διβάρια για να πάρουν την επιδότηση.
1: Και πεθαλάσσεις.
0: Καλημέρα, Κατζόλη. Τα κότερα που τρέχουν γρήγορα είναι σίγουρα μέσα σε μια ευκαιρία σε offshore. Επίσης, φεύγουν γρήγορα τα χωρικά όταν χρειαστεί. Και διάφορα άλλα που δεν πάτε διαβάσω. Λοιπόν, πρέπει να είμαστε σε έχουμε καθυστερήσει. Έχουμε καθυστερήσει.
1: Ναι, ναι.
0: Θυμίζουμε ότι κληρώνουμε ένα εισιτήριο με την επιστροφή για δύο άτομα σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα. Και όταν ακούτε πολιτικά, αρχίζετε τα μηνύματα, βλέπει. Ένα εισιτήριο με την επιστροφή για δύο άτομα σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα και γιοταχή από Πειραιά για Κρήτη. Προσφορά τη ANEC Lines. Δύο άτομα καμπίνα και γιοταχή από Πειραιά για Κρήτη. 2-11-10-80-8-80. Τηλεφωνήστε τώρα. Είναι μια προσφορά τη ANEC Lines. Ταξίδι με άνεση και φιλοξενία και δύο νέου προορισμού Μήλο και Σέριφο. Κλείστε το εισιτήριό σας εύκολα και γρήγορα στο anek.gr, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο Seymour App. Σύ όμως η θάλασσα, κατεβάστε το τώρα ANEC Lines με τον αέρα του τόπου της και σε διαφημιστικό περιβάλλον. Υπάρχει ένα μέρος που η μαγεία του θερινού σινεμά συναντά την τεχνολογική πρωτοπορία. Βασικά δεν είναι ένα μέρος, είναι 16 πόλεις όλη την Ελλάδα, γιατί φέτος το Art Tech της The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει και φέρνει ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Με θερινό σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους και κυρίως με δωρεάν είσοδο. Βρείτε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Πάμε για 10 λεπτά, κύριε Λεμπάνε.
1: Πάμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Κόσμος 938.
2: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
3: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ πιάνο. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
5: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
6: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
7: Ήρθε το καλοκαίρι. Για μένα το καλοκαίρι είναι πολλά πράγματα. Το καρπούζι που έκοβε παγωμένο η γιαγιά. Το παγωτό που τρώγαμε παιδιά μετά το μπάνιο. Η μυρωδιά του αντιλιακού. Το τραπέζι στην αυλή με όλη τη γειτονιά. Γιατί το καλοκαίρι το φτιάχνεις εσύ. Και τα μάρκετιν είναι εδώ. Για να μην συνεφιάζει το καλοκαίρι μας ούτε στο ταμείο. Μάρκετιν. Αξίζει να πας και το καλοκαίρι.
8: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε παραπολιτικά 90,1 και με πολύ μεγάλη χαρά φιλοξενούμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Γιάννη Τραγασάκη. Είναι τώρα ανεξάρτητος βουλευτής, έχει διατελέσει αντιπρόεδρος κυβέρνησης, κορυφαίος υπουργός και κορυφαίος τέλεχος της αριστεράς γενικότερα. Συνολικά, ιστορικά. Ακριβώς. Λοιπόν, κύριε Τραγασάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Καλημέρα σας.
1: Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
2: Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι λίγο πριν, γιατί έχουμε τη συνέντευξη του κυρίου Στουρνάρα, αλλά πριν να πάμε σε αυτή, ήθελα να σας ρωτήσω λίγο. Γίνεται μια κουβέντα τελευταία με αφορμή δηλώσεις εκπροσώπων της Ελλάς, του κυρίου Τσίπρα, για φορολόγηση μερισμάτων και άλλων θεμάτων, κότερα λέει κλπ. Ήθελα λίγο να μας πείτε τη γνώμη σας για αυτό. Δηλαδή, τι γίνεται με αυτά, με τα μερίσματα και τα υπόλοιπα. Ποια είναι η δική σας άποψη?
1: Μία από τις μεγάλες εκκρεμότητες που έχουμε ως χώρα είναι το θέμα της φορολογικής μεταρρύθμισης που δεν έχει γίνει ποτέ. Η Ελλάδα υστερεί σε φορολογικά έσοδα και η υστέρηση οφείλεται αφενός μέσα στη φοροδιαφυγή και αφετέρου στις ανισότητες μεγάλες που υπάρχουν μέσα στο φορολογικό σύστημα. Υποθέτω λοιπόν, άρα υπάρχει ανάγκη αλλαγής ανακατονομής των φορολογικών βαρών. Προφανώς αυτό είναι ένα γενικότερο θέμα. Αφορά και τους έμεσους φόρους που έχουν μείνει πάρα πολύ ψηλά. Και βεβαίως δεν μπορείς να μειώνεις μόνο αν δεν αυξάνεις κιόλας. Υποθέτω λοιπόν ότι αυτά που έχουν ανακοινωθεί εντάσσονται σε ένα συνολικότερο σχέδιο, το οποίο μπορούμε να το αξιολογήσουμε όταν το δούμε ολοκληρωμένο. Προφανώς υπάρχουν περιοχές οι οποίες και φοροδιαφεύγουν και υποφορολογούνται. Και όλα αυτά πρέπει να επανεξεταστούν. Διαφορετικά, ας πούμε, δεν μπορούμε, ιδίως στη φάση που μπαίνουμε, που ακούμε ότι οι στρατιωτικές δαπάνες πρέπει να αυξηθούν στο 25%, ότι οι τόκοι των δανείων, του δανείου, του χρέους, του δημόσιου, μπορεί να είναι χαμηλοί τώρα λόγω της ρύθμισης που πέτυχε η κυβέρνηση, αλλά θα αυξηθούν. Επομένως, αυτό το περιβάλλον μέσα πρέπει να προβληματιστούμε πώς θα καλύψουμε, πώς θα χρηματοδοτήσουμε κοινωνικό κράτος, παιδεία, υγεία, συντάξεις, φροντίδα ηλικιωμένων και όλες αυτές τις ανάγκες που υπάρχουν. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να το δούμε κάπως ολοκληρωμένα και όχι μόνο αποσπασματικά.
2: Ναι. Είχε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη ο διοικητής τραπέζης της Ελλάδος, ο κύριος Γιάννης Στουρνάρας, στα Νέα Σαββατοκύριακο. Μεταξύ άλλων λέει και το εξής, ότι στείλατε τον ότι ακόμα και όταν είχε φύγει ο Βαρουφάκης φλερτάρανε με το παράνομο νόμισμα, με το παράλληλο νόμισμα, και λέει ότι ο κύριος Δραγασάκης μου είχε στείλει τότε τον κύριο Δημήτρη Παπαδημητρίου, ήταν πρώην υπουργός, τον οποίο τον έκαναν μετά και υπουργό ανάπτυξης, που ήταν ο γκουρού του παραδείγματος, και του είπα: κύριε Παπαδημητρίου μου, για ποιο παράλληλο νόμισμα μιλάτε κλπ. Είχατε στείλει όντως τον κύριο Παπαδημητρίου για κάτι τέτοιο?
1: Όχι βέβαια, είναι ψέμα και πραγματικά αναρωτιέμαι πως ένας άνθρωπος ο οποίος προείσταται ενός τόσο σημαντικού θεσμού όπως είναι η Τράπεζα της Ελλάδας καταφεύγει και μάλιστα δέκατος πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε να λέει ψέματα έτσι τόσο ψυχρά. Δεν είναι καινούριο το θέμα. Εδώ υπάρχει ένας αστικός μύθος στον οποίο έχουν συσπηρωθεί διάφορες δυνάμεις σύμφωνα με το οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ ήθελε να βγάλει τη χώρα από το ευρώ. Έχει παιχτεί με άπειρους τρόπους και σε άπειρες παραλλαγές. Αυτή τη μυθολογία υπηρετεί και ο κύριος Στουρνάρας χρόνια τώρα, αλλά το καινούργιο στοιχείο είναι ότι εμπλέκει εμένα, που εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι είμαι γνωστό και ο Βαρουφάκης μου είχε αφιερώσει άπειρες σελίδες να με κατηγορεί διάφορα. Είναι γνωστό ότι εγώ η μάχη που έδινα ήταν μια μάχη που ήταν η γραμμή μας, δηλαδή ήταν αυτή, ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε στα πλαίσια της Ευρωζώνης. Δεν τίθεται θέμα εξόδου από το ευρώ, διότι η είσοδος στο ευρώ αποτελεί μια στρατηγική επιλογή. Αν θες να την αλλάξεις, δεν θα την αλλάξεις έτσι ξαφνικά. Ναι. Πρέπει να νομοποιηθεί με μια δημοκρατική εντολή του λαού που δεν την είχαμε. Πρέπει να συμφωνήσω ότι πρέπει να γίνει και ό,τι θα φέρει ωφέλη. Επομένως, άρα το καινούργιο στοιχείο είναι ότι εμπλέκει εμένα και το καινούργιο στοιχείο είναι ότι μιλάει ότι όλα αυτά τα θέλαμε και μετά την επίτευξη συμφωνίας.
0: Πάντως γενικότερα, κύριε Δραγασάκη, θέλω να σας πω ότι στελέχη, όπως για παράδειγμα ο κ. Λαφαζάνης, έχει πει και δημοσίως για την άποψή του για το νόμισμα, και επίσης υπάρχει και μια δήλωση που είχε κάνει ο κ. Τσίπρας και προκαλέσει μεγάλη φασαρία τότε, το θυμάστε. Το νόμισμα δεν είναι φετίχ. Από πότε είναι φετίχ? Έχει σημασία αν είναι δαχμή ευρώ? Αυτό τι είναι, δεν είναι ένα...
1: Μπορεί να έχουν στο εσωτερικό τις μειοψηφικές απόψεις.
0: Ναι.
1: αυτό το οποίο μετράει είναι η επίσημη, ας το πούμε έτσι, γραμμή του κόμματος. Και η επίσημη θέση του κόμματος ήταν και δόθηκε με μάχες. Δηλαδή έγιναν ψηφοφορίες τότε με στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Τις θυμάμαι.
1: Και ήταν τα ποσοστά, όποτε έγινε ψηφοφορία με θέμα ευρώ, μέσα ευρώ, έξω ευρώ κλπ. Τα ποσοστά ήταν γύρω στο 70 ότι πάμε με τη γραμμή εντός της Ευρωζώνης. Και ένα 25-30% συζητούσε με διάφορους τρόπους το ενδεχόμενο αποχώρησης. Επομένως, η γραμμή ήταν σαφής. Ναι. Τώρα, το ότι έχουμε ευθύνη εμείς, το ότι έχει ευθύνη ο ΣΥΡΙΖΑ εκείνης της περίοδου, έχει. Το πρόβλημα το οποίο δημιουργήθηκε δεν ήταν η απόψη Λαφαζάνη. Ήταν ότι υπήρξε μια διάχυτη άποψη, άτυπη, δηλαδή δεν είναι γραμμένο πουθενά, ότι αν πιέζαμε, αν εκδιάζαμε με την έξοδο από το ευρώ, τάχατες οι Ευρωπαίοι θα υποχωρούσαν. Την άποψη αυτή συμμερίστηκε και ο Βαρουφάκης σε κάποιο σημείο, με τον τρόπο έτσι τον πληθωρικό που είχε την έκανε σημαία του, και έτσι αναγνωρίζω ότι έχουμε ευθύνη στο ότι επεκράτησε η αντίληψη. Μάλιστα. Αλλά εδώ μιλάμε τώρα 10 χρόνια μετά. Νομίζω όλοι ενδιαφερόμαστε για τα πραγματικά γεγονότα.
2: Έχει και άλλο ένα δεύτερο ιστορικό και θα ήθελα τη γνώμη σας. Λέει ο κύριος Τουρνάρας.
1: Το φοβήθηκε. Μισό λεπτό, αν μου επιτρέπετε, ναι, ναι, για το πρώτο να βοηθήσω να κατανοηθεί. Ναι. Τι λέει, διότι αυτό το οποίο λέει έχει ένα στοιχείο παραλογισμού. Δηλαδή, αν εγώ ήμουν υπέρ του παράλληλου νομίσματος, θα έστελνα κάποιο συνεργάτη μου στον κύριο Τουρνάρα για να ζητήσει έγκριση? Είναι δυνατόν αυτό? Και μπας προηγουμένως, από ό,τι γνωρίζω, ο κύριος Τουνάρας και ο κύριος Παπαδημητρίου γνωρίζονται. Γιατί δεν καλεί τον κύριο Παπαδημητρίου και ο κύριος Τουνάρας να επιβεβαιώσει ότι τον έστειλα εγώ, που εγώ πιστεύω ο κύριος Παπαδημητρίου ποτέ δεν θα είπε τέτοιο πράγμα. Τον σέβομαι πάρα πολύ, πέρα από απόψεις. Επομένως, όλη αυτή η ιστορία με ξενίζει και σε πολιτικό επίπεδο και σε προσωπικό.
2: Μάλιστα. Δεύτερο ερώτημα που ήθελα να σας κάνω σε πραγματικό γεγονός, να σας ρωτήσουμε μετά για τις πολιτικές εξελίξεις. Φοβήθηκε, λέει, και ακόμα ότι όταν είχατε διώξει τον κύριο Βαρουφάκη. Διαβάζω μότα μου από τη συνέντευξη, από τη συζήτηση που είχε με δύο εξαιρετικούς συναδέλφους από τα Νέα, τη Μαρία Βουργάνα και τον Διονύση Νασιόπουλο. Λέει ο κύριος, λέει, είχα πληροφόρηση από τη Γαλλία για τη συνομιλία που είχε κάνει ο πρόεδρος Πούτιν με τον πρόεδρο Ολάντ τότε, το οποίο μετά βέβαια αποκαλύφθηκε και στο βιβλίο του, που ο Πούτιν είχε πει μου ζήτησε να τυπώσω δραχμές γιατί δεν μπορούσα να το κάνω στην Τράπεζα της Ελλάδος. Άρα αυτό ζητήθηκε από τον Πούτιν, λέει ο κύριος Τουρνάρας.
1: Εδώ σηκώνω τα χέρια ψηλά. Εάν ο κύριος Τουρνάρας έβαζε ένα δημοσιογράφο να ερευνήσει το θέμα, θα του έλεγε ότι αυτό το γεγονός θεωρείται πια στα παραπολιτικά της διεθνούς πολιτικής. Έχει διαψεύστηκε αμέσως από το τότε Μαξίμου, δηλαδή την κυβέρνηση, τον πρωθυπουργό Τσίπρα, διότι υποτίθεται ήταν μέσα από το διάλογο Τσίπρα-Πούτιν αυτή η ιστορία, έτσι. Δεύτερον, διαψεύστηκε από το περιβάλλον Πούτιν, από τη Ρωσία, θα τα βρείτε όλα αυτά στο ίντερνετ. Ναι. Τρίτον, διαψεύστηκε από τους διερμηνείς, αυτοί δηλαδή που μεσολαβούσαν για να μεταφράζουν ρώσικα ελληνικά. Και τέταρτον, ο κύριος Ολάντ έδωσε συνέντευξη στον κύριο Παπαχελά πέρυσι, 10 χρόνια μετά, ο οποίος λέει ότι αυτά είναι ψέματα όλα. Σας διαβάζω τι είπε ο κύριος Ολάντ. Προσωπικά πιστεύω ότι συνέβη το αντίθετο. Θεωρώ ότι ο Πούτιν ήταν εκείνος που είπε στον Τσίπρα πως αν η Ελλάδα αποκλειόταν από την Ευρωζώνη, η Ρωσία θα μπορούσε να βοηθήσει με οικονομική βοήθεια και με άλλους τρόπους. Αυτά λέει ο Ολάντ. Θέλω να σου πω την προσωπική μου γνώμη. Ναι. Εγώ δεν αποκλείω, διότι αυτά τα υποτίθεται το επεισόδιο έγινε το 16. Εγώ δεν αποκλείω ο Ολάντ να έκανε σκόπιμα αυτό το, να είπε σκόπιμα αυτό το πράγμα, για να τρομάξει τους Γερμανούς και το Σόιμπλε, που ακόμα και το 16 μιλούσε για Brexit. Και το επιχείρημα το οποίο αναπτύσσει, αν θέλετε να το δείτε ολόκληρο, στη συνέντευξή του με τον κύριο Παπαχέρα, είναι ακριβώς αυτό. Ότι αν εμείς τριμώχναμε περισσότερο τους Έλληνες και την ελληνική κυβέρνηση, τότε υπήρχαν και άλλες δυνάμεις που θα μπορούσαν να παρεύουν. Επομένως, ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Ελλάδας και μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, που κάθεται στο ίδιο τραπέζι με ανθρώπους από όλες αυτές τις χώρες, τις βόρειες, τις αλλιώς, έρχεται στην Ελλάδα να επικαλεστεί ένα, ας πούμε, υπόλοιμα παραπολιτικής και παραφιλολογίας, το οποίο έχει διαψευστεί από όλο τον κόσμο, για να πετύχει τι ακριβώς, τι θέλει ο κύριος Τουρνάρας να πετύχει? Μάλιστα. Να γίνει ο αρχηγός του αντισύριζα, ας πούμε, με τρόπο όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ο ίδιος είναι στην κατάσταση που είναι. Με ξενίζουν αυτά. Ναι. Το μόνο σχόλιο μου είναι ότι θεωρώ ότι ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, ειδικά σήμερα, έχει πάρα πολύ σοβαρή δουλειά να κάνει και από ό,τι φαίνεται ασχολείται με άλλα πράγματα παρά από τα μετακαθήκοντά του.
0: Λοιπόν, και μια που είπατε για το ΣΥΡΙΖΑ για την κατάσταση που είναι, να μπούμε και στο άλλο θέμα. Την άποψή σας θα ήθελα να ακούσουμε για το, και το εγχείρημα του κ. Τσίπρα, που εμφανίζεται έτσι όπως έχει εμφανιστεί τώρα. Δημοσκοπικά εμφανίζεται να είναι στη δεύτερη θέση και μάλιστα ο ίδιος να λέει ότι σε λίγους μήνες θα είμαστε και στην πρώτη. Η δική σας άποψη ποια είναι και αν έχετε αποφασίσει αν θα πάρετε μέρος, θα το στηρίξετε απ' έξω, δεν ξέρω τι θα κάνετε ακριβώς.
1: Επειδή σημαίνει να έχω ζήσει όλο το ιστορικό της αριστεράς, θέλω να πω ότι το ότι φτάσαμε εδώ για μένα δεν είναι ένα κλειστό κεφάλαιο, ένα πράγμα που έκυψε. Έχει ανοιχτές πληγές, έχει πλευρές που πρέπει να συζητηθούν για να βγουν συμπεράσματα για το μέλλον. Επομένως, τούτων δοθέντων, σε ό,τι αφορά τώρα την κατάσταση που είχαμε στην Ελλάδα, ειδικά και στην αριστερά και ως πολιτικό σύστημα, υπήρχε μία αποτελμάτωση και μία ανομαλία, θα έλεγα, πολιτική από άψη τη Λειτουργία Δημοκρατία. Ναι. Δηλαδή, είχαμε ένα πολιτικό σύστημα με ένα ισχυρό κόμμα που είναι η κυβέρνηση, και από εκεί πέρα είχαμε μία, ας πούμε, πανσπερμία μικρών και ανίσχυρων δυνάμεων στην αντιπολίτευση. Αυτό είναι κακό, το καταλαβαίνουμε. Πρώτον, δεν έχει όριμη εναλλακτική διακυβέρνηση. Και δεύτερον, και η κυβέρνηση και εξ αυτού του λόγου ενισχύει τη αλαζονία τη.
0: Ναι.
1: Άρα, η παρέμβαση Τσίπρα, η επανεμφάνιση Τσίπρα, η φιλοδοξία του να δημιουργήσει μια ευρεία στην παράταξη αριστεράς, θεωρώ καταρχήν ότι αποτελεί ένα θετικό γεγονός.
0: Ναι.
1: Και για τη χώρα και για την αριστερά. Σε ό,τι αφορά τη δική μου στάση, το παρακολουθώ. Έχω ξαναπεί ότι εγώ τουλάχιστον με τον Τσίπρα, με τον οποίο συνυπήρξαμε και υπηρέτησα την κυβέρνηση τόσα χρόνια και πριν από την κυβέρνηση και με άλλα στελέχη, δεν μπορεί να βρεθούμε και σε διαφορετικές απόψεις, δεν θεωρώ ότι πρέπει να κόβονται γέφυρες επικοινωνίες. Επομένως, επικοινωνία υπάρχει, ενημέρωση είχα στα γενικά της. Αξιολογώ αυτό το οποίο βλέπω.
2: Έχετε συνομιλήσει, λέτε.
1: Με ενημέρωση στην αρχή, συζητώντας τι θα κάνει, ότι παρετήθηκε, μετά ότι το σκεφτόταν, μετά ότι ο τρόπος
2: σκεφτόταν
1: το αναπτύξει.
0: Έχετε μια επικοινωνία.
2: Ναι, μια επικοινωνία, ναι, με αυτό.
1: Λοιπόν, υπάρχουν κοινοί συνεργάτες, δεν είναι δύο κόσμοι τώρα ξαφνικά, λες και είμαστε από άλλα χώρα.
0: Καλά, η αριστερά έχουν γίνει 10 κόσμοι. Έχουν γίνει,
1: ναι,
0: δεν είναι, ναι, το βλέπετε
1: και
0: εσείς.
1: Πάντα και κοινά βιώματα.
0: Σωστό.
1: Εγώ με αυτή τη γραμμή.
0: Ναι.
1: Υπάρχει κοινό μέλλον. Δεν είναι δυνατόν να φανταστώ εγώ το μέλλον της χώρας χωρίς μια ισχυρή αριστερά. Ποιος θα αντιμετωπίσει τα προβλήματα τα μεγάλα που έχουν. Τώρα, το ανεξάρτητος αριστερός, ανεξάρτητος βουλευτής της αριστεράς. Να μιλήσω και εγώ προσωπικά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι,
0: ναι.
1: Που δεν την είχα ποτέ.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
1: Και διαπιστώνω ότι έχει τα θετικά της. Διότι μπορείς από κάποια, ας πούμε, απόσταση και χωρίς το βάρος ευθύνης να παρατηρείς γεγονότα, να τα κρίνεις και να καταλήγεις σε νυφάλια συμπεράσματα. Άρα, σε ό,τι αφορά το ρόλο του Τσίπρα στην αναζήτηση μιας εναρχικής διακυβέρνησης, θεωρώ ότι είναι θετικός, καθοριστικός θα έλεγα, όπως είναι η γεωγραφία των κομμάτων και των προσώπων. Έχει εμπειρία κυβερνητική, έχει διεθνή αναγνωρισιμότητα, έχει προθέσεις που είναι αυτές τις οποίες βλέπουμε, θετικές. Τώρα από εκεί πέρα, η προοπτική της αριστεράς, το κόμμα της αριστεράς στην εποχή μας, για το οποίο έχω μιλήσει και εγώ, εκεί κρατάω το δικό μου προβληματισμό και τις δικές μου απόψεις.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ κύριε Δραγασάκη. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα, κύριο Γιάννη Δραγασάκη. Λοιπόν. Να πάμε σε διάλειμμα. Να πάμε πριν το διάλειμμα να πούμε ότι άλλη μια φορά τελευταία, ότι θα κληρώσουμε, είναι η τελευταία μέρα σήμερα που δίνουμε εισιτήριο για Κρήτη. Δεν ξέρω αν θα έχουμε για άλλες προορισμούς τις επόμενες μέρες. Μετεπιστροφής για δύο άτομα σε δίκλινη καμπίνα από Πειραιά για Κρήτη. Ανέ Κλάιντς η προσφορά. 2 11 10 80 8 80 τηλεφωνήστε τώρα. Έχετε ακόμα περίπου 10 λεπτά. Και επίσης, μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, σε μια εποχή που ψάχνουμε όλοι πώς μπορούμε να πληρώνουμε τα ίδια και να απολαμβάνουμε περισσότερα, ή γιατί όχι να απολαμβάνουμε περισσότερα και να πληρώνουμε λιγότερα. Διαβάζω για το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Telecom. Με επιχειρησίες, ένα σταθερό το έχει σίγουρα, εταιρικά κινητά λογικά έχει. Μάθα τα δύο πια. Η Κοσμοτέ Telecom σε καλεί να μπει στο σχήμα Magenta One Business και να πάρει 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, να πάρει εντελώς δωρεάν το Internet Backup για να μην ξεμένει ποτέ από Internet και να πάρει σημαντικές εκπτώσεις υπηρεσίες που χρειάζεσαι σίγουρα στην επιχείρησή σου, όπως ασφαλείας, παρακολούθηση των οχημάτων, προβολής και επικοινωνίας και άλλα πολλά. Μπες τώρα στο cosmote.gr/magenta1business, μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμα περισσότερα. Επιστρέφουμε σε λίγο.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Κόσμος 938. Τώρα Στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
5: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
6: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
7: Φοιτητόσπιτο στο φουλ. Μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο σετ 5 τεμαχίων. Καναπές κρεβάτι. Τραπεζάκι σαλονιού. Έπιπλο TV. Κρεβάτι και γραφείο. Μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του. Μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα. Γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
8: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο στη Βιοπλάς Νικολάου. 3ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
9: Ακού Κόσμος 938.

0: Λοιπόν, με γρήγορα γρήγορα να καλημερίσουμε το Διευθυντή Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, τον κύριο Κώστα Λαγουβάρδο που είναι μαζί μας. Τον ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Στη Γαλλία υψηλότερη θερμοκρασία. Στη Βρετανία ένα βήμα λέει πριν την κατάληψη των εθνικών ρεκόρ. Ισπανία το πρώτο κύμα. Ιταλία βρυκανικός αντικυκλώνας Κέρβερος. Προς το παρόν μόνο εμείς είμαστε καλά εδώ.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Να πούμε εδώ ότι δυστυχώς φέτος η Δυτική Ευρώπη πλήττεται από πολύ μεγάλα και μεγάλης διάρκειας κύματα, θερμοκύματα. Είχαμε την τελευταία εβδομάδα του Μαΐου, το θυμόμαστε, το είχαμε συζητήσει και τότε, με πολύ ψηλές θερμοκρασίες, θερμοκρασίες ρεκόρ για τον Μάιο. Και τώρα έχουμε σε εξέλιξη την περασμένη Πέμπτη και από ό,τι έχουν τα στοιχεία μας. Πιθανόν θα πάμε μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας, δηλαδή θα βρίσκουμε πάνω από 10 ημέρες με πολύ ψηλές θερμοκρασίες σε μεγάλο τμήμα της Δυτικής και Κεντρικής Ευρώπης. Με τη Γαλλία να βρίσκεται στο επίκεντρο και η Ισπανία, αλλά στην Ισπανία έχουμε πιο συχνά ζέστη. Αλλά με τη Γαλλία να έχει για πάρα πολλές ημέρες πάρα πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Είναι πραγματικά μια κυρική ανομαλία, η οποία μας εκπλήσει όσον αφορά τη διάρκεια της.
1: Αυτό θα αφορά και στο εξής μόνο την Δυτική Ευρώπη, την Κεντρική Ευρώπη και εμάς.
2: Όχι. Το συγκεκριμένο θερμοκύμα δεν φαίνεται.
1: Όχι τότε. Λέω καύσωνα. Λέω αλλαγή. Η αλλαγή...
2: Όχι, όχι. Τα έχουμε και εμείς. Είχαμε άλλωστε το 24 το θερμοκαλοκαίρι. Μα πάρουμε μεγάλου καύσωνα. Το 25 επίσης μεγάλου καύσωνα. Για την ώρα, ο Ιούνιος, ο πρώτος καλοκαιρινός μήνας, είναι κανονικός, λίγο πάνω από 10. Καλά, έχουμε τις θερμοκρασίες ελαφρώς υψηλότερες στις κανονικές τιμές. Δεν αναμένεται και τις επόμενες 7 ημέρες να έχουμε μια πολύ έντονη ζέστη. Υπάρχουν λίγη ζέστη, αλλά σε πολύ ανεκτά επίπεδα. Μέσα ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού στη χώρα μας τουλάχιστον είναι φυσιολογικός. Αυτό όμως βέβαια επειδή όπως εξελιχθεί τον Ιούλιο και τον
0: Αύγουστο. Αυτό με προλάβατε. Θέλω να ρωτήσω, αυτό βλέπει κάτι για τον Ιούλιο ή τον Αύγουστο? Γιατί είπα το 24, θυμάμαι το 24 που ήταν πραγματικά πολύ δύσκολο. Ναι.
2: Το μόνο που ανησυχεί είναι το 24. Είχαμε και το 21, 23, 24 και 25. Δηλαδή τα 4, τα 5 τελευταία καλοκαίρια στη χώρα μας είχαμε επίσης καύσωνα μεγάλη διάρκεια.
0: Ναι.
2: Αυτό που είναι αποτύπωμα της κλιματικής αλλαγής δεν συμβαίνει στην Δυτική Ευρώπη, δεν στην Ανατολική, Νοτιοανατολική Ευρώπη και στην περιοχή μας. Είναι η διάρκεια του, και αυτό μας ανησυχεί ιδιαίτερως. Γιατί 2 με 3 ημέρες όλοι αντέχουμε τη ζέστη. Όταν ξεπερνάει ένα όριο που παίρνουν οι θερμοκρασίες, παραμένουν πλέον αρχίζουν και ανεβαίνουν και τη νύχτα, δεν πέφτουν εύκολα.
0: Έχει
2: τον ολόκληρο του 24ωρο για πολλά συνεχόμενα 24ωρο μια θερμική επιβάρηση, ένα θερμικό στρες που είναι πάρα πολύ δύσκολο για τον οργανισμό και ειδικά αναλογιστείτε και αυτές τις περιοχές που δεν έχουν και την διάδοση των κλιματιστικών που έχουν για παράδειγμα στη χώρα μας.
1: Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Λαγουβάρδο. Αυτό είναι κάποια ποιοτική αλλαγή στο κλίμα? Αλλάζει κάτι κομβικά, ριζικά ή απλώς είναι φαινόμενα συμπτώσεων?
2: Κοιτάξτε, κάποια μπορεί να είναι και φαινόμενα συμπτώσεων. Εμένα όμως με ανησυχεί, φαίνεται μάλλον το πω διαφορετικά, σαν να υπάρχει μια επιτάξη κλιματικής αλλαγής την τελευταία πενταετία. Διαπιστώνουμε τη σταδιακή άνω της θερμοκρασίας σε όλο τον πλανήτη και στη Μεσόγειο και στην Ευρώπη και στη χώρα μας τα τελευταία 20 χρόνια. Η τελευταία όμως πενταετία μας δείχνει πολύ έντονα φαινόμενα και όσον αφορά και τις ψηλές θερμοκρασίες. Και δείχνουν ότι είναι πιθανό να μπαίνουν σε μια αλλαγή, η οποία εμείς δεν μπορούμε να την προβλέψουμε εύκολα στην κλιματική επιστήμονα. Αν διαταράσουμε τόσο πολύ το ενεργειακό ισοζύγιο του πλανήτη μας με τις εκπομπές του αερίου του θερμικού πύργου, πώς θα αντιδράσει τελικά η ατμόσφαιρα. Και αυτό μας ισχύει είναι η μεγάλη διάρκεια των φαινομένων, οι οποίοι δημιουργούν και το μεγάλο πρόβλημα. Να μην συζητήσουμε πέρα την υγεία, που τόσο από αυτά έχουν στη γεωργική παραγωγή, η οποία πλήττεται πάρα πολύ από τις ψηλές θερμοκρασίες. Θα τα δούμε αυτά στη συνέχεια και θα ακούσουμε για τις συνέπειες αυτών των πολύ ψηλών θερμοκρασιών σε αυτές τις περιοχές τις επόμενες εβδομάδες. Όπως βέβαια τα είχαμε δει και στη δικιά μας περιοχή τα τελευταία καλοκαίρια.
1: Ναι. Απ' την άλλη, ακούμε τους ηγέτες του κόσμου κάθε φορά να λένε, κύριε Λαγουβάρδο, κάθε φορά όμως, ότι με μεγάλο θέμα κλιματική. Τώρα ορισμένοι και το αρνιούνται κιόλας, σαν να μην είναι προτεραιότητα αυτό στον κόσμο.
2: Ακριβώς. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, θέλετε. Ενώ η κλιματική αλλαγή πλέον είναι εδώ, δεν αφορά τις μελλοντικές γενιές. Όχι ότι δεν θα πρέπει να μας αφορά τις μελλοντικές γενιές, αλλά αφορά και τις δικές μας γενιές. Υπάρχει ακόμα μια θελοτυφλία και μια έτσι. Να προσπαθούμε να βάζουμε ψηλότερα το οικονομικό κέρδος και την οικονομία πάνω από τις επιπτώσεις κλιματικής αλλαγής. Αλλά και αμυγός οικονομικά, αν θέλει να το σκεφτεί κάποιος, ομά και οικονομικά, η κλιματική αλλαγή θα στοιχίσει τελικά πολύ περισσότερα τα κέρδη που μπορεί να αποφέρει αυτή τη στιγμή. Και με τις πολύ ψηλές θερμοκρασίες και τις επιπτώσεις που έχει σε πολλούς τομείς, όπως είπαμε, η αγροτική παραγωγή, αλλά και με την ένταση των καιρικών φαινομένων που γίνεται πιο συχνά, πιο έντονα, σε αυτό συμβάλλει αύξηση θερμοκρασίας, η αύξηση θερμοκρασίας της θάλασσας. Επομένως, θα βλέπουμε όλο και συχνότερα εντονότερα φαινόμενα, τα οποία δυστυχώς προκαλούν θανάτους και φυσικά κάνουν και τεράστιες καταστροφές.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα και πάλι.
0: Ο κ. Λαγουβάρδος, Διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

0: Πάντα έτσι σοβαρός και συγκροτημένος. Τι έγινε?
1: Είπαμε το ίδιο.
0: Το ίδιο είπαμε.
1: Μαζί είπαμε, το ευχαριστώ πολύ.
2: Λοιπόν,
0: ολοκληρώσαμε.
1: Ολοκληρώσαμε.
0: Στην Κρήτη θα πάει.
1: Θα πρέπει να πούμε να μιλάς μόνο για τον εαυτό σου.
2: Στην Κρήτη θα πάει ο κ. Δημήτρης Παπαϊλιόπουλος με κινητό που τελειώνει σε 165. Ευχαριστούμε όλους σας που πήρατε μέρος στο διαγωνισμό. Θα κοιτάξουμε να δούμε τι άλλο θα έχουμε από αύριο ή τις επόμενες ημέρες. Και κάπου εδώ τελειώσαμε εμείς. Τη σκητάλη παίρνει ο κύριος Βασίλης Ντέτσικας με το αρτιότερο, όπως λέει εδώ ο φίλος μου, δελτίο ειδήσεων του ραδιοφώνου. Και αμέσως μετά η κυρία Νίκη Λιμπεράκη να ξεκινήσει τη βδομάδα.
1: Και μία μόνο κουβέντα, δεν το ξεχνάμε, τον Ανδρέα μας, τον Ανδρέα Μαζαράκη, κοσμοπλημμύρα τον Σάββατο στην Κηδεία, στο πρώτο νεκροταφείο. Και δύο εξαιρετικές εκπομπές το Σάββατο το βράδυ και την Κυριακή το βράδυ από τους δύο πιο στενούς τους συνεργάτες, τον Λεωνίδα Αποσκήτη και τον Σπύρο Δημητρίου, με πολλούς. Πολλούς προσκεκλισμένους, άνθρωπους που το γνώριζαν. Όσοι δεν τις ακούσατε απευθείας, μπορείτε να τις ξανακούσετε. Ήταν πραγματικά εντυπωσιακές.
2: Έχω εντυπωσιαστεί παρακολουθώντας τα social media τρεις μέρες. Το από πόσους χώρους, έτσι, ξέρεις, δεν είναι μόνο, ας πούμε, φεύγει ένας πολιτικός ή ένας δημοσιογράφος. Βλέπεις πολιτικούς, δημοσιογράφους κυρίως και κάποιο κόσμο. Εδώ μιλάμε από πάρα πολλούς χώρους. Το χώρο της τέχνης, το χώρο του αθλητισμού, το χώρο της πολιτικής, το χώρο της δημοσιογραφίας. Απίθανα, δηλαδή,
1: και
2: ένα απίθανο εύρος.
1: Απλή
2: όμως το εύρος των ανθρώπων που ήταν, που τον άκουγε, που τον παρακολουθούσε, που τον αγαπούσε και τον εκτιμούσε, τον Ανδρέα Μαζαράκη, μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Λοιπόν, αυτά τα λέμε με το καλό αύριο το πρωί στις 9.

0: Ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο Ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύη Κωνσταντέλου. Ιδιαίτερη αναφορά στα Δωδεκάνησα έκανε ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του, υπογραμμίζοντας τις παρεμβάσεις που υλοποιούνται στην περιοχή για την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με αφορμή την ολοκλήρωση σημαντικών εργασιών αποκατάστασης στην Ακρόπολη, τόνισε ότι η διαφύλαξη των μνημείων αποτελεί σταθερή εθνική προτεραιότητα. Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε σε έργα που ολοκληρώθηκαν πρόσφατα στα Δωδεκάνησα, επισημένοντας την παράδοση του ανακαινισμένου κοδωνοστασίου του Αγίου Ιωάννη Προδρόμου στη Σίμη, τις παρεμβάσεις σε τρία σημαντικά μνημεία της Μεσαιωνικής Πόλης, καθώς και τη δημιουργία του νέου αρχαιολογικού μουσείου στη Χάλκη, σε συνδυασμό με την αποκατάσταση της Παναγίας της Χωριανής. Όπως σημείωσε, τα έργα αυτά χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και αποτυπώνουν τη στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης να επενδύει στον πολιτισμό. Ιδιαίτερη προβολή αποκτά το Νότιο Αιγαίο στην Αμερικανική αγορά, καθώς το διαφημιστικό βίντεο της περιφέρειας προβάλλεται αυτές τις ημέρες στην εμβληματική Times Square της Νέας Υόρκης. Η δράση φιλοξενείται στο γνωστό ψηφιακό μέσο The Cube από τις 13 Ιουνίου στις 10 Ιουλίου, δίνοντας την ευκαιρία σε εκατομμύρια επισκέπτες να γνωρίσουν τις ομορφιές και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα των νησιών της περιοχής. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στις ενέργειες διεθνούς προβολής του προορισμού, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας του Νοτίου Αιγαίου στις σημαντικές αγορές του εξωτερικού. Σε σχετική ανάρτησή του, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος ανέφερε ότι πολλοί Έλληνες που βρίσκονται στη Νέα Υόρκη στέλνουν φωτογραφία και μηνύματα από την Times Square, όπου σημείωσε η εξωστρέφεια αποτελεί διαχρονικό χαρακτηριστικό των νησιών της περιοχής, τα οποία συνεχίζουν να ταξιδεύουν το όνομά τους πέρα από τα ελληνικά σύνορα. Στη συνέδρια της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Περιφερειών της Βουλής με θέμα το ρόλο των υδατοκαλλιεργιών στην περιφερειακή ανάπτυξη, συμμετείχε ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα Νοτίου Αιγαίου Φιλίμωνας Ζανετίδης, εκπροσωπώντας την Ένωση Περιφερειών Ελλάδας. Κατά την παρέμβασή του, υπογράμμισε τη συμβολή του κλάδου στην τοπική οικονομία, την απασχόληση και την ανάπτυξη των νησιωτικών και παράκτιων περιοχών, επισημένοντας την ανάγκη δημιουργίας ενός πιο λειτουργικού πλαισίου για την περαιτέρω ενίσχυσή του. Μεταξύ των προτάσεων που κατέθεσε ήταν η επιτάχυνση των διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης, η ολοκλήρωση των περιοχών οργανωμένης ανάπτυξης υδατοκαλλιεργιών και η αξιοποίηση περισσότερων υδάτινων εκτάσεων μέσω του χωροταξικού σχεδιασμού. Ζήτημα προστασίας προσωπικών δεδομένων γύρω από το έργο επιτήρησης της Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου με drones και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα έφερε στο προσκήνιο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπούρης, ζητώντας διευκρινήσεις για τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν πριν από την έγκριση του έργου. Ο κ. Καμπούρης έθεσε ερωτήματα σχετικά με τη συμμετοχή του υπευθύνου προστασίας δεδομένων, την εκπόνηση εκτίμησης αντικτύπου και τη χρήση τεχνολογιών όπως η τεχνητή νοημοσύνη, οι θερμικές κάμερες και η αποθήκευση δεδομένων. Απαντώντας ο εντεταλμένος αντιδήμαρχος Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων Σωτήρης Βαγιανός, υποστήριξε ότι οι απαιτούμενες θεσμικές εγγυήσεις έχουν ήδη ενεργοποιηθεί μέσω της γνωμοδότησης του DPO και της τεχνικής μελέτης του έργου. Τόνισε επίσης ότι καμία πτήση που θα περιλαμβάνει καταγραφή εικόνων προσώπων δεν θα πραγματοποιηθεί πριν ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη εκτίμηση αντικτύπου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος απευθύνει πρόσκληση υποβολής προτάσεων με τίτλο Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης για το σχολικό έτος 2026-2027. Ειδικότερα, η δράση αφορά στην οικονομική στήριξη οικογενειών μέσω της διάθεσης αξίας τοποθέτησης για την πρόσβαση βρεφών και ενηπίων σε υπηρεσίες προσχολικής αγωγής και φροντίδας. Σημαντική εξέλιξη για την αντιμετώπιση του ιδρευτικού προβλήματος στη Λέρο αποτελεί εξασφάλιση χρηματοδότησης ύψους 5,63 εκατομμυρίων ευρώ για την υλοποίηση ενός μεγάλου έργου υποδομής, το οποίο αναμένεται να ενισχύσει καθοριστικά την επάρκεια και την ποιότητα του πόσιμου νερού στο νησί. Την είδηση γνωστοποίησε ο Δήμαρχος Λέρου Τιμόθεος Κοτάκης, κάνοντας λόγο για μια παρέμβαση κομβικής σημασίας που έρχεται να δώσει οριστικές λύσεις σε ένα χρόνιο πρόβλημα. Το έργο περιλαμβάνει την εγκατάσταση δύο σύγχρονων μονάδων αφαλάτωσης, συνολικής παραγωγικής δυναμικότητας 2.000 κυβικών μέτρων νερού ημερησίως. Το μήνυμα της ενίσχυσης της νησιωτικότητας και της στήριξης των μικρών ακριτικών νησιών έστειλε από τους Λειψούς ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας. Ο Υπουργός αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις που προωθεί το Υπουργείο για τη βελτίωση της καθημερινότητας των νησιωτών, δίνοντας έμφαση στην αναβάθμιση λιμενικών υποδομών, στην εγκατάσταση μονάδων αφαλάτωσης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων υδροδότησης, καθώς και στην ενίσχυση του λιμενικού σώματος. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, τον υποδέχθηκε ο νέος Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Φώτης Μάγκος. Με τον κύριο Κικίλια να επισημαίνει ότι η παρουσία ανθρώπων που γνωρίζουν από κοντά τις ανάγκες των νησιών μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στην επίλυση των προβλημάτων τους. Η Δημοτική Αρχηρόδου παρουσίασε το δεύτερο μέρος του σχεδίου βιώσιμης αστικής κινητικότητας, συνδέοντας τις προτινόμενες πεζοδρομήσεις και κυκλοφοριακές αλλαγές στο κέντρο με ένα ευρύτερο σχέδιο αναβάθμισης της πόλης. Κεντρικό έργο αποτελεί η πρόταση Roads Flow με επίκεντρο την πλατεία Κύπρου, η οποία διεκδικεί ευρωπαϊκή χρηματοδότηση 800.000 ευρώ για τη δημιουργία ενός έξυπνου αστικού διαδρόμου, με σύγχρονες τεχνολογικές υποδομές, έξυπνο φωτισμό, σταθμούς φόρτισης και συστήματα ελεγχόμενης πρόσβασης. Ο Δήμαρχος Ρόδου Αλεξάνδρος Κολιάδης τόνισε ότι η επαναλειτουργία της Δημοτικής Αστυνομίας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επιτυχία του σχεδίου, ανακοινώνοντας την έγκριση πρόσληψης 30 δημοτικών αστυνομικών μέσω ΑΣΕΠ. Σε ποινή φυλάξης 33 μηνών με τρίετη αναστολή καταδικάστηκε από το μονομελές πλημελιωδικείο Ρόδου Πατέρας, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για κατεξακολούθηση σωματική κακοποίηση των δύο ανήλικων παιδιών του, καθώς και για την προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας ενός εξ αυτών. Η υπόθεση αφορούσε περιστατικά που σύμφωνα με τη δικογραφία εκτελήχθηκαν την περίοδο 2019-2022. Το δικαστήριο δεν αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό στον κατηγορούμενο. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η ανεμιδυτική με μεγιστή ένταση 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 27 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
2: Κόσμος 938.

0: πως η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Να, γκομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
4: Τότε ασβαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Και ηρεμία.
4: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
5: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier Toshiba.
6: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
7: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
6: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
7: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
6: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της.
8: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
9: Άνοιξε και εσύ μια VAP.
8: Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
10: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
11: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
12: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι SIM. SIM. Το σκούτερ σήμερα. SIM και η μέρα σου αλλάζει.
13: Οδηγείς τους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα. Ακού Κόσμος 938.

0: εδώ και σήμερα μαζί για μία ώρα. Κλεάνθης Λοΐζος, Βασίλης Χατζιωάννου. Καλησπέρα, Βασίλη μου.
1: Καλημέρα, Κλεάνθη μου.
0: Όλα καλά, όλα ωραία.
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Μπράβο, Λεβέντη μου. Αχ, αυτά τα κακοσβαίνοντα. Εδώ είναι το πρόβλημα.
1: Πάντα υπάρχει. Και πάντα θα υπάρχει.
0: Πάντα. Και η ζωή συνεχίζεται.
1: Ακριβώς.

0: Μεγάλη κινητικότητα, αγαπητοί μου φίλοι. Πάντα σε πολιτικό πεδίο αναφέρομαι. Σε αυτό το έρημο που δεν έχει να ηρεμήσει. Αντιπολίτευση και ένα μέρος από την πολυκατοικία της την νεοδημοκρατική, έτσι, την κεντροδεξιά, έχουν αγριέψει πολύ τα πράγματα, δεν το βάζουν κάτω. Πρέπει οπωσδήποτε να φύγει ο Μητσοτάκης. Αυτό είναι το σύνθημα, αυτός είναι ο πόνος. Γιατί όταν βάζομαι το δίλημα, όταν μπαίνει το ερώτημα, τι θα γίνει αν φύγει ο Μητσοτάκης, ποιος θα έρθει? Εκεί τα πράγματα, ξέρετε, θα έλεγα στην καθομιλουμένη, κακαρώνουν. Δεν υπάρχει απάντηση. Τους λες, διαλέξτε ρε παιδιά, υπάρχει ο Αλέξης Τσίπρας, υπάρχει ο Βελόπουλος ο Κυριάκος, υπάρχει ο Νίκος ο Ανδρουλάκης, υπάρχει η Ζωή Κωνσταντοπούλου, υπάρχει ο Βαρουφάκης, υπάρχει η Καριστιανού. Διαλέξτε ποιον, να δούμε τελικά πώς μπορούμε να πάμε. Εκεί τα πράγματα είναι δύσκολα, δεν υπάρχει απάντηση. Και μάλιστα κάποιοι αποφεύγουν και με έναν τρόπο τέτοιο που σε οδηγεί στο συμπέρασμα να λες, ντρέπεται να πει ο άλλος, να απαντήσει. Έχω την αίσθηση, αγαπητοί μου φίλοι, ότι μάλλον, υποθέτω, πιθανολογώ, έτσι, δεν μπορώ να είμαι σίγουρος 100%, αλλά υποθέτω, πιθανολογώ, ότι ναι μεν συμβιβάζονται με κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, αλλά όχι με πρωθυπουργό το Μητσοτάκη. Δεν ξέρω αν το εισπράτεται εσείς αυτό. Μπορεί να συμβαίνει αυτό? Και έπειτα, γιατί όχι με το Μητσοτάκη, εφόσον έχει την υψηλότερη αποδοχή από όλους τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς? Τι να πω, πραγματικά δηλαδή, στην ηλικία που βρίσκομαι, με τόσα που έχω βιώσει, ειλικρινά δεν μπορώ να δώσω κάποια εξήγηση πάνω σε αυτό. Δεν ξέρω δηλαδή πόσο ενοχλημένοι μπορεί να είναι κάποιοι άνθρωποι με το πρόσωπο του συγκεκριμένου πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και αυτό, ξέρετε, αυτό το οποίο σας είπα τώρα, με οποιονδήποτε σου λέει, αλλά όχι με το Μητσοτάκη, δεν το λένε απλά οι κάποιοι νεοδημοκράτες που για δικούς τους λόγους δεν θέλουν το Μητσοτάκη. Το λένε ακόμα και από την αριστερά, το ακούω αυτό. Αυτή την επιχειρηματολογία. Μα δεν είναι επιχείρημα αυτό εδώ. Πραγματικά δυσκολεύομαι. Δυσκολεύομαι και δεν μπορώ να δώσω απάντηση. Προσπαθώ, ξέρετε, μέσα από τους εκλεκτούς συνομιλητές, τους οποίους καθημερινά φιλοξενούμε, να μας δώσουν μια εξήγηση. Πού εδράζεται αυτή η επιμονή, ας πούμε, και αυτό το πάθος? Να φύγει, σου λέει ο Μητσοτάκης, και όποιος θέλει ας έρθει. Τους λες, υπάρχουν τόσοι αρχηγοί, πολιτικοί αρχηγοί όλων των κομμάτων. Να ξεκινήσουμε από τον Αλέξη Τσίπρα, μιας και στις δημοσκοπήσεις το κόμμα του το φέρνουν δεύτερο. Στη συνέχεια τον Νίκο Ανδρουλάκη. Πάμε πιο πέρα στην κυρία Καριστιανού. Πάμε ακόμα πιο πέρα στον Κυριάκο Βελόπουλο. Πάμε ακόμα πιο πέρα. Βοήθαμε ρε Βασίλη, γιατί τώρα δεν συγκρατώ. Στη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Στο Γιάννη Βαρουφάκη. Ποιος θα μπορούσε να μπει στην θέση του Μητσοτάκη? Ποιος θα ήταν, δηλαδή, πάντα, επειδή είναι και προσωποκεντρικά τα κόμματα λίγο πολύ στην Ελλάδα. Ξέρουμε, χάρη, ή οπαδοί λόγου χάρη που ψηφίζουν Ελληνική Λύση. Αν τους πεις Ελληνική Λύση και δεν τους πεις Βελόπουλο, μπορεί να τους μπερδέψεις. Το Βελόπουλος είναι αυτός το οποίο ξεκαθαρίζει τα πράγματα. Δηλαδή να πεις τώρα πλεύση ελευθερίας. Υπάρχουν άνθρωποι που λένε, τι είναι αυτή η πλεύση ελευθερίας? Κάνα καράβι είναι, τι είναι? Ναι. Αν δεν πεις Ζωή Κωνσταντοπούλου. Έτσι δεν είναι? Τώρα βέβαια στο Πασόκ, όπου εκεί η καλλιέργεια, η πολιτική είναι σε υψηλά επίπεδα, εκεί δεν χρειάζεται να πεις Ανδρουλάκης, μπορεί να του κάνεις και κακό, ας πούμε. Εκεί πες του Πασόκ. Αλλά στα άλλα κόμματα όμως, για να πεις τώρα το κόμμα Έλλας, ας πούμε, έτσι. Αν δεν πεις Τσίπρας, ποιος θα καταλάβει? Ο άλλος θα νομίζει ότι μιλάμε για την ελληνική αστυνομία, ξέρω εγώ. Ή για την πατρίδα μας, την Ελλάδα. Και όμως, όταν τους πεις ποιος από όλους αυτούς θα πρέπει να είναι στην θέση του Πρωθυπουργού, εκεί λένε ας μην είναι ο Μητσοτάκης και όποιος θέλει ας είναι.
1: Και όποιος θέλει. Αυτό επικρατεί, κλέφτη μου.
0: Ναι, αυτό. Αυτό λένε οι πολιτικοί του αντίπαλοι. Αλλά το λένε και μέσα από τη Νέα Δημοκρατία, μια μερίδα, παρακολουθώντας έτσι τα social media, οδηγούμε σε αυτό εδώ
1: είναι
0: το συμπέρασμα.
1: Μια μικρή μερίδα που.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε. Ίσως δώσει, μας φωτίσει ο κύριος Θανάσης Διαμαντόπουλος, καθηγητής πολιτικής επιστήμης. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά μου. Τι μου κάνετε?
2: Καλημέρα σας, καλημέρα. Δεν ξέρω αν μπορώ να σας φωτίσω, μπορώ όμως να καταθέσω 2, 3, 4 σκέψεις για τους λόγους που, επί των οποίων θεμελιώνεται αυτό το διάχυτο πράγματι και αντιμητσοτακικό μίσος.
0: Για να σας ακούσουμε, κύριε καθηγητά μου. Είναι χρήσιμο, νομίζω.
2: Πρώτον είναι και ο Άγιος Φραγκίσκος της Ασίσης να ήταν, ή ο Αλβέρτος Φάτσερ, η διάρκεια αυθύρη. Αυτή καθεαυτή. Θυμίζω, και είναι ένα παράδειγμα που αναφέρω συχνά, ότι όταν ρωτήθηκε ένας Αθηναίος πολίτης γιατί υπερψήφισε την εξορία, την υπερορία με όμικρον του Σοκράτη, του δίκαιου Αριστείδη, απάντησε γιατί είχα βαρεθεί να ακούω να τον αποκαλούν δίκαιο. Και από τη φύση φθήρη εξουσία, και μπορώ να πω με συγκριτικά δεδομένα, τον έχει φθήρει λιγότερο από άλλους μακρόβιους πρωθυπουργούς, διότι είναι ο τέταρτος μόλις πρωθυπουργός της Ελλάδας που συμπληρώνει 7ο συνεχείο χρόνο κυβερνητικής παρουσίας, μπαίνει στον 8ο, και αν πάρουμε ως μέτρο σύγκριση τους προηγούμενους, τον Κωνσταντίνο Καραμαλή το 1962, τον Ανδρέα Παπανδρέου το 1988, που στις πρόσφατες τότε δημοτικές εκλογές δεν είχε βρει την ψήφο του, και τον Κώστα Σιμίτη το 2003, βλέπουμε ότι ήταν πολύ πιο αποδυναμωμένοι από τον Μητσοτάκη. Αυτός είναι ο πρώτος λόγος. Ο δεύτερος λόγος έχει να κάνει, είναι άλλο, με το γεγονός ότι το να πιστεύει κάποιος πως ο συνολικός κυβερνητικός απολογισμός του Μητσοτάκη είναι θετικός, είναι μια κρίση αποδεκτή, εγώ τη συμμερίζομαι, και πιστεύω ότι είναι και θεμελιωμένη, συγκρινόμενη, όπως είπατε, και με τους προκατόχους του. Αλλά πρέπει να είναι κανείς εξαιρετικά εθελότυφλος ή εξαιρετικά παροπηδοφόρος για να αρνηθεί ότι ο νυν πρωθυπουργός στα 7 χρόνια της πρωθυπουργίας του και λάθη μεγάλα έχει κάνει, και ατοπήματα και ανομήματα, και πέραν το ότι κάτι που εγώ έχω ιδιαίτερη ευαισθησία, έχει πολύ πολύ χαμηλού επίπεδου θεσμικές προτάσεις. Το αφήνω όλα τα άλλα τα οποία αναφέρονται ευρύτερα, για σκάνδαλα, για όσμωση με μεγάλους κεφαλαιούχους, προνομιακές νομοθεσίες κτλ. Λέω ότι οι θεσμικές του προτάσεις είναι χαμηλότερες των περιστάσεων και δείχνουν να τείνουν περισσότερο στη διάθεση να δημιουργήσει πρόβλημα σε άλλα κόμματα παρά να οδηγήσει στον τόσο αναγκαίο θεσμικό εξυγχρονισμό της χώρας. Και ο τρίτος λόγος που έτσι πρόκειρα μπορώ να καταθέσω, πράγματι υπάρχουν μόνο 3 κόμματα στην Ελλάδα, η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟ και το ΚΚΕ, που δεν είναι προσωποκεντρικά. Είναι θεσμοποιημένα κόμματα με συνέχεια, με διαχρονική ύπαρξη πέραν από αρχηγούς.
0: Είπατε το ΚΚΕ, το ΠΑΣΟ.
2: Το ΠΑΣΟ και η Νέα Δημοκρατία.
0: Πώς δεν είναι προσωποκεντρικά? Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι προσωποκεντρικό? Μια ζωή με τον Καραμαλή, το όνομα Καραμαλή ήταν.
2: Ναι, σύμφωνοι. Αλλά το θέμα είναι ότι αν ομιγέννη το πεθάνει ο σημερινός πρωθυπουργός, είναι περίπου βέβαιο ότι η Νέα Δημοκρατία θα εξακολουθήσει να υπάρχει. Αν πεθάνει ο Τσίπρας.
0: Υπό αυτή την έννοια 20, το λέτε, το κατάλαβα.
2: Ναι, ναι. Θεσμικό κόμμα στην πολιτική επιστήμη, ονομάζουμε κάτι. Αλλά άλλο ότι ακριβώς εκεί θα ερχόμουν, σχεδόν με προλάβατε. Μπορεί να μην είναι θεσμοποιημένα προσωποκεντρικό, είναι όμως ένα κόμμα που υπήρξε εξαιρετική ακραία συγκέντρωση και προσωποποίηση εξουσίας. Τόση που δεν είχε ποτέ κανένας άλλος πρωθυπουργός. Κανείς άλλος πρωθυπουργός δεν είχε στα χέρια του τη διεύθυνση των μυστικών υπηρεσιών, το γενικό συντονισμό του κράτους και της οικονομικής πολιτικής, την εξωτερική πολιτική επί της ουσίας με έναν εξωκοινοβουλευτικό υπουργό αξιοπρεπέστατο, ποιοτικότατο, αλλά χωρίς ισχυρά εσωκομματικά ερίσματα και ταυτόχρονα στις πάρα πολλές αρμοδιότητες.
0: Αφήσατε κάτι πολύ σημαντικό όμως απ' έξω, το οποίο δεν συνάδει, δεν συμβαδίζει με αυτό που λέτε, τις ένοπλες δυνάμεις.
2: Δεν με αφήσατε να ολοκληρώσω.
0: Ελάτε λοιπόν.
2: Ήταν η επόμενη λέξη που θα είχα πει.
0: Σας προλαβαίνω μονίμως, έτσι. Ναι,
2: εάν σε αυτά προσθέσουμε την αρμοδιότητά του να επιλέγει την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων, την απαράδεκτη αρμοδιότητά του για την οποία δεν κάνει τίποτα να επιλέγει.
0: Ναι, αλλά είναι ο κύριος Δένδιας όμως υπουργός, έτσι.
2: Την ηγεσία της δικαιοσύνης και τα λοιπά, και ότι σε όλα αυτά προσέθεσε κάτι που δεν είχαμε ποτέ στη χώρα και συνιστά θεσμική έκπτωση, όσοι και αν είναι η προσωπική μου εκτίμηση για το σημερινό φορέα του αξιώματος, να επιλέγει μόνος του και τον αρχηγό του κράτους, τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, φυσικά τον πρόεδρο της Βουλής κτλ. Έχουμε μια τέτοια προσωποποιημένη άσκηση εξουσίας, έστω και αν το κόμμα δεν είναι προσωποκεντρικό με την έννοια που είπα, που και αυτό κάνει τους κορεσμένους από την παρουσία του ή ενοχλημένους από κάποιες επιλογές του να στρέφουν ατομικά σε αυτόν.
0: Πιστεύετε ότι αυτός είναι ο λόγος, λέτε? Δηλαδή το εσωτερικό, το εσωκομματικό στη Νέα Δημοκρατία πάθος, το οποίο δημιουργείται σε ένα κομμάτι που έχουν πάρει τώρα βασικά διαζύγιο από τη Νέα Δημοκρατία αυτοί οι άνθρωποι. Πιστεύετε ότι είναι για αυτούς τους λόγους ή κάτι διαφορετικό?
2: Κοιτάξτε, ποτέ με όλο τον κόσμο συζητάω, δεν είχα ακούσει τέτοιες ευθείες επιθέσεις κατά του Μητσοτάκη όσες αυτές που άκουσα πριν από ένα χρόνο, το τονίζω, από ένα χρόνο, από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που δεν είχαν υπουργοποιηθεί ενώ είχαν βγει πρώτη στην περιφέρειά τους, που ήταν επικραμένοι και σήμερα όλα δείχνουν ότι θα προσχωρήσουν στο κόμμα Σαμαρά. Δηλαδή, και τα προσωπικά παίζουν πάντα πολύ μεγάλο ρόλο και θυμίζω τη γνωστή φράση του Ίστον Σόρτσιλ: οι εχθροί σου είναι στο κόμμα, στο άλλο κόμμα είναι οι αντίπαλοι σου. Επομένως, ναι, τα δυσαρεστημένα στελέχη τον μισούν πάρα πολύ, συν βεβαίως ότι έθιξε και κάποιους ανθρώπους με ιδιαίτερο ιδεολογικό στίγμα με αυτά που έκανε.
0: Τον πυρήνα της ιδεολογίας για την woke agenda, θα μου λέτε εδώ, θα μου πείτε τώρα, φαντάζομαι. Έτσι.
2: Πώς είπατε?
0: Για την woke agenda, σε αυτήν θα αναφέρεστε,
2: ναι,
0: προφανώς.
2: Εν πωλής, και τα ναι, εκεί δεν δυσαρέστησε και από τις δύο πλευρές. Ναι. Δυσαρέστησε και έναν πυρήνα θρησκευόμενων υπερσυντηρητικών πολιτών προσκύμενων στη Νέα Δημοκρατία. Δυσαρέστησε όμως και πιο φιλελεύθερους πολίτες, οι οποίοι είδαν να επενδύει το όποιο κεφάλαιο είχε σε αυτό και να μην κάνει άλλα πράγματα. Για παράδειγμα, να νομιμοποιήσει την ευθανασία που κάνει ανθρώπους να υποφέρουν απίστευτα πολύ. Και μάλιστα τις προάλλες παρακολουθούσα μία ομιλία του άλλοτε αντιπροέδρου του Συμβουλίου Επικρατείας, του κύριου Παραρά, ο οποίος έλεγε: ήμουνα φανατικός αντίπαλος της ευθανασίας μέχρι που ακούω εδώ και μήνες τα ρουλιαχτά από τους πόνους ενός συγκατοίκου μου από κάτω και λέω: κάποτε καταργήσαμε την ποινή του θανάτου, πρέπει να καταργήσουμε και την ποινή της ζωής. Όλα αυτά λοιπόν, αλλά ό,τι και να έκανε, για να είμαι δίκαιος, έκανε πράγματα επιδεικτικά αμφισβήτησης, έκανε πράγματα επιδεικτικά κριτικής, έκανε και πράγματα που προκαλούν και ακραία ενόχληση. Μα ό,τι όμως και να έκανε, μετά 7 πλήρη χρόνια εξουσίας, ήταν αδύνατον από τη φύση εξουσίας. Και κάτι ακόμη, αυτό που έλεγε ήδη το 18ο αιώνα ο Λόρδος Άκτον: η εξουσία διευθύνει, η απόλυτη εξουσία διευθύνει απόλυτα. Όποια χώρα πάρουμε, αγαπητέ κύριε Λοΐζο, σε όλο τον κόσμο είναι διαπιστωμένο ότι επί συστημάτων εξουσίας που μακροημέρευσαν, και εκεί υπάρχουν τα πιο πολλά σκάνδαλα. Έχουν γίνει άπειρες διατριβές στις Ηνωμένες Πολιτείες που αποδεικνύουν τα σκάνδαλα των Προέδρων γίνονται πάντα στη δεύτερη τετραετία. Και ειδικά όταν πλησιάζει η λήξη της.
0: Τώρα εδώ που τα λέμε, τα σκάνδαλα τα οποία είναι στην επικαιρότητα είναι σκάνδαλα τα οποία έρχονται από το παρελθόν. Και μάλιστα θα μπορούσε να πει κανείς, αυτό δηλαδή που λέει ο κ. Μητσοτάκης και τον άκουσα να το λέει, στην κυβέρνησή μας αυτά αποκαλύπτονται. Δεν τα βάζουμε κάτω από το χαλί. Δεν έχει άδικο αυτό που λέει τώρα. Δηλαδή, αν πιάσουμε από τις πολεοδομίες, έρχεται από πολύ παλιά. Αν πιάσουμε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, επίσης.
2: Ναι,
0: θέλω να σας πω. Για τις παρακολουθήσεις, εγώ θυμάμαι, ήμουνα παιδί τότε με τον Ντόμπρα. Εσείς βέβαια είστε μικρότερος μου. Δεν ξέρω αν θυμόσαστε τον Ντόμπρα τότε τότε. Δηλαδή ήταν και χυδαίος ο τρόπος.
2: Τον Ντόμπρα θυμάμαι και τον Μαυρίκη.
0: Ναι. Μπράβο, ήταν και πολύ πιο χυδαίος ο τρόπος, ας πούμε, υποκλοπών
2: και τα λοιπά. Έχω πιστώσει.
0: Αλλά τι να πρωτοθυμηθώ, τέλος πάντων.
2: Ανήκω στους φανατικά αντιανδρεϊκούς, μιας και αύριο είναι η επέτειος του θανάτου του Ανδρέα Παπανδρέου.
0: Δεν το ήξερα ότι είστε στους αντιανδρεϊκούς. Εγώ λέω τώρα, θα το πω και θα θυμώσει ο συνομιλητής μου, ο εκλεκτός μου, ο αγαπημένος μου καθηγητής.
2: Πολλοί δεν μου συγχωρούν ότι τονίζω πράγματα από τη διάλυση παιδείας, τη διάλυση δημόσιας διοίκησης με την κατάργηση του θεσμού των γενικών διευθυντών που ο Κουτσόγιωργας αποκαλούσε αλλαγή εδώ και τώρα. Και άλλα όλου μέχρι την υπόδειξη του συναδέλφου μου του Τσεκούρα ως αρχηγού της 17 Νοέμβρη με ακραία ανευθυνότητα. Καταλογίζω πολλά στον Ανδρέα, αλλά του
0: πιστώνω μια και μιλάμε για τα Τσεκούρα.
2: Αφήστε με όμως να τελειώσω μια φράση, γιατί αν με κόβετε πάντα θα μένουν όλα ανολοκλήρωτα. Αλλά λέω ότι του πιστώνω ότι δεν δίωξε τον Μητσοτάκη για την υπόθεση Μαυρίκη του αρχικοριού, ενώ αντιθέτως είχε υποστεί ο ίδιος μια. Μάλλον αθεμελίωτη ποινική δίωξη.
0: Έτσι λέτε. Ναι. Απλώς μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι θυμάστε πρόσωπα τα οποία. Κοιτάξτε, εδώ οι νέοι ψηφοφόροι, κύριε καθηγητά μου, και δεν θυμούνται, ας πούμε, τι έγινε το 2015, γιατί τότε ήταν παιδιά ηλικίας 8 χρονών, ας πούμε, και 10. Και πάνε και ψηφίζουν. Θα θυμούνται τώρα 40 χρόνια πριν.
2: Ναι, εμείς οι υπέργυροι έχουμε το προνόμιο της ιστορικής και θεσμικής μνήμης.
0: Επίσης βλέπω και κάτι άλλο.
2: Το εμείς είναι πληθυντικός μεγαλοπρεπίας, έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
2: Προφανώς δεν σας περιλαμβάνει.
0: Το κατανοώ, το κατανοώ. Βλέπω, διάβαζα ένα άρθρο, πότε ήταν, στο Liberal, χθες το βράδυ. Σου λέει, μια στιγμή, αυτή τη στιγμή σου λέει ο Μητσοτάκης, έχει την υψηλότερη αποδοχή στο πολιτικό σύστημα της χώρας μας από όλους τους άλλους αρχηγούς και μιλάμε με τεράστιες διαφορές, ας πούμε.
2: Αυτό το μεγάλο του πλεονέκτημα είναι η αντίπαλή του, δεν υπάρχει εμβολία.
0: Άρα λοιπόν,
2: όσο
0: μπορεί...
2: ο πατέρας του ήταν άτυχος αντιπάλους, τόσο αυτός είναι τυχερός.
0: Τυχερός, ναι, η αλήθεια να λέγεται. Πώς θα γίνει λοιπόν, δηλαδή να καταργήσουμε αυτό.
2: Και επειδή τον συγκρίνατε και με την Καριστιανού. Η Καριστιανού δεν είναι πολιτικό πρόσωπο. Είναι ένα ευτράπελο φαινόμενο της δημόσιας ζωής, την οποία μιλούσαμε κορυφαίους δημοσκόπους της προάλλησης, σου είδατε και μια ανάρτηση που τρώγαμε μαζί σε ένα ταβερνάκι που έκανα, οι οποίοι όλοι με τα ευρήματά τους πιστοποιούν ότι ακόμη και η πλειονότης των ψηφοφόρων της Καριστιανού τη θεωρούν από ανεπαρκή έως γελία και την ψηφίζουν με διάθεση καταγγελτική και όχι γιατί τις αποδίδουν την οποιαδήποτε σοβαρότητα ή αξιοπιστία.
0: Τώρα δεν μου λέτε, γιατί εντωμεταξύ πέραν των άλλων η κυρία πρέπει να είναι και, δεν ξέρω πόσο δόκιμος είναι ο όρος και αν πρέπει να τον αναφέρω, άσχετη δηλαδή σε πολλά ζητήματα. Και τώρα θέλει να κάτσει να κάνει debate με τον Πρωθυπουργό. Εν πάση περιπτώσει, ο κάθε ένας δημοκρατία.
2: Ναι, να κάνει δημοψήφισμα για το αν θα πάει ο Πρωθυπουργός στην Κρήτη. Και όταν ζεις, αλλά είναι και ανιστόρητη, σε μια χώρα που τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της εθνικής διπλωματίας τα πέτυχε το 1912 ο Βενιζέλος, μιλώντας στο Λονδίνο μετά τον πρώτο Βαλκανικό πόλεμο με τον Λόιντ Τσόρτσιλ και τον Ουίνστον Τσόρτσιλ, δύο υπουργούς της κυβέρνησης Άσκουιθ, στο πλαίσιο μιας συζήτησης που όχι το αντικείμενό της αλλά και την ίδια της την ύπαρξη αγνοούσε ο υπουργός εξωτερικών Λάμπρος Καρομιλάς, η ελληνική κυβέρνηση και ο επιτόπιος πρέσβης. Μόνο ένας πρόξενος Ρώμανης Σωσίδης, αν θυμάμαι καλά, είχε κάνει το κονέ την επαφή, και όταν εκεί αποδεικνύει η ιστορία ότι η διπλωματία γίνεται εκρυπτό και παραδίστο για να φέρει αποτελέσματα και δεν ρίχνεται έρμεο στην βουλημία της μάζας και την πλειοδοσία της μάζας αφωτέρωθεν, έρχεται η κυρία και λέει να κάνουμε δημοψήφισμα γιατί θέματα επιτρέπεται να συζητήσει ο Πρωθυπουργός στην Τουρκία και να επιτρέπεται να πάει στην Τουρκία και ποιο θα δει. Μιλάμε για... δυστυχώς, το επενήχθηκα και πριν, είμαι άνθρωπος πολύ μεγάλης ηλικίας και παρακολουθώ πολιτική από τα παιδικά τα μου. Τόση γελιότητα δημόσιου λόγου δεν έχω ξανακούσει ποτέ.
0: Ναι, δεν έχετε άδικο σε αυτό, αλλά τώρα τι να πω τώρα κι εγώ.
2: Και επειδή την αναφέρατε με το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, μα μισό λεπτό. Μια στιγμή όμως είναι επικεφαλής ενός κόμματος, το οποίο αυτή την ώρα διαγωνίζεται για την τρίτη θέση, ας πούμε, με το ιστορικό Πασόκ, έτσι.
2: Και το πιο τρελό είναι, δεν ξέρω αν θα αντέξει, ότι οι δημοσκόποι του οποίου σας ανέφερα, μπορώ να πω και τα ονόματά τους, με τους οποίους έτρωγα συζήτησα τις προάλλες, δηλαδή ο Δημήτρης Μαύρος, ο Θωμάς Γεράκης, ο Ζαχαρίας Ζούπης και ο Γιώργος Τράπαλης, διαφωνούν πάρα πολύ για το ποσοστό και την απήχηση του Σαμαρά, συμφωνούν όμως απόλυτα ότι η Καριστιανού για την ώρα αντέχει και αντέχει πολύ κοντά σε διψήφια ποσοστά. Ναι. Αυτό είναι το τρελό. Αλλά γιατί σας είπα.
0: Ωραία, στην προκειμένη
2: περίπτωση. Υπάρχει μια ακραία καταγγελτική διάθεση της μάζας.
0: Όλους αυτούς που αναφέρονται τώρα λίγο πολύ τους φιλοξενούμε εδώ. Από τους τέσσερις στους τρεις.
2: Λοιπόν, είναι εξαιρετική όλη.
0: Ναι, τα ίδια πράγματα. Αυτά τα έχουν ακουστεί, ακούγονται συχνά και ας πούμε στον αέρα αυτού του μέσου. Το πρόβλημα όμως δεν είναι η κυρία Καριστιανού. Το πρόβλημα είναι οι άνθρωποι που την ακολουθούν εν τη αυτή περίπτωση.
2: Ναι, καλώς ή κακώς το πολιτικό σύστημα πρέπει να κάνει την αυτοκριτική του και όχι μόνο σε βραχείο χρονικό διάστημα, διότι αυτός ο ακραίος αντισυστημισμός, πέραν του ότι έχει κάποιες βάσεις, μιλώντας σε δημοσιογράφο, δεν ξέρω πόσο κομψό είναι να πω ότι υπάρχει μία προφανής όσμωση μεταξύ εκτελεστικής εξουσίας και τέταρτης εξουσίας από τη λίστα Πέτσα μέχρι όπου μπορείτε να φανταστείτε σε όλη την Ελλάδα, που έχω την ευκαιρία να πηγαίνω και βλέπω τον πλούτο συναδέλφου σας κτλ, που είναι προφανές ότι δεν δικαιολογούνται παρά μόνο από πολιτικό χρήμα. Υπάρχουν στοιχεία και βάσεις τιμωρητικής ψήφου και θυμού, αλλά είναι και στοιχείο χαμηλής παιδείας της κοινωνίας. Διότι αν η κοινωνία, αν δεν είχε καταβαρανθρωθεί από την περίοδο του Πασόκ την πρώτη, τόσο πολύ η παιδεία και υπήρχε το πνευματικό επίπεδο των Ελλήνων άλλων εποχών, η όποια κριτική θα εκδηλωνόταν με άλλο επίπεδο και άλλης ποιότητας πολιτική έκφραση και όχι με αυτά τα ευτράπελα φαινόμενα που ζούμε, Καριστιανού, Κωνσταντοπούλου και διάφορα άλλα.
0: Πάντως αυτό το οποίο είπατε τώρα για το ότι στην Ελλάδα σε διάφορα σημεία βλέπετε ας πούμε συναδέλφους, δημοσιογράφους να ζουν με πλούτο κτλ. Εγώ από ό,τι γνωρίζω δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Και μάλιστα θα μπορούσα να σας το
2: δει. Το προσωπικό μου βίωμα προφανώς, γιατί έχουμε διαφορετικά βιώματα, δεν αμφιβάλλω.
0: Τι πάει να πει, γιατί το ακούω συχνά και να το λένε και ενίοτε μου κάνουν και κάποιοι επιθέσεις, ας πούμε, χρησιμοποιώντας αυτόν τον όρο, λίστα πέτσα. Δηλαδή, συγγνώμη, το ότι υπάρχει μια κρατική διαφήμιση, ας πούμε, σε ένα περιφερειακό μέσο της τάξης των 2, των 3 και των 5.000, όταν ξέραμε με τον ΣΥΡΙΖΑ ότι πήγαιναν μονοκούκι τα λεφτά και όλο το κρατικό πακέτο σε συγκεκριμένους, λέγεμε ντοκουμέντο κτλ. Σήμερα διαχέεται λίγο πολύ σε όλους. Δηλαδή δεν βλέπω που είναι το κακό, το κάκιστο έτσι όπως θέλουν κάποιοι να το εμφανίσουν.
2: Ναι, η λίστα πέτσα είναι το πιο εμφανές. Για παράδειγμα έχω ακούσει, αυτό δεν μπορώ να πω όνομα, αλλά είναι προφανές ότι υπήρξαν νομοθετικές ρυθμίσεις οι οποίοι επιτρέπουν σε πολύ μεγάλους επιχειρηματίες να εξαγοράσουν με ιδιαίτερη ευκολία όμορες επιχειρήσεις και να διαμορφώσουν ένα ολιγοπόλιο, και αυτό που ακούγεται στην πιάτσα, με όποια αξιοπιστία έχει, το λέω με επιφύλαξη, είναι ότι τους διαμηνύεται από το Μαξίμου ότι εμείς δεν δεχόμαστε πολιτική ενίσχυση ο Πρωθυπουργός και το κόμμα του, αλλά αν μπορείτε να διαμορφώσετε ένα κλίμα γνωμοδιαμορφωτών ευνοϊκό, δεν θα ήταν άσχημα. Εν πάση περιπτώσει, ο συνάδελφός σας και φίλος μου και αντιπρόεδρος του ΕΣΟΥΡΟΥ, ο κύριος Γιάννης Πολίτης, σε μία διάλεξη που κάναμε πρόσφατα μαζί, είπε κάτι πολύ σωστό. Όπως υπάρχουν πολλών ειδών μητροπολίτες, καθηγητές πανεπιστημίου, δικαστές κτλ, προφανώς υπάρχουν και δημοσιογράφοι. Μόνο για μια κατηγορία ίσως υπάρχει ομοφωνία, δεν υπάρχουν έτσι διακυμάνσεις. Στην πολεοδομία που είχε πει ο Μακαρίτης ο Πάγκαλος, δεν υπάρχει ούτε ένας που να μην είναι διεφθαρμένος.
0: Mm-hmm. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, το οποίο θεωρώ φρονώ ότι είναι πολύ σοβαρό, κύριε καθηγητά μου, και θα ήθελα έτσι να καταθέσετε την άποψή σας, θα ήταν χρήσιμη για όλους εμάς. Είδα τις προάλλες το ελληνικό ομόλογο τελικά το δεκαετές. Θα μου πεις τώρα, θα πάμε στα μακροοικονομικά. Μα λόγω των κακών μακροοικονομικών του παρελθόντος μπήκαμε στα μνημόνια με αποτέλεσμα στη συνέχεια με τα γνωστά οι μικροοικονομίες όλων να τυναχθούν στον αέρα. Από εκεί ξεκινάνε και βλέπω τελικά ότι το διεθνές περιβάλλον, οι αγορές ή και αξιολόγησης μας έχουν μεγάλη εμπιστοσύνη. Δεν ξέρω βέβαια πότε θα μετακυλήσει αυτό το θετικό στις μικροοικονομίες του κάθε πολίτη, αλλά σε μακροοικονομικό επίπεδο η χώρα μας βρίσκεται σε ικανοποιητικά επίπεδα, πολύ ψηλά νομίζω.
2: όπως λένε κύριε Λοΐζο σε σύγχρονα ελληνικά, I couldn't agree more. Η μεγαλύτερη επιτυχία του Μητσοτάκη, αν πολλά μπορούν να το καταλογιστούν στις θεσμικές προτάσεις, στις θεσμικές πρωτοβουλίες του κτλ., η μεγαλύτερη επιτυχία του είναι η εξυγίανση της μακροοικονομικής εικόνας της Ελλάδας, η διεθνής της αξιοπιστία και ως πολιτικού και κυρίως ως οικονομικού εταίρου και προορισμού, η απαλλαγή από τους ιδιοψυχαναγκασμούς προηγούμενων περιόδων, έστω και αν κάποιες από αυτές είχαν κάποιες επιπτώσεις στο περιβάλλον, όπως η πολύ μεγάλη επένδυση στο ελληνικό. Παρά τα αυτά, ότι έδωσε μία όθηση και έδωσε μία αναβάθμιση της δημοσιονομικής αξιοπιστίας και της οικονομικής της αξιοπιστίας της χώρας μας ως πολιτικού και ως οικονομικού εταίρου, αυτό πρέπει να το παραδεχτεί κάποιος, ακόμη και αν μιλώντας για τις πολιτικές συμμαχίες μπορεί να έχει αμφιβολίες για το πόσο σωστή είναι η συμμαχία με το Ισραήλ ή όχι, που εσάς Δωδεκανήσιους σας αφορά και λόγω εγκύτητας περισσότερο. Αλλά δεν υπάρχει αμφιβολία ότι στον τομέα αυτό ο Μητσοτάκης είναι από τους πιο πετυχημένους πρωθυπουργούς που είχε η χώρα και η μεταπολίτευση, και το λέω εγώ που με ακούσατε προηγουμένως να του καταλογίζω κλείστα άλλα.
0: Δεν μου λέτε, υπάρχει κίνδυνος, λέτε, για τη Νέα Δημοκρατία να γράψει σε εκλογές, στις εκλογές κάτω από το 25%?
2: Κοιτάξτε, αυτό μέχρι πρότινος το απέκλεια απόλυτα. Απόλυτα. Θεωρούσα ότι έχει ένα φάσμα ταλάντωσης από 27 το χειρότερο.
0: Να εξηγήσουμε γιατί το λέμε αυτό. Να εξηγήσετε, κύριε καθηγητά, γιατί σας έβαλα αυτό το ερώτημα, ή να το εξηγήσω εγώ?
2: Γιατί το 25 χάνεται κάθε μπόνους, κάθε πλειοψηφικό μπόνους.
0: Που σημαίνει κυβερνησιμότητα, ναι.
2: Ναι, βέβαια και να πάρει το 25-26 δεν είναι μεγάλο το μπόνους. Είναι 20 πλειοψηφικές έδρες από τις 20. Τις 5 θα τις έπαιρνε και με τον αναλογικό ποστό, μιλάμε για ένα μπόνους 15 εδρών. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ναι, σπάει κάπου το ολοσχερό αναλογικό. Έλεγα ότι μέχρι πρόσφατα η εκτίμηση που είχα, και δεδομένου ότι ο Μητσοτάκης είναι έμπειρος παίκτης και σκληρός παίκτης, το 27 ήταν το χειρότερο και το 33 ενδεχομένως και καλύτερο. Σε δεύτερες εκλογές είναι η κορυφή. Αλλά στη συζήτηση που είχα με τους δημοσκόπους, εκεί είδα μια πολύ μεγάλη διχογνωμία ανάμεσά τους. Είναι αυτοί οι οποίοι υποστηρίζουν ότι ο Σαμαράς δεν θα πάρει παραπάνω από 1% από το Μητσοτάκη, απλώς καθιστά πιο ανταγωνιστική την γκρίζα ζώνη. Εκεί δηλαδή που θα προσπαθούσε να διεισδύσει σε απομακρυνθέντες ψηφοφόρους του 2023 και αν τους επαναπροσελκύσει θα δυσκολευτεί περισσότερο. Είναι άλλοι που λένε ότι μπορεί να του πάρει και 2,5 μονάδες. Εάν έχουν δίκιο οι δεύτεροι, εγώ δεν το συμπερίζομαι. Μάλλον το ένστικτο όμως, όποια αξία η αξιοπιστία έχει, είναι ότι αυτούς που θα πάρουν ο Σαμαράς έχουν ήδη κατά το πλείστον φύγει από την Νέα.
0: Κατάλαβα τι λέτε τώρα.
2: Δεν σας άκουσα.
0: Ναι, σας ακούμε πολύ προσοχή.
2: Δύο λένε ότι θα πάρει γύρω στο 2,5%. Εάν ισχύει αυτό και αν πάρει από το σημερινό υπολοιπόμενο, που δεν είναι ψαχνό, δεν είναι καν λίπος, είναι κόκαλο πια, κόκαλο, που έχει μείνει στη Νέα Δημοκρατία. Αν τις αφαιρέσει 2,5 μονάδες, τότε ναι, δικαιολογείται η ανησυχία, και λέω ανησυχία μιλώντας όχι ως πολιτικά προσκύμενος αλλά θεσμικά, που πάντα είχα μία ανησυχία και μία αγωνία για τα αποτελέσματα της απλής αναλογικής, και μάλιστα κάτι που δεν ξέρουν οι Έλληνες, ότι αν εξαιρέσουμε την κυβέρνηση 1947-1949 του Θεμιστοκλή Σουφούλη, που διήρκησε σχεδόν 2 χρόνια λόγω του εμφυλίου, και ουσιαστικά επειδή τραβούσαν τα νήματα οι Αμερικάνοι από πίσω, η μέση διάρκεια των κυβερνήσεων στη χώρα μας που προέκυψαν από απλή αναλογική είναι 4 μήνες. Αυτό με τρομοκρατεί. Και ίσως ήταν και λάθος του Μητσοτάκη. Θυμάμαι σαν χθες, αν μου επιθέτω να πω, με είχε πάρει ο φίλος μου και συνάδελφός μου, με τον οποίο κάναμε και μαζί μεταπτυχιακά συνταγματικού, ο Γιώργος Γεραπετρίτης, όταν ψηφίστηκε ο παρόν εκλογικός νόμος που νομίζω ότι ο Θεοδωρικάκος καταμετρητής κοινής νόμης, αλλά άσχετος περί τα θεσμικά και εκλογικά τον είχε εισηγηθεί, και μου λέει: «Βρε Θανάση, πώς σου φάνηκε?» Του λέω: «Λάθος, διότι δεν καταγράφει τη διαφορά μεταξύ των δύο πρώτων κομμάτων. Είναι άλλο το πρώτο κόμμα να παίρνει 30% και το δεύτερο 29,9% και είναι άλλο το πρώτο κόμμα να παίρνει 30% και το δεύτερο 18% ή 15%. Αυτά τα εκλογικά συστήματα της μεταπολίτευσης, τα πρώτα, κατέγραφαν στην αποτύπωση των κοινοβουλευτικών σχετισμών τη διαφορά. Τώρα εξακολουθώ να πιστεύω ότι ο Μητσοτάκης είχε πάντα πολύ κακούς συμβούλους στα θεσμικά. Δεν είχε ανθρώπους κοντά του να του δίνουν ή δεν ήθελε σωστές ιδέες για το εκλογικό σύστημα και για το Σύνταγμα. Θυμίζω δε ότι ο δάσκαλός μου στο Παρίσι, ο Μακαρίτης και ο κορυφαίος ίσως πολιτικός επιστήμονας του 20ου αιώνα, ο Μωρίς Ντιδροσέ, έλεγε ότι για τη λειτουργία ενός πολιτικού συστήματος το εκλογικό σύστημα έχει μεγαλύτερη βαρύτητα από τις συνταγματικές ρυθμίσεις. Δεν είχε τους ανθρώπους κοντά του που θα του υποδείκνυαν τα αδιέξοδα στα οποία μπορεί να οθεί στη χώρα.
0: Λοιπόν, κύριε καθηγητά μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν θέλατε σε λίγα δευτερόλεπτα μόνο να απαντήσετε σε αυτό. Σε περίπτωση που πάμε σε επαναληπτικές εκλογές, εάν δεν σχηματιστεί στις πρώτες κάλπες κυβέρνηση, βλέπετε το πρώτο κόμμα πόσο μπορεί να πάει πάνω, τι μπόνους μπορεί να έχει,
2: κοιτάξτε,
0: η εμπειρία τι λέει
2: πάντες,
0: και η εκτίμησή σας.
2: Οι πάντες αναφέρουν το προηγούμενο του 2012, όταν το 18,8 του Σαμαρά εκτινάχθηκε κατά 10 μονάδες. Νομίζω ότι υπάρχουν δύο διαφορές.
0: Δεν συνέβη όμως αυτό με το Μητσοτάκη σε επαναληπτικές εκλογές τότε, το 19. Οι διαφορές ήταν ελάχιστες.
2: Ναι, ακριβώς. Υπάρχουν δύο λόγοι, νομίζω, που δεν θα συμβεί αυτό. Ο ένας είναι ότι τότε ο ΣΥΡΙΖΑ με λαφαζανέους, με βαρουφάκηδες, με όλο το παραλήρημα εκείνο του αντισυστημισμού τρομοκρατούσε. Σήμερα μπορεί να ενοχλούν πολλοί, αλλά δεν υπάρχει τρομοκρατία. Και δεύτερο και κυρίως, δεν υπήρχε ο επτάχρονος κορεσμός, η επτάχρονη φθορά. Ως εκ τούτου, για να απαντήσω και κλείνω, είναι ότι θα υπάρξει πιθανόν κάποια άνοδος του πρώτου κόμματος, θα είναι όμως πολύ μικρή, τόσο που σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογεί την περιπέτεια να εμπλακεί η χώρα σε δεύτερες εκλογές υποκαθεστώς Ιωνία κυβερνησίας με έναν πλανήτη που φλέγεται και εσύ να έχεις ένα δικαστή που ξέρει να δικάζει διαθήκες και τα λοιπά, να διαχείριζεται τα παγκόσμια ζητήματα σε τέτοια κατάσταση. Νομίζω ότι οι πολιτικές δυνάμεις αν έχουν στοιχειώδες αίσθημα ευθύνης, πρέπει μετά αφού προεξοφλήσουν με πιστικότητα, γιατί ακόμα δεν το έχουν κάνει, ότι δεν υπάρχουν δεύτερες εκλογές, αλλά για να είναι πιστικό αυτό, πρέπει να πούνε ότι είναι πραγματικά έτοιμες να συγκυβερνήσουν, να κάνουν παραχωρήσεις, δηλαδή ακόμα και πράξεις αυτοθυσίας. Ότι ξέρω εγώ, αν ο Μητσοτάκης περάσει το 30, θα έπρεπε το Πασόκ να τον αποδεχθεί ως πρωθυπουργό. Αν κινηθεί στο 28, θα έπρεπε αυτός να δεχθεί έναν άλλο πρωθυπουργό από τους κόλπους του κόμματός του, σαν τον Κωστό Χατζηδάκη, σαν τον Κυριάκο τον Πιερακάκη ή μια προσωπικότητα ευρύτερης αποδοχής.
0: Μου κάνει εντύπωση που δεν αναφέρεται τον κύριο Δέντια. Λοιπόν, θα μείνουμε εδώ και θα. Στην επόμενη μας...
2: είναι πολύ δεξιός για να τον αποδεχθεί το Πασόκ.
0: Λοιπόν, και στην επόμενη συζήτησή μας θα ξεκινήσουμε από το σημείο αυτό και μετά. Να είστε καλά, κύριε καθηγητά.
2: Να είστε καλά, ευχαριστώ για τη συζήτηση.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Την καλημέρα μου στους Δωδεκανήσιους και στον Ανατολικό Αιγαιοπελαγίτες.
0: Σας στέλνουμε Αύρα Θαλασσινή Αιγαιοπελαγίτες.
2: Αυτό είναι, και εγώ σε Αύρα είμαι. Είμαι στη Μεσσηνιακή Μπάνη πάνω στη θάλασσα.
0: Α, είναι καταπληκτικά εκεί. Κάτσε καλά, λοιπόν, να είστε καλά.
2: Είναι μια μαγεία, πιστέψτε με εδώ. Σας φιλώ, γεια σας.
0: Την καλημέρα μας, γεια. Τι ωραία, λοιπόν. Εδώ είναι τώρα το θέμα. Τι είπε τώρα ο άνθρωπος, τι είπε ο καθηγητής μας. Εάν υπάρχει, λέει, ίχνος αξιοπιστίας, έτσι. Ναι. Γιατί τώρα δεν μας έπαιρνε να δώσουμε συνέχεια στη συζήτηση, ήδη μιλάμε μισή ώρα γεμάτη. Και εδώ είναι το ζητούμενο τώρα. Αν υπάρχει ίχνος αξιοπιστίας. Βέβαια και το άλλο το οποίο είπε, και αυτό το κράτησα, ότι προκαλούσε τρόμο η αριστερά τότε, ναι, του νεατή η ριζοσπαστική, που όμως σήμερα δεν αποτελεί τρόμο. Εγώ νομίζω ότι οι άνθρωποι δεν ξεχνάνε τόσο εύκολα. Και δεν είναι δηλαδή χρυσόψαρα για να ξεχνάνε τόσο εύκολα, ας πούμε. Γιατί το τι πάθαμε, ας πούμε, στην διακυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα Και από ό,τι βλέπω είναι, δεν ήταν θέμα ότι α, τώρα μπορεί να έχει βελτιωθεί. Όχι, είναι θέμα χαρακτήρα, είναι χούι. Δεν αλλάζει. Εγώ τον βλέπω ότι δεν αλλάζει.
1: Πάντως τον βλέπουμε είναι σταθερός στα νούμερα. Εκεί ναι, στο 15%.
0: Ναι, είναι ακριβώς το ποσοστό αυτό το οποίο...
1: Αλλά πρέπει να συμβεί και το άλλο τώρα. Πρέπει το ΠΑΣΟΚ να δώσει μάχη με το δεύτερο κόμμα.
0: Όχι με το
1: δεύτερο. Να ανέβει.
0: Εννοείς για να πάρει τη δεύτερη θέση.
1: Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Δεν ξεβλέπω όμως ότι η διαφορά.
1: Εκεί, πρέπει να, εκεί πρέπει να επικεντρωθεί.
0: Η διαφορά τώρα ανάμεσα στον Τσίπρα και στον Ανδρουλάκη νομίζω πως είναι σημαντική. Δεν ξέρω πόσο εύκολο αυτές οι 3-4 ποσοστιαίες μονάδες ή ίσως και περισσότερες, ας πούμε, μεγαλύτερη διαφορά μπορεί να καλυφθεί. Δεν ξέρω, Βασίλη μου.
1: Για να δούμε.
0: Σημασία δεν έχει τώρα.
1: Έχουμε ακόμα 10 μήνες μπροστά.
0: Εδώ ξέρεις τι θα έλεγε τώρα ένα σόφρον άνθρωπο. Κασίλα μου μεγάλη και 10 παγάλη, αν το ΠΑΣΟΚ είναι δεύτερο, ή αν είναι τρίτο, ή αν είναι τέταρτο. Σημασία έχει η χώρα τι θα είναι. Θα είναι πρώτη, θα είναι δεύτερη, θα είναι τρίτη, θα είναι τέταρτη χώρα μας, τι θα είναι. Και κακά τα ψέματα.
1: Εντάξει, έχουμε εδώ και βλέπεις... ένα μεγάλο ποσοστό που θέλει σταθερότητα, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Είναι για... πάνω του 50%, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, αλλά τη σταθερότητα ο καθένας την αντιλαμβάνεται διαφορετικά. Ο άλλος μπορεί να ψηφίζει με μας χάρη Βαρουφάκη και να πιστεύει ότι έτσι θα φέρει σταθερότητα. Θα μου πεις λίγο πολύ, η λέξη σταθερότητα είναι συνυφασμένη, ας πούμε, με την κυβέρνηση και με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Συμφωνώ ότι ο μεγάλος όγκος αυτό εννοεί. Ο μεγάλος όγκος. Αλλά υπάρχει όμως. Υπάρχουν και κάποια ποσοστά μικρότερα που πιστεύουν να αντιλαμβάνουν τη σταθερότητα με διαφορετικό τρόπο. Όπως και να έχει πάντως, το στίχημα και η ανησυχία είναι για τη χώρα. Πού θα βρεθεί η χώρα? Δηλαδή θα ρισκάρει αυτά τα οποία έχει επιτυχεί αυτή την ώρα? Η θέση την οποία βρίσκεται στο διεθνές περιβάλλον, η Ελλάδα μας είναι σε πολύ ικανοποιητική θέση. Δεν νομίζω ότι ποτέ άλλοτε βρέθηκε σε τόσο ικανοποιητική θέση και αν λάβει κανείς υπόψη του ότι αυτά συνέβησαν μόλις 7 χρόνια μετά τα capital controls, γιατί στο, το 2019 είχαμε ακόμα, ήταν ακόμα ελεγχόμενα τα κεφάλαια. Οι τράπεζες ήταν, θα μου πεις σήμερα οι τράπεζες έχουμε περάσει βέβαια τώρα στην αντίπερα πλευρά, όχθη. Όταν καίζει στο χυλό, φυσάς και το γιαούρτι. Τώρα έχουμε πολύ ισχυρό τραπεζικό σύστημα. Οι συστημικές τράπεζες είναι τόσο θωρακισμένες που δεν κινδυνεύουν με τίποτα. Αλλά από την άλλη μεριά όμως, πρέπει να σκεφτούμε όμως και την, αυτό που λέμε, την μικροοικονομική. Δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο σήμερα συνδιαλέγονται με τον πελάτη δεν είναι ο καλύτερος.
1: Όχι.
0: Δεν νομίζω ότι είναι εύκολο σήμερα να πάω εγώ ή να πας εσύ και να πάρουμε ένα δάνειο.
1: Καθόλου εύκολο.
0: Θα μου πεις, παλιά ήταν εύκολα και γι' αυτό φτάσαμε εκεί που φτάσαμε. Σύμφωνοι. Παιδιά, τα πράγματα πάντως δεν είναι έτσι μία ευθεία γραμμή. Να τα δει κανείς πολύ απλά. Είναι σύνθετα. Είναι σύνθετα και αν δεν υπάρχει γνώση, πολλές φορές μπορεί να γίνεται κανείς και γραφικός όταν τα προσεγγίζει. Και να φανεί ότι είναι, ξέρεις, το παίζει ξερόλας και αυτό που λέμε άσε δε, που βλέπουμε κάποιους να υποστηρίζουν πράγματα τα οποία είναι εντελώς, ας πούμε, ασυνάρτητα. Ναι, εντάξει, θα μου πεις, ναι, τώρα πάμε στην κατηγορία των ψέκα, ας πούμε, των ψεκασμένων. Υπάρχουν όμως και όλοι αυτοί συνθέτουν το εκλογικό σώμα. Αυτό θα πάει, αυτό θα κληθεί να αποφασίσει. Έτσι. Για την παραπέρα πορεία της χώρας μας. Όπως επίσης το λένε πολλοί, αλλά μπορούμε να το πούμε και εμείς τώρα. Εδώ η Ελλάδα έφτασε, οι Έλληνες αποφάσισαν τελικά και έγινε αυτό που έγινε το 1920. Οι Έλληνες αποφάσισαν. Οι Έλληνες είχαν πέσει σε πλάνη με τους κάθε λογής δημαγωγούς και λαϊκιστές. Και αν ρωτήσουμε

0: να πω τώρα, δεν ξέρω. Δεν είναι σοβαρή συζήτηση. Ο δημόσιος διάλογος, έχω την εντύπωση ότι έχει εκτραχυνθεί. Και έπειτα αυτό το οποίο βλέπω, ας πούμε, αυτό το πάθος, το μίσος το οποίο υπάρχει κατά του προσώπου του Κυριάκου Μητσοτάκη, δεν νομίζω ότι αυτό του ανθρώπου του αξίζει αυτό το πράγμα. Γιατί ο Μητσοτάκης είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, είναι ο άνθρωπος που πήρε μια Ελλάδα πραγματικά ψωροκόστερα, μια Ελλάδα παρία στην Ευρώπη, παρία στο διεθνές περιβάλλον. Και την έφερε να βρίσκεται στο σημείο αυτό που βρίσκεται. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος τιμήθηκε όσο κανένας άλλος πρωθυπουργός. Και τιμήθηκε, επαναλαμβάνω, στο ναό της Αμερικανικής Δημοκρατίας. Αυτό το οποίο έγινε τότε με το Μητσοτάκη στο Κογκρέσο δεν είχε να γίνει ποτέ για άλλον πολιτικό αρχηγό. Εγώ τότε είχα ανησυχήσει και είχα πει, Μητσοτάκη, με αυτό το πράγμα τώρα θα σε φάνε, θα σε λιτσάρουνε εδώ πέρα μέσα εσωτερικά. Μπορεί την Ελλάδα να την ανέβασες πολύ ψηλά με αυτό το οποίο συνέβη, αλλά καταλαβαίνεις ότι εδώ εσωτερικά θα σε γδάρουνε. Πώς θα το αντέξουνε άλλοι πρωθυπουργοί αυτή την δόξα την οποία έχεις αυτή την ώρα. Και έπειτα και το άλλο, Βασίλη μου. Βλέπουμε ότι σε όλες τις δημοσκοπήσεις, μα σε όλες τις δημοσκοπήσεις, είναι μακράν μπροστά. Ο κόσμος τον εμπιστεύεται.
1: Ακριβώς.
0: Πώς λοιπόν έρχεται ο άλλος, ο Ανδρουλάκης του 6%. Βεβαίως.
1: Ναι.
0: Πώς έρχεται ο Ανδρουλάκης με το 6% στο πρόσωπό του να αμφισβητεί και να λέει αυτά τα οποία λέει για το Μητσοτάκη του 30%. Αυτό το βλέπει ο πολίτης μετά και εκνευρίζεται περισσότερο και θυμώνει παραπάνω.
1: Είναι λογικό.
0: Λοιπόν, αυτό το οποίο εντωμεταξύ έγινε και σε τοπικό επίπεδο, είχαμε μια πολύ σοβαρή είδηση, παιδιά μου, η οποία δεν ξέρω αν ασχοληθεί κανείς άλλος εδώ μέσα, αλλά εγώ όταν έμαθα για την ποινή φυλάκισης 29 μηνών στον δημοσιογράφο Μαρτίνη και μάλιστα χωρίς αναστολή, είπα δηλαδή τι έγινε, τον βάλανε μέσα, τον πήγανε φυλακή, αλλά έκανε έφεση και γι' αυτό δεν το βάλανε, δηλαδή χωρίς αναστολή. Πολύ σκληρή απόφαση και σου λέει είναι η περίπτωση του περιφερειάρχη, του κυρίου Χατζημάρκου.
1: Α, είναι αυτή
0: βεβαίως, ναι, είναι δεύτερη δίκη, δεύτερη καταδίκη
1: μάλιστα,
0: είναι αυτή
1: μάλιστα,
0: εδώ.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, και λες τώρα ας πούμε, ρε παιδιά, τι γίνεται τώρα εδώ, δηλαδή κάπου πρέπει να καταλάβουμε κι εμείς ότι δεν σημαίνει ότι επειδή είμαστε εδώ σαν ένα μαρκούτσι ας πούμε μπορούμε να λέμε ό,τι θέλουμε ας πούμε και να κατηγορούμε τον οποιοδήποτε και μάλιστα να διαδίδουμε ψευδείς ειδήσεις. Γιατί πάνω σε αυτό βασίστηκε ας πούμε το δικαστήριο και έβγαλε αυτή την απόφαση. Και τι θα γίνει δηλαδή στην περίπτωση τώρα του εφετείου, ωραία έκανε έφεση. Τι θα γίνει στην περίπτωση εφετείου εάν δεν δικαιωθεί και παραμείνει η ποινή η πρωτόδικη, θα πάει μέσα φυλακή. Ωραία πράγματα. Το φαντάζεσαι αυτό? Τι να πω, δεν ξέρω.
1: Είναι...
0: Λοιπόν, Βασίλη μου, έξω από εμάς και μακριά από εμάς όλα αυτά. Okay. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγη μουσική, Βασίλη μου,
1: και να κλείσουμε εδώ. Να ακούσουμε λίγη μουσική και πάμε.

0: ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμου είναι η Εύη Κωνσταντέλου. Ιδιαίτερη αναφορά στα Δωδεκάνησα έκανε ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του, υπογραμμίζοντας τις παρεμβάσεις που υλοποιούνται στην περιοχή για την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με αφορμή την ολοκλήρωση σημαντικών εργασιών αποκατάστασης στην Ακρόπολη, τόνισε ότι η διαφύλαξη των μνημείων αποτελεί σταθερή εθνική προτεραιότητα. Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε σε έργα που ολοκληρώθηκαν πρόσφατα στα Δωδεκάνησα, επισημένοντας την παράδοση του ανακαινισμένου κοδωνοστασίου του Αγίου Ιωάννη Προδρόμου στη Σύμη, τις παρεμβάσεις σε τρία σημαντικά μνημεία της Μεσαιωνικής πόλης, καθώς και τη δημιουργία του νέου αρχαιολογικού μουσείου στη Χάλκη, σε συνδυασμό με την αποκατάσταση της Παναγίας της Χωριανής. Όπως σημείωσε, τα έργα αυτά χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και αποτυπώνουν τη στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης να επενδύει στον πολιτισμό. Ιδιαίτερη προβολή αποκτά το Νότιο Αιγαίο στην Αμερικανική αγορά, καθώς το διαφημιστικό βίντεο της περιφέρειας προβάλλεται αυτές τις ημέρες στην εμβληματική Times Square της Νέας Υόρκης. Η δράση φιλοξενείται στο γνωστό ψηφιακό μέσο The Cube από τις 13 Ιουνίου στις 10 Ιουλίου, δίνοντας την ευκαιρία σε εκατομμύρια επισκέπτες να γνωρίσουν τις ομορφιές και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα των νησιών της περιοχής. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στις ενέργειες διεθνούς προβολής του προορισμού, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας του Νότιου Αιγαίου στις σημαντικές αγορές του εξωτερικού. Σε σχετική ανάρτησή του, ο Περιφερειάρχης Νότιου ο Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος ανέφερε ότι πολλοί Έλληνες που βρίσκονται στη Νέα Υόρκη στέλνουν φωτογραφία και μηνύματα από την Times Square, όπου σημείωσε η εξωστρέφη αποτελεί διαχρονικό χαρακτηριστικό των νησιών της περιοχής, τα οποία συνεχίζουν να ταξιδεύουν το όνομά τους πέρα από τα ελληνικά σύνορα. Στη συνέδρια της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Περιφερειών της Βουλής με θέμα το ρόλο των υδατοκαλλιεργιών στην περιφερειακή ανάπτυξη, συμμετείχε ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα Νοτιού Αιγαίου Φιλίμωνας Ζανετίδης, εκπροσωπώντας την Ένωση Περιφερειών Ελλάδας. Κατά την παρέμβασή του, υπογράμμισε τη συμβολή του κλάδου στην τοπική οικονομία, την απασχόληση και την ανάπτυξη των νησιωτικών και παράκτιων περιοχών, επισημένοντας την ανάγκη δημιουργίας ενός πιο λειτουργικού πλαισίου για την περαιτέρω ενίσχυσή του. Μεταξύ των προτάσεων που κατέθεσε ήταν η επιτάχυνση των διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης, η ολοκλήρωση των περιοχών οργανωμένης ανάπτυξης υδατοκαλλιεργιών και η αξιοποίηση περισσότερων υδάτινων εκτάσεων μέσω του χωροταξικού σχεδιασμού. Ζήτημα προστασίας προσωπικών δεδομένων γύρω από το έργο επιτήρησης της Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου με drones και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα έφερε στο προσκήνιο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπούρης, ζητώντας διευκρινήσεις για τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν πριν από την έγκριση του έργου. Ο κ. Καμπούρης έθεσε ερωτήματα σχετικά με τη συμμετοχή του υπευθύνου προστασίας δεδομένων, την εκπόνηση εκτίμησης αντικτύπου και τη χρήση τεχνολογιών όπως η τεχνητή νοημοσύνη, οι θερμικές κάμερες και η αποθήκευση δεδομένων. Απαντώντας ο εντεταλμένος αντιδήμαρχος Μεσαιωνικής Πόλης και μνημείων Σωτήρης Βαγιανός, υποστήριξε ότι οι απαιτούμενες θεσμικές εγγυήσεις έχουν ήδη ενεργοποιηθεί μέσω της νομοδότησης του DPO και της τεχνικής μελέτης του έργου. Τόνισε επίσης ότι καμία πτήση που θα περιλαμβάνει καταγραφή εικόνων προσώπων δεν θα πραγματοποιηθεί πριν ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη εκτίμηση αντικτύπου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος απευθύνει πρόσκληση υποβολής προτάσεων με τίτλο Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης για το σχολικό έτος 2026-2027. Ειδικότερα, η δράση αφορά στην οικονομική στήριξη οικογενειών μέσω της διάθεσης αξίας τοποθέτησης για την πρόσβαση βρεφών και ενηπίων σε υπηρεσίες προσχολικής αγωγής και φροντίδας. Σημαντική εξέλιξη για την αντιμετώπιση του ιδρευτικού προβλήματος στη Λέρο αποτελεί εξασφάλιση χρηματοδότησης ύψους 5,63 εκατομμυρίων ευρώ για την υλοποίηση ενός μεγάλου έργου υποδομής, το οποίο αναμένεται να ενισχύσει καθοριστικά την επάρκεια και την ποιότητα του πόσιμου νερού στο νησί. Την είδηση γνωστοποίησε ο Δήμαρχος Λέρου Τιμόθεος Κοτάκης, κάνοντας λόγο για μια παρέμβαση κομβικής σημασίας που έρχεται να δώσει οριστικές λύσεις σε ένα χρόνιο πρόβλημα. Το έργο περιλαμβάνει την εγκατάσταση δύο σύγχρονων μονάδων αφαλάτωσης, συνολικής παραγωγικής δυναμικότητας 2.000 κυβικών μέτρων νερού ημερησίως. Το μήνυμα της ενίσχυσης της νησιωτικότητας και της στήριξης των μικρών ακριτικών νησιών έστειλε από τους Λειψούς ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας. Ο Υπουργός αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις που προωθεί το Υπουργείο για τη βελτίωση της καθημερινότητας των νησιωτών, δίνοντας έμφαση στην αναβάθμιση λιμενικών υποδομών, στην εγκατάσταση μονάδων αφαλάτωσης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων υδροδότησης, καθώς και στην ενίσχυση του λιμενικού σώματος. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, τον υποδέχθηκε ο νέος Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Φώτης Μάγκος, με τον κύριο Κικίλια να επισημαίνει ότι η παρουσία ανθρώπων που γνωρίζουν από κοντά τις ανάγκες των νησιών μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στην επίλυση των προβλημάτων τους. Η Δημοτική Αρχή Ρόδου παρουσίασε το δεύτερο μέρος του σχεδίου βιώσιμης αστικής κινητικότητας, συνδέοντας τις προτινόμενες πεζοδρομήσεις και κυκλοφοριακές αλλαγές στο κέντρο με ένα ευρύτερο σχέδιο αναβάθμισης της πόλης. Κεντρικό έργο αποτελεί η πρόταση Roads Flow με επίκεντρο την πλατεία Κύπρου, η οποία διεκδικεί ευρωπαϊκή χρηματοδότηση 800.000 ευρώ για τη δημιουργία ενός έξυπνου αστικού διαδρόμου, με σύγχρονες τεχνολογικές υποδομές, έξυπνο φωτισμό, σταθμούς φόρτισης και συστήματα ελεγχόμενης πρόσβασης. Ο Δήμαρχος Ρόδου Αλεξανδρός Κολιάδης τόνισε ότι η επαναλειτουργία της Δημοτικής Αστυνομίας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επιτυχία του σχεδίου, ανακοινώνοντας την έγκριση πρόσληψης 30 δημοτικών αστυνομικών μέσω ΑΣΕΠ. Σε ποινή φυλάξης 33 μηνών με τριετή αναστολή καταδικάστηκε από το μονομελές πλημελιωδικείο Ρόδου πατέρας, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για κατ' εξακολούθηση σωματική κακοποίηση των δύο ανήλικων παιδιών του, καθώς και για την προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας ενός εξ αυτών. Η υπόθεση αφορούσε περιστατικά που σύμφωνα με τη δικογραφία εκτελήχθηκαν την περίοδο 2019-2022. Το δικαστήριο δεν αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό στον κατηγορούμενο. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μεγιστή ένταση 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 27 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
2: Κόσμος 938. Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
4: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
5: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: Υπάρχουν σχολεία που απλώς διδάσκουν και σχολεία που τα παιδιά ανυπομονούν να φτάσουν κάθε πρωί.
7: Μαμά, σήμερα έχουμε παρουσίαση στα αγγλικά και μετά πρόβα θεάτρου.
8: Στο Δημοτικό του Ροδίων Παιδεία η μάθηση είναι ένα συναρπαστικό ταξίδι ανακάλυψης με βιωματικές δράσεις, θέατρο και λογοτεχνία, φυσικές επιστήμες και τεχνολογία, ξένες γλώσσες, εκπαιδευτικές εκδρομές και τόσα άλλα. Τα παιδιά μας μαθαίνουν να σκέφτονται, να ανακαλύπτουν τον κόσμο και να εκφράζονται με αυτοπεποίθηση. Εδώ ανακαλύπτουμε τον κόσμο μαζί. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
9: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
10: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 2241-065-802 και 3.
7: Μαμά, μαμά! Ο μπέμπις περπάτησε!
11: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
12: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
13: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη, πίτσα μαργαρίτα, 2x385 γραμμάρια, 4,99. Μάκβελ, οικονομική συσκευασία, νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι, 650 γραμμάρια, 68 λεπτά. Φρόζα φασολάκια στρογγυλά, 1 κιλό, 1,88. Μίλια γιού Γεωργίου Φαρινάπ, 3x500 γραμμάρια, 1,65. Κολλιός, φέτα βαρελίσια pop, μπολ, 150 γραμμάρια, 2,69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
14: Στο Casa & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
15: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου.
16: Μπούτι χοιρινό χωρίς κόκαλο ελληνικό, μόνο 3,95 το κιλό.
15: Coca-Cola Original, κουτί 330 ml, συσκευασία 5 συν 1 δώρο, μόνο 3,82.
16: Βότκα Στόλι 700 ml, μόνο 13,20.
15: Μπύρα Αλφα Βαρέλι 30 λίτρα, μόνο 68,90.
16: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
15: Κρέμα γάλακτος Άρλα Pro 36%, 1 λίτρο, μόνο 4,25.
16: Βούτυρο Λούρπακ Σόφτ, μερίδες 10 γραμμάρια, συσκευασία 1 κιλό, μόνο 7,40.
15: Και γαρίδες άγριες Giant 4,6, μόνο 32 ευρώ το κιλό.
16: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου, μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
14: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία. Ακού Κόσμος 938.
17: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.

0: Ωραίο στίχο αυτό, ειδικά ο τελευταίο, ε.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Παραπολιτικά 90,1.
0: Ο κύριο Βασίλειο Κουρή.
1: Ο κύριο Σωτήριο Ξενάκη.
0: Καλή εβδομάδα σε όλε και σε όλου. Πήγα να πω την τελευταία του Ιουνίου, αλλά δεν είναι.
1: Όχι, όχι.
0: Η άλλη είναι. Ο κύριο Χρήστο Μυρίδη εδώ μαζί μα, την κονσόλα του ήχου. Καλημέρα σα, κύριε Μυρίδη. Είστε καλά, όλα καλά. Πολύ ωραία. Η κυρία Ελένη Τάγκα είναι στο 211-1080-880 και περιμένει τα τηλεφωνήματά σας. Και σήμερα είναι η τελευταία μέρα που δίνουμε για Κρήτη. Δεν ξέρω από Τρίτη τι έχουμε και αν θα έχουμε για αλλού. Αλλά για Κρήτη είναι η τελευταία μέρα σήμερα. Οπότε μπορείτε να ξεκινήσετε τώρα. 211-1080-880 για ένα εισιτήριο μετεπιστροφής για δύο άτομα σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα και γιοταχή από Πειραιά για Κρήτη. Προσφορά της ANEC Lines. Ταξίδι με άνεση και φιλοξενία. Και δύο νέους προορισμούς, Μήλο Σέριφο. Αρχίστε τώρα, 11 παρα 5 κληρώνουμε. Λοιπόν, ο Βασίλης Κρυμπάς που λέγεται τραγούδια, αυτό που μόλις ακούσατε το ωραίο, έτσι να μας φτιάξει και το κέφι. Και ο κύριος Παναγιώτης Κάτσος στα ηχητικά. Η Κατερίνα Πλατή είναι στην παραγωγή της εκπομπής.
1: Λοιπόν. Τον επόμενο τόνο, οι εύθραστες συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν διασώθηκαν χθες και τελικά θα συνεχιστούν καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας στην Ελβετία. Έτσι, έπειτα από την τεταμένη έναρξή τους. Αυτή είναι η είδηση τώρα. Στον επόμενο τόνο.
0: Κούρασαν, πες τους. Κούρασαν.
1: Λοιπόν. Κουράστηκε ο Ξενάκης.
0: Κούρασαν. Δηλαδή, κουράστηκα πολύ. Πώς έλεγε ο Καραμάλης, ήταν κουρασμένος το τελευταίο ένα χρόνο που κυβερνούσε και εγώ είμαι κουρασμένος από το Ιράν και το αυτό. Από το Ιράν και την. Τεχεράνη, η οποία όμως η αλήθεια είναι πως το πάει πολύ καλά. Από το Ιράν και το ΗΠΑ. Το Ιράν πως το πάει πάρα πολύ καλά. Έτσι. Δηλαδή το πάει διπλωματικό εννοώ, το πάει σαφώς καλύτερα από ότι το πάνε οι Ηνωμένες Πολιτείες. Όποια άποψη και να έχεις για το Ιράν και για τις Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι. Το πάνε. Σαν να φαίνεται αυτοί να έχουν το πάνω χέρι συνομιλίας και όχι το κάτω χέρι.
1: Και είναι εντυπωσιακό ότι και το Ισραήλ μαζεύεται σιγά σιγά.
0: Αυτό είναι το κλειδί πια. Mm. Αν μαζευτεί και το Ισραήλ, νομίζω ότι τελειώνουμε. Και έτσι θα τελειώσει ένα ακόμα πόλεμο προεδροστά. Μόνο από αυτόν τον άρχισε κιόλας.
1: Θα πάρει μετά το βραβείο. Ποιο βραβείο θέλει.
0: Δεν ξέρω ποιο βραβείο θα πάρει. Μακάρι να τελειώσει ο πόλεμος και να του δώσουμε ένα βραβείο. Εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση. Να σου πω.
1: Για τον πόλεμο που ξεκινάει, για το. Είχε ένα σκίτσο, νομίζω, Πετρουλάκης χθες, ο οποίος έλεγε, είχε τους Γρυλανδούς εκεί πάνω στον πάγο και έλεγε: τι κρίμα να μην ξεκινούσαμε κι εμείς ένα πόλεμο με τον Τραμπ.
0: Θα παίρναμε και μια πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Να σου πω. Τι και μια γειτονική από εκεί πάνω.
1: Έχει βγάζει ένα βιβλίο. Ναι. Βγάζουν δύο έτσι. Αλλά με τίτλο Αλλαγή Καθεστώτος, ο Μάγκη Χάμπερμαν και ο Τζόναθαν Σουάν. Και λέει εκεί ο Τραμπ μεταξύ άλλων ότι είναι πιο ισχυρός από τον Αντίλα, από τον Τζέκινς Χάν και από τον Απολέοντα.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, ναι, δηλαδή.
0: Μάλιστα.
1: Έχει ενδιαφέρον και άποψή του, συγγνώμη λίγο, για το Xi Jinping. Είναι ψηλός, είναι 1,80.
0: Αυτό
1: και δεν παίζει παιχνίδια.
0: Αυτό δεν είναι άποψη.
1: Αυτό, ναι,
0: είναι ψηλός 1,80, δεν είναι άποψη. Είναι
1: πρόεδρε Τραμπ, εμείς είμαστε 1,85 και 1,89.
0: Φάκτ είναι αυτά, δεν είναι άποψη. Ναι. Άποψη είναι άλλο πράγμα. Λοιπόν, έχει πολλή κίνηση αυτή την ώρα που μιλάμε στην Αττική Οδό από το Ζεφύρι μέχρι και τον κόμβο της Κύμης. Έχει στην κάθοδο της ο Κηφισός, στην κάθοδο του Κηφισός, λίγο μετά την διασταύρωση με την Αττική Οδό και μέχρι τη Λεωφόρα Αθηνών. Στον Κηφισό στην Άνω τα πράγματα είναι κάπως καλύτερα, αρκετά καλύτερα. Είναι από τη Λεωφόρα Αθηνών που ξεκινάει και φτάνει μέχρι περίπου το ύψος της Νέας Φιλαδελφίας. Στο γνωστό Χαϊδάρι με Σκαραμαγκά, αλλά λιγότερο άσχημα τα πράγματα από τις προηγούμενες μέρες. Δηλαδή έχει κόκκινο, αλλά έχει και αρκετό κίτρινο, που σημαίνει τσουλάνε τα αυτοκίνητα εκεί. Από τον Νιάρχος μέχρι τον Πειραιά επίσης έχει κάτι κίτρινο ενδιάμεσα. Κάπως καλύτερα τα πράγματα από τις προηγούμενες μέρες. Νομίζω ότι θα βελτιώνεται τις επόμενες μέρες κίνηση γενικώς. Στην Παραλιακή επίσης καλύτερα πράγματα. Εδώ στην Συγκρού μέχρι τον Νέο Κόσμο. Κηφισίας έχει στην άνοδό της μέχρι το Χαλάνδρι με διαλύματα, δηλαδή έχει και ακινητοποιημένο κόκκινο, έχει και κίτρινο από το ύψος περίπου του γεννηματάς του νοσοκομείου και πάνω. Όχι, αυτή δεν είναι η Κηφισίας, αυτή είναι η Μεσογείο που βλέπω. Η Μεσογείο είναι καλύτερα στην άνοδό της, στην κάθοδό της από το Χαλάνδρι, από το ύψος του κάτω Χαλανδρίου και κάτω έχει αρκετά προβλήματα. Και η περιφερειακή του Ημιτού. Και εκεί διακεκομμένα κοκκινοκίτρινα κομμάτια. Εντάξει, είναι τα πράγματα πολύ καλύτερα από ό,τι ήταν πριν από 20 μέρες. Δεν το συζητώ.
1: Ενδεχόμενες παγίδες για τους φορολογούμενους. Γράφουν σήμερα, τώρα διαβάζω παραπολιτικά.gr. Προσοχή στους κοινούς λογαριασμούς. Πώς μια μεταφορά κρυμάτων μπορεί να φέρει φόρο και πότε η εφορία βρέπει τη συναλλαγή ως δωρεά. Παιδιά, άμα στέλνουμε στα παιδιά μας λεφτά, έτσι κάτι δεν. Πιστέψτε με, μην το κάνετε αυτό, μην το αφορά.
0: Δεν είναι 100 και 200 και 300 ευρώ και 500 ευρώ. Άμα δεις το ρεπορτάζ μέσα είναι πιο μεγάλα ποσά.
1: Λέει έως 800.000. Έως 800.000 είναι και τα 500, είναι και τα 700, είναι και τα 1000.
0: Ναι, αλλά δεν κοιτάνε τα 100 και τα 200 και τα 300. Τώρα μην λέμε σε χλαμάρες τώρα.
1: Κάτσε να το κρατήσουμε. Κράτησε.
0: Έλα μου τώρα που θα κάνουν τώρα το έλεγχο που είναι. Καταρχάς δεν χτυπάει.
1: Προχτές μόλις και να βγάλουμε τον Δήμαρχο Πετρούπολη που καταγγείλανε ένα κακομοίρη συνταξιούχο με σύνταξη 650 ευρώ να πληρώσει ένα δάνειο 100.000 μέσα σε ένα χρόνο ή αλλιώς δεν του παίρνουν το σπίτι.
0: Ποιο το αυτό, τι σχέση έχει αυτό με τράπεζα.
1: Θέλω να σου πω, γιατί όλα γίνονται. Όταν είναι ο νόμος, πώς να σου πω, διατυπώσεις, συγγνώμη, σαφής, είναι πολύ πιο ωραίο, αυτό λέω.
0: Ναι, ρε παιδί, το ξέρω, αλλά πάντα είναι γνωστό ότι για τέτοια ποσά δεν χτυπάνε καμπανάκια. Υπάρχει ένας μηχανισμός που χτυπάει το καμπανάκι που λέμε.
1: Σωστό.
0: Για
1: να δώσω
0: συνεγερμό. Για τέτοια ποσά δεν χτυπάει το καμπανάκι. Τώρα, αν ο άλλος, οι άλλοι κάνανε ρεσί απαγωγή στη Θεσσαλονίκη που έγινε και απήγαγαν κάποιον και τον υποχρέωσαν να μεταφέρει χρήματα από τραπεζικό λογαριασμό σε τραπεζικό λογαριασμό. Μέχρι το απόγευμα του κάνει ευρύ. Θέλω να πω ότι πρέπει να είσαι τελείως μπούφος για να κάνεις απαγωγή για να μεταφέρει χρήματα.
1: Άσχετο αυτό μαζί.
0: Δεν είναι άσχετο. Θέλω να πω ότι τα 100 και τα 200 δεν πάνε πουθενά συνεγερμό. Αυτό θέλω να πω. Από ένα ποσό και πάνω, δεν ξέρω ποιο είναι το ποσό αυτό. Καλό θα ήταν να πούνε ότι από το ποσό πάνω από 2.000, 3.000, 5.000.
1: Αυτό, ακριβώς,
0: ναι, αυτό θα ήταν σωστό.
1: Λέει έως 800.000.
0: Γιατί άμα δώσει ένα εκατομμύριο. Εντάξει, δηλαδή.
1: Τότε
0: να καταλάβω.
1: Σωστό και αυτό. Σωστό, δεν το σκέφτηκα.
0: Λοιπόν. Έρχεται ο Μπράντοβιτς, παιδιά, φίλοι του Παναθηναϊκού. Μπορείτε να κάνετε πάρτι. Η αλήθεια είναι πως είναι νομίζω ο κορυφαίος που υπονείται στην Ευρώπη τα τελευταία πολλά χρόνια.
1: Είναι φίλο Παναθηναϊκός.
0: Δεν είμαι φίλο Παναθηναϊκός. Είμαι ο πρώτος. 10 τίτλους έχει ρεσί, έχει 10 Ευρωλίγκες. Δηλαδή είναι ο ρέκορντ των Ευρωλίγκων. Του έχει πάρει με 4-5 ευρωλίγκες.
1: Είναι στη γραμμή των νέων. Η ιστορία συνεχίζεται. Σεισμό στην Ευρώπη για την επιστροφή ο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό.
0: Αλήθεια είναι πάντως. Δεν είναι ψέματα. Αλήθεια. Προφανώς, άμα έχει και καλό υλικό, εντάξει, αλλά η αλήθεια είναι.
1: Απάντησε και καλό υλικό.
0: Μόνο ο Μπράντοβιτς, μεγαλύτερος.
1: 65.
0: Μόνο, ναι, τον είχα παραπάνω.
1: Και νομίζω ότι από τον. Πώς το λένε, τον Ράγκα τον Αταμάν, καλύτερος θα είναι.
0: Εντάξει.
1: Θα είχε μια ομάδα με αρχή, μέση και τέλος.
0: Λοιπόν.
1: Πολύ περισσότερο που πήρε την Λευκό.
0: Έχουμε εκλογές και δεν το ξέρω.
1: Γιατί?
0: Διαβάζω ότι σήμερα κορυφαίος υπουργός έχει. Όχι, διαβάζω. Το είδα.
1: Ναι.
0: Κορυφαίος υπουργός έχει συγκέντρωση της εκλογικής του βάσης, παιδί μου, σε κέντρο της παραλιακής λεωφόρου. Λοιπόν, που σημαίνει ότι.
1: Εκεί στο Νότο.
0: Εκεί στο Νότο. Στο Καλαμάκι, για την ακρίβεια. Και ξέρω ότι αυτές οι συγκεντρώσεις σε μεγάλα μαγαζιά που είναι μεγάλη χώρη κλπ. Συνήθως γίνονται στην προεκλογική περίοδο. Μαζέψουν κανένα σταυρουδάκι. Και βλέπω ότι τώρα, Ιούλιο μήνα, ξέρουν κάτι. Και επειδή ο Ιούλιος θα είναι αργά, θα έχει φύγει κόσμο.
1: Του κάνουν τον Ιούνιο.
0: Το κάνουν τώρα για να προλάβουν.
1: Κάλιο γάιδο.
0: Ρόδενε, παρά γάιδο γύρω.
1: Γιατί τώρα σε κάθε περίπτωση είμαστε πλέον και από το Σεπτέμβριο και επισήμως, παραδείγματος και επισήμως, σε άτυπη προεκλογική περίοδο. Μεγάλη.
0: Ναι.
1: Ή μικρή, δεν ξέρουμε. Ναι. Μητσοτάκης το αποφάσισε αυτό.
0: Λοιπόν, θα μιλήσουμε για τα ενίκια σήμερα με το Θέμη Μπάκα. Πρόεδρο του κτηματομεσητικού, το είπα, δικτύου Real Estate. Θα μιλήσουμε για τα καύσιμα. Ξανά έβαλα. Είναι τεράστια η διαφορά που βλέπεις στο depósito με το πέσιμο αυτό στο 1,90 περίπου από το 2,15 που είχε φτάσει 2,14. Όχι ότι είναι χαμηλά το 1,90, ψηλά είναι. Είναι πιο ψηλά από εκεί που ήταν όταν ξεκίνησε η κρίση. Αλλά έχει και μια διαφορά. Έβαλα 91 χθες. Ένα 50 και το 50 βλέπεις, επειδή πόσο παραπάνω γεμίζει από ό,τι γέμιζε πριν. Γιατί παραπάνω δεν έβαζα ποτέ. Ένα 50. Λοιπόν, με τον κύριο Παπαγεωργίου, τον πρόεδρο του Συντόσματος Πρατηριούχων, θα έχουμε τον κύριο Γιάννη Τραγασάκη, ένα ιστορικό στέλεχος της αριστεράς, που πλέον δηλώνει ανεξάρτητος βουλευτής της αριστεράς στη Βουλή. Έτσι λέει.
1: Και που λογικά θα τον ρωτήσουμε και για αυτά που είπε ο Γιάννης Τουρνάρας στο πρωτοσέλιδο που πήγε στα Νέα το Σάββατο.
0: Τίμησέ μου.
1: Μεταξύ άλλων.
0: Βοήθησε με.
1: Είχε πολύ πολύ ενδιαφέρον. Θα τα διαβάσω
0: ουσίας,
1: μόνο.
0: Το...
1: Επί της ουσίας, έτσι. Ναι. Οι άνθρωποι ήταν εντελώς απροετοίμαστοι και άσχετοι, είπε για το 2015. Ναι. Ακόμα και όταν είχε φύγει ο Βαρουφάκης, φλερτάρανε με το παράλληλο νόμισμα κλπ.
0: Εντάξει, πάντως πολλοί από αυτούς τα λένε και μόνοι τους αυτά. Ότι είμαστε απροετοίμαστοι.
1: Όχι, δεν είναι αυτό η είδηση. Δεν είναι αυτό. Είναι ότι ακόμα και όταν είχε φύγει ο Βαρουφάκης, φλερτάρανε με το παράλληλο νόμισμα. Είναι άλλο.
0: Ναι.
1: Μου είπε στα κεντρικά και σου λέω δύο από τα κεντρικά. Και είπε και κάτι ακόμα, ότι κάστρο του θα είναι η Τράπεζα της Ελλάδος.
0: Ναι.
1: Και αν όμοι γέννητο χρειαστεί να ξαναδοθεί μάχη, θα πρέπει να δοθεί από εδώ.
0: Ναι. Πάντως ο κύριος Τραγασάκης, για να ξεχωρίσουμε.
1: Τον έχουμε μέσα Ιουλίου τον κύριο Στουρνάρα.
0: Ο κύριος Τραγασάκης, για να ξεχωρίσουμε όλα αυτά. Γιατί εγώ έχω άποψη για το 2015, δεν συμφωνούμε οι απόψεις μου, αλλά δεν έχει σημασία. Λέω ότι δεν ήταν ποτέ από τους ανθρώπους που και τότε ακόμα είχε, ούτε οι δηλώσεις του δημόσιες είχαν κάποια ακραία τοποθέτηση, ούτε είχε πει πράγματα για τα οποία τον είχαν προσωπικά βάλει στο επίκεντρο αντιπαράθεση. Τον θυμάμαι, ήταν πάρα πολύ προσεκτικός στις γενικότερες διατυπώσεις του από τότε. Ένα, ξαναλέω, ιστορικό στελεχός αριστεράς που εγώ τρέφω για το πρόσωπο του και πολύ μεγάλο σεβασμό. Τον γνώρισα το 89 ως βουλευτή της.
1: Πρώτο θέμα με τον κύριο Μπάκα.
0: Του συνασπισμού.
1: Με τον κύριο Μπάκα διαβάζω από την απογευματινή. Η κυβέρνηση μετά την αποκάλυψη. Η κυβέρνηση αποσύρει άρον-άρον το σχέδιο για πλαφόν στα ενίκια.
0: Ναι.
1: Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής, στόχος η αύξηση του διαθέσιμου αποθέματος και όχι παρέμβαση στην αγορά.
0: Ωραία.
1: Ήταν το σχέδιο που το είχαμε το θέμα την Παρασκευή στο μαγκαζίνο, ναι, της επιτροπής που εισηγούνταν για αυτό το θέμα. Άφηνε ανοιχτό απολύτως το θέμα του πλαφών στα ενίκια. Την Κυριακή, νομίζω χτες ήταν, βγήκε διαρροή ότι αυτό δεν ισχύει, το παίρνουμε πίσω. Δεν ήταν ακριβώς έτσι, το παίρνουμε πίσω, ναι, αλλά αυτό εννοούσα, όπως το έχει απογευματινή σήμερα στην πρώτη σελίδα και μέσα σε δισελίδα που έχει για τα ενίκια.
0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στη διαφημιστικό. Θες τίποτα άλλο να πεις πριν πάμε στη διαφημιστικό?
1: Και μετά έχουμε ώρα. Μείνετε στη δεύτερη ώρα. Στην αρχή θα σας πούμε διάφορα από τις εξελίξεις στα κόμματα.
0: Και στην πρώτη θα τους πούμε. Αλλά πιο λίγα.
1: Πιο λίγα, ναι. Εδώ ναι, θα μου δώσω μόνο μισό λεπτό γιατί πραγματικά θέλω να το διαβάσω. Είναι ένα άρθρο.
0: Τι,
1: του Μητροπολίτη Κέρκυρας Νεκταρίου.
0: Ναι.
1: Έτσι, οι αρχιερείς θα πρέπει να παραιτηθούμε από την κρατική μισθοδοσία.
0: Είναι ο.
1: Ναι.
0: Ο δεύτερος ή ο πρώτος αυτός που.
1: Ο τρίτος.
0: Ο τρίτος είναι.
1: Ήταν στην Κρήτη, τον βγάλαμε από τα Κύθρα.
0: Ναι.
1: Τώρα είναι ο τρίτος. Νομίζω υπάρχει άλλος ένας ενδιαμέσως, αλλά δεν το θυμάμαι.
0: Αλλά έβγαλε μια ανακοίνωση η Ιερά Σύνοδος.
1: Ναι, έβγαλε μια ανακοίνωση ότι σωστά γίνεται αυτό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν είναι δηλαδή σε αυτή τη γραμμή, αλλά λέει ότι μεταξύ άλλων στο άρθρο του ότι ίσως εμείς οι αρχιερείς θα έπρεπε να εξετάσουμε σοβαρά την πλήρη παραίτησή μας από το μισθολόγιο του κράτους. Λέει να πάμε όπως γινόταν μέχρι το 86 που αρχιερείς ανάλαβαν την αποζημίωσή τους από τότε ο ΔΕΠ όπως και οι ιεροκήρυκες και λέει ότι με τον θα μπορούσε λοιπόν να αναζητηθεί ένας άλλος τρόπος με τον οποίο η αποζημίωση που σήμερα δίνεται στους αρχιερείς να κατευθυνθεί ως ενίσχυση στους ιερείς μας, ιδίως σε εκείνους που σηκώνουν καθημερινά το βάρος μικρών, φτωχών και απομακρυσμένων ενωριών. Ενδιαφέρον, έχει να κάνει μια προσπάθεια να το μιλήσουμε αύριο.
0: Έβγαλε την Παρασκευή το απόγευμα, για όσους δεν παρακολουθούν το Σαββατοκύριακο, την επικαιρότητα, μια ανακοίνωση Ιερά Σύνοδος, η διαρκής Ιερά Σύνοδος, που λέει ότι η μισθοδοσία του κλήρου συνδέεται ιστορικά με την αξιοποίηση εκκλησιαστικής περιουσίας για το κοινό καλό και όχι με κάποια χαριστική ή προνομιακή μεταχείριση. Και ειδικά για την περίπτωση τη συγκεκριμένη, λέει οι αναφορές σε υπέρογα ή λανθασμένα ποσά. Και ότι η πρόσφατη ρύθμιση που εισηγείται η ελληνική πολιτεία δεν εισάγει κάποιο νέο προνόμιο, καθώς επαναφέρει τη μισθοδοσία των αρχιερέων εντός του γενικού πλαισίου της δημόσιας διοίκησης. Εγώ σας μεταφέρω έτσι κάποια κομμάτια, γιατί είναι πολύ μεγάλη. Λέει για την ποιμένουσα εκκλησία, η προσπάθεια επίλυση των πραγματικών προβλημάτων ανθρώπων αποτελεί ένα απόσπαστο μέρος ποιμαντικής ευθύνης της διακονίας και γι' αυτό επιτελείται αθόρυβα και όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν,
1: ο Μητροπολίτης Κέρκυρας λέει: αν ο λαός στερείται, ο επίσκοπος δεν μπορεί να απολαμβάνει. Αν ο λαός αμφισβητεί, ο επίσκοπος δεν πρέπει να θυμώνει, αλλά να εξηγεί, να μετανοεί όπου χρειάζεται, να δίνει μαρτυρία αλήθειας. Και για να το πω ακόμη πιο προσωπικά, ουδέποτε χρειάστηκε να δαπανηθεί η Ιερά Μητρόπολη για να συντηρήσει την προσωπική μου ζωή.
0: Ουδέποτε, ναι.
1: Ναι. Επιβαρύνθηκε εννοεί δηλαδή.
0: Εντάξει, ναι, όπως σε όλες τις. Δεν θέλω να πω δουλειά, γιατί αυτό ας πούμε δεν το λέω ως δουλειά. Όπως σε όλους τους χώρους, εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν απόψεις και απόψεις, άνθρωποι και άνθρωποι, γιατί όλοι οι άνθρωποι είμαστε έτσι, δεν είναι κανένα. Επειδή φορά εράσια, δεν σημαίνει πως έγινε Θεός.
1: Πρωτίστως άνθρωπος του Θεού όμως. Ναι. Πρώτος άνθρωπος του Θεού, ανταυτού.
2: Κόσμος 938.
3: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
4: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
3: Ζηλεύεις?
4: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
3: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα. Αγάπη μου, μα πού πας?
4: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
3: Χώρο?
4: Ναι, χώρο που να με ανεβάζει.
3: Με K2 Contracts Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. το δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
5: Ήρθε το καλοκαίρι. Για μένα το καλοκαίρι είναι πολλά πράγματα. Το καρπούζι που έκοβε παγωμένο η γιαγιά. Το παγωτό που τρώγαμε παιδιά μετά το μπάνιο. Η μυρωδιά του αντιλιακού. Το τραπέζι στην αυλή με όλη τη γειτονιά. Γιατί το καλοκαίρι το φτιάχνεις εσύ. Και τα marketing είναι εδώ. Για να μην συννεφιάζει το καλοκαίρι μας ούτε στο ταμείο. Marketing. Αξίζει να πας και το καλοκαίρι.
6: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
7: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

0: Ακού Κόσμος 938.
1: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.

0: Του λαγοκέφαλου του Κάγκελο γίνεται, ε.
1: Ναι.
0: Είναι, νομίζω, έχει γίνει αντικείμενο μεγάλη συζήτηση του λαγοκέφαλου και ο κόσμος δεν πολύ ξανοίγεται στις παραλίες. Αν και μου ήρθε ένα βίντεο χθες, που βέβαια δεν είναι φετινό, είναι του 24, με ένα κοπάδι από αυτά τα ψαράκια τα οποία παίρνουν το κουτάκι, λέει, του αναψυκτικού και το κάνουν κομματάκια, τα οποία έχουν βγει στην παραλία. Όταν είμαι στην παραλία, εννοούμε σχεδόν δεν έχουν βγει εξωβόλτα. Ναι, και μιλάμε για κοπαδάκια, όχι αστεία.
1: Δύο αρκάς είχαμε το κουφιοκέφαλο, είχαμε το χοντροκέφαλο, έχουμε τώρα και τον μπλακοκέφαλο.
0: Ναι, αλλά δεν δαγκώνει, αυτό δαγκώνει.
1: Χειρότερα.
0: Λοιπόν, πάμε στην κυρία.
1: Καλημέρα πριν στη Στέλλα Καντώνα. Σας ακούω, αγόρια, λέει.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στον κύριο Θέμη Μπάκα, πρόεδρο του κτηματομεσητικού δικτύου E-Real Estate, που είναι στην τηλεοπτική μας. Καλημέρα, κύριε Μπάκα.
2: Καλή σήμερα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, σας τηλεφωνήσαμε για να δούμε.
1: Είδαμε όλο αυτό το σχέδιο το την Παρασκευή της Αθηνικής Επιτροπής για τα ενίκια. Μπορείτε λίγο να μας το αναλύσετε, αν και βλέπω εδώ ότι την Κυριακή το πήραν πίσω τη διάταξη για πλαφόν στα ενίκια.
2: Ακριβώς. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε στο εξής. Αυτές είναι οι δύσκολες διαβούλευση, 5 συγκεκριμένα μέτρα που αφορούν ουσιαστικά το Εθνικό Σχέδιο Στεγαστικής Πολιτικής 2026-2035. Αρχικά, το πρώτο μέτρο που για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό και ήταν μια απέτηση όλης της αγοράς, ήταν να δημιουργηθεί ένας εθνικός δείκτης τιμών και ενοικίων. Δηλαδή, μια δημιουργία εθνικού παρατηρητηρίου κατοικίας με συλλογή στοιχείων από μισθωτήρια, μεταβιβάσεις, τραπεζικές εκτιμήσεις και φορολογικά δεδομένα, καταγραφή πραγματικών τιμών αγοράς και ειδικές ανά περιοχή, καθώς και ένας έγκαιρος εντοπισμός περιοχών με στεγαστική πίεση. Εδώ θα πρέπει να δούμε το εξής όμως. Από πού θα συλλέξουν τα στοιχεία? Δεν συζητάμε για φορολογικά δεδομένα από μισθωτήρια συμβόλαια. Μα εμείς σαν χώρα, ενώ αυτό που συζητάμε είναι πάρα πολύ σημαντικό, εμείς σαν χώρα γνωρίζουμε ότι ακόμα και στην επιστροφή του ενοικίου τα δηλωμένα μισθώματα είναι γύρω σε 250 ευρώ. Επομένως, εδώ θέλει λίγο προσοχή. Ενώ παράλληλα δεν ακούσαμε καθόλου αυτό που περίμενα με μεγάλη αγωνία, να δημιουργηθεί και ένα εθνικό μητρό κλειστών κατοικιών. Ένα μητρό, δηλαδή να ξέρουμε τελικά πώς κατοικεί στην κλειστή σε αυτή τη χώρα. Σε ποιες περιοχές βρίσκονται, δηλαδή υπάρχει μια χαρτογράφηση. Επιπλέον, όσον αφορά τον έγκαιρο εντοπισμό περιοχών με στεγαστική πίεση, εδώ να σας αναφέρω το εξής. Στο εξωτερικό, σε διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια περιοχή χαρακτηρίζεται περιοχή στεγαστικής πίεσης όταν υπάρχουν δύο βασικοί παράγοντες. Πρώτος παράγοντας. Όταν το ενίκιο ξεπερνά το 30% του μέσου εισοδήματος των ανθρώπων που διαμένουν στη συγκεκριμένη περιοχή.
1: Σε εμάς είναι ψηλότερο, ναι.
2: Ακριβώς. Εμείς στη χώρα μας, αν δεν μιλάμε για 30%, θα πρέπει να μπει σχεδόν το σύνολο της Αττικής. Δεν θα σου πω τις υπόλοιπες περιοχές. Ή αλλιώς, εάν το ενίκιο έχει αυξηθεί, το κόστος ενοικίας έχει αυξηθεί 5% περισσότερο από τον πληθωρισμό την τελευταία πενταετία. Που πάλι ισχύει αυτό σε εμάς. Επομένως, εδώ πρέπει να δούμε πώς διαμορφώνεται αυτός ο δείκτης, ο οποίος εντοπίζει, λέει, έγκαιρα ποια περιοχή έχει στεγαστική πίεση. Την προηγούμενη εβδομάδα, την Παρασκευή, όπως είπατε σωστά και εσείς, αφήσαν ένα παράθυρο για πλαφόν στα ενίκια, δηλαδή να εξετάζει τη δυνατότητα, λέει, καθορισμού των ορίων μισθωμάτων σύμφωνα με την χαμηλή ποιότητα ή ενεργειακά υποβαθμισμένα ακίνητα. Την Κυριακή, εχθές, το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογενείας ξεκαθάριζε ότι δεν εξετάζεται επιβολή πλαφών στα ενίκια. Δηλαδή, σύμφωνα με το Υπουργείο, το στεγαστικό πρόβλημα δεν αντιμετωπίζεται με διοικητικό καθορισμό τιμών, αλλά με αύξηση προσφοράς.
1: Γιατί λέει αυτό, ότι μπορεί να ενισχυθεί περαιτέρω η αδήλωτη ακριβώς οικονομία, να αντιμετωπίζει το πρόβλημα κλπ. Ναι, λέει το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής.
2: Είναι σημαντικό, γιατί μιλάμε για ιδιωτικές περιουσίες. Δεν μπορεί σε κάποιον για ποιο λόγο ζητάς 1.000 ευρώ ή 500 ευρώ, αλλά θα μπορούσαμε όμως σε προγράμματα τα οποία εντάσσονται στο ευρύτερο. Σε ευρύτερη πολιτική τη στέγαση, όπως είναι το ανακοίνωση νοικιάζω, θα μπορούσαμε να πούμε, ξέρετε κάτι, κύριε ιδιοκτήτη, θα πάρεις χρήματα για να ανακαινήσεις το κλειστό σπίτι και να μείνεις μέσα εσύ. Καλά κάνεις και να μείνεις με το σπίτι σου κανονικότητα και είναι κοινωνιακά αναβαθμισμένο και ανακαινισμένο, γιατί έτσι πρέπει να γίνεται. Αν όμως πάρεις χρήματα για να ανακαινήσεις το κλειστό σου σπίτι, να αυξηθεί η αξία του άρα και επομένως να το βγάλεις στην αγορά αυτό το σπίτι, να εισπράττεις και ενίκεια αντί να εισόδημα κάθε μήνα που μέχρι τώρα δεν είσαι τίποτα. Θα μπορούσαμε σε αυτή την περίπτωση να πούμε, ξέρετε κάτι, το ενίκιο του σπιτιού του συγκεκριμένου πρέπει να βγει στην αγορά με ένα ενίκιο μειωμένο έως ακόμα και 30% από τη μέση ζητούμενη τιμή ενοικίας της περιοχής. Και αυτό δεν το λέω εγώ μόνο αυθαίρετα, αυτό ισχύει στην Κύπρο. Επειδή στην Κύπρο υπάρχει το πρόγραμμα ανακοίνωσης νοικιάζω, είναι χωρισμένο σε δύο κατηγορίες. Είναι ο ιδιοκτήτης που θα διαμείνει μέσα στο σπίτι του την οικογένειά του ως κύρια κατοικία. Δεν είναι καμία υποχρέωση. Η μόνη υποχρέωση είναι να μείνει τουλάχιστον 5 χρόνια σε αυτήν την κατοικία ο ίδιος η οικογένειά του. Υπάρχει και ο ιδιοκτήτης, ο οποίος θα πάρει χρήματα να ανακοινήσει ένα κλειστό σπίτι και θα παίρνει εισοδήματα κάθε μήνα από κάτι που δεν συνέβαινε ποτέ του. Επομένως, αυτό είναι κάτι που θα μπορούσαμε να εξετάσουμε την κοινωνική ανταποδοτικότητα από ένα πρόγραμμα στεγαστικό στο να δημιουργηθούν κατοικίες με προσιτές τιμές ενοικίασης. Το επόμενο μέτρο, το οποίο αυτή τη στιγμή συζητιέται, είναι ένα νέο μόνιμο πρόγραμμα σπίτι μου. Δηλαδή, το πρόγραμμα δεν θα λειτουργεί πλέον μόνο με ευρωπαϊκούς πόρους. Προβλέπεται, λέει, φορολογικά κινητές τράπεζες, ώστε να προσφέρουν χαμηλότερα επιτόκια. Δηλαδή, ο στόχος είναι η μόνιμη πρόσβαση των νέων οικογενειών σε θεότητα στεγαστικά δάνεια. Εδώ δεν το καταλαβαίνω, να σου πω την αλήθεια μου. Τι φορολογικό θα δώσει την τράπεζα για να μειώσει το επιτόκιο? Το πρόβλημα του κόσμου, είδαμε σε πολύ μεγάλο ποσοστό, δεν είναι η χρηματοδότηση. Γιατί θυμάστε πολύ καλά, το πρόγραμμα Σπίτι μου 2, είχαμε 120.000 αιτήσεις τις πρώτες 15 μέρες που ξεκίνησε το πρόγραμμα. Είχαμε περίπου 38-40.000 ανθρώπους που πήρανε την προέγκριση από το τραπεζικό ίδρυμα ότι κυρούν τις προδιαγραφές τραπεζικού δανεισμού. Αλλά ένα μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων δεν προχώρησε το επόμενο βήμα, διότι δεν πήγαν σπίτια. Επομένως, αυτό πρέπει να δούμε εδώ, είναι πώς θα δημιουργήσουμε ένα απόθεμα κατοικιών προσιτών τιμών και όχι να οδηγούμε ένα μεγάλο ποσοστό ενός ανθρώπου να δεσμεύονται για 30 χρόνια σε ένα στεγαστικό δάνειο φτηνό, όντως φτηνό, αλλά με ακριβή στέγη για σπίτια του 70 και του 80. Το άλλο θέμα, το οποίο για μένα είναι το συμβολικότερο απ' όλα και χαίρομαι πάρα πολύ που διαβάζω μέσα, να ξέρετε, είναι η νέα Golden Visa για μακροχρόνια μίσθωση. Αυτό το μέτρο, να ξέρετε, το είχαμε καταθέσει στο δημόσιο διάλογο τουλάχιστον εδώ και μια τριετία, τετραετία. Τι λέγαμε? Λέγαμε το εξής. Έχετε ένα επενδυτή στο εξωτερικό να αποκτήσει Golden Visa. Καλά κάνει, θέλουμε επενδύσει στη χώρα μας. Για ποιο λόγο αυτό το άνθρωπο να πηγαίνει και να επιλέγει ό,τι ακίνητα θέλει, όπου θέλει και να δημιουργείται στεγαστική πίεση στη χώρα ή να αυξάνονται οι τιμές? Αυτό που είχαμε προτείνει και δεν μπορεί να υιοθετείται αυτή τη στιγμή είναι: θέλει ένα επενδυτή να αποκτήσει Golden Visa, πολύ ωραία. Πάρε 2-3 σπίτια σε αυτές τις περιοχές παλαιά, ακόμα και κλειστά σπίτια, ανακαίνισε τα με δικά σου χρήματα. Βγάλτε στην αγορά για ενοικίαση για 5, 6, 7, 8 χρόνια και δεσμεύσου κιόλας ότι αυτά τα σπίτια θα ενοικιαστούν με συγκεκριμένες τιμές ενοικίασης, προσιτές. Με αυτόν τον τρόπο τι γίνεται? Ανανεώνουμε το οικιστικό μας απόθεμα σαν χώρα, δηλαδή κάνουμε ανακαινήσεις, ενεργές αναβαθμίσεις και παράλληλα δημιουργούνται σπίτια στην αγορά προσιτών τιμών. Αυτό για μένα είναι σημαντικό μέτρο, εάν το συνδυάσουμε κιόλας και με την κατοικία στις περιοχές που υπάρχει τουριστική πίεση.
0: Δεν ξέρω αν μας άκουγε ο Παραδιάς, αν είναι συμπτωματικό. Ήρθε μόλις τώρα ένα email από την Πομιδά, την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιωτικών Ακινήτων, που χαιρετίζει τη χθεσινή αποσαφήνιση ότι η κυβέρνηση δεν εξετάζει και δεν προτίθεται να προχωρήσει οποιαδήποτε μορφή διοικητικού καθορισμού ή ανωτά του ορίου στα μισθώματα κατοικιών. Και λέει ότι επειδή το θέμα σηκώθηκε στο δημόσιο διάλογο, θεωρούμε αναγκαίο να σκιαγραφίσουμε τις καταστροφικές συνέπειες της υιοθέτησης ενός τέτοιου μέτρου, λέει.
2: Έχει
0: το οποίο πρέπει να πω βέβαια ότι είναι ένα μέτρο το οποίο το προτείνουν οι κόμματα της αντιπολίτευσης στο πλαφόν, έτσι.
2: Κύριε Ξενάκη, πλαφόν στο δικό μου το σπίτι, συγγνώμη που το πω, και ξέρετε πολλές φορές ότι εγώ με τη στεγαστική πολιτική έχω άμεση σχέση και πολλές φορές που βγάζουμε πολλές φορές κατά διαστήματα. Είναι πολύ μεγάλο λάθος. Δεν μπορεί να πει σε κάποιον άνθρωπο τώρα ότι ξέρει κάτι. Επειδή έχουμε στεγαστική κρίση στην Ελλάδα, είσαι υποχρεωμένος να νοικιάζεις το σπίτι σου φτηνά. Δώσε το κίνητρο. Θα σας πω ένα παράδειγμα πάρα πολύ απλό. Πέρυσι δεν μειώσαμε το φορολογικό συντελεστή στα ενίκια που εισπράττονται για ποσά από 12 έως 24.000 ευρώ το χρόνο. Δηλαδή κάποιος που εισπράττει 1.000 ή ακόμα και 3.000 ευρώ. Αυτός ο άνθρωπος που δέχτηκε αυτή τη φορολογική ελάφρυνση του ιδιοκτήτης, δεν καλώς δέχτηκε. Δεν είναι καμία υποχρέωση αντί του νοικιαστή. Στο εξωτερικό, όταν συζητάμε για φορολογικές ελαφρύνσεις, όταν συζητάμε για φορολογικά κίνητρα, υπάρχει και μια ανταποδοτικότητα. Παράδειγμα, σήμερα θα συζητάμε τώρα από το Μάιο μήνα έως και τον Αύγουστο-Σεπτέμβρη, έχουμε το μεγαλύτερο ποσοστό ανανέωση των μισθωτηρίων συμβολέων που είχαν δημιουργηθεί την προηγούμενη τριετία. Πάντα τους καλοκαιρινούς μήνες, τότε αναλώντας συμβόλαια οι άνθρωποι. Το πρόβλημά μας εδώ πέρα ποιο είναι? Συζητά ο ιδιοκτήτης με τον ενοικιαστή του. Με τον καλό ενοικιαστή συζητά πάντα ο ιδιοκτήτης την ανανέωση του μισθωτηρίου συμβολέου. Δηλαδή, σε ένα ενοικιαστή που πληρώνει το ενοικίο το κανονικά, δεν είναι κανείς φορές στο σπίτι, να ανανεώσουμε. Και βλέπουμε πολλές φορές να ζητούν αυξήσεις πάρα πολύ ψηλές, 10%, 15%, 20%. Και πάω και αυτές τις περιπτώσεις.
1: Και ποιο θα τις δώσεις, γιατί δεν έχεις πόνο να βρεις σπίτι τώρα.
2: Το
1: δεν είναι...
2: Ποιο είναι τώρα? Ναι, ναι. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε εμείς. Να πούμε, κύριε ιδιοκτήτη, εφόσον ανανεώσει το μισθωτήριο συμβόλαιο στο ίδιο αθηνή, δηλαδή στον ίδιο νοικιαστή, στον καλό σου νοικιαστή, γιατί με αυτό διαπραγματεύεσαι.
0: Ναι.
2: Αν ανανεώσουμε το συμβόλαιο την επόμενη τριετία με μια συνολική αύξηση του έως 5% συνολικά στην τριετία, έχει προλάβει 20% τα εισοδήματα στα ενίκια. Και θα πει
1: κάτι.
2: Μα κύριε Πάκη.
1: Ερώτηση θέλει ο Σωτήρης να κάνει.
0: Όχι, δεν έχω ερώτηση. Εγώ βρήκα ότι το πλαφόν το έχει προτείνει και ο Ανδρουλάκης τον Απρίλιο του 25 στα μέτρα για τη στέγαση. Είναι μέσα από τα μέτρα.
1: Εδώ ήθελα να ρωτήσω. Δόθηκε το σχέδιο λοιπόν διαβούλευση για την εθνική στρατηγική για τη στεγαστική πολιτική 26-35. Μιλάμε δηλαδή για 10 χρόνια. Ερώτημα. Εσείς βλέπετε ότι με αυτό το σχέδιο μπορεί και μονολεκτικά για να πάμε σε διαφημίσεις. Μπορεί να λύσει, να αντιμετωπίσει, να λύσει, δεν γίνεται, το πρόβλημα των ενοικίων.
2: Την ανάγκη του σήμερα αυτό το σχέδιο δεν μπορεί να αντιμετωπίσει. Είναι μικρή η δυναμική του σε σχέση με την ανάγκη του σήμερα. Χρειαζόμαστε μεγαλύτερες παρεμβάσεις όσον αφορά την αύξηση διαθεσιμότητας των κατοικιών. Ωραία είναι αυτά που συζητάμε σήμερα σε σχέση με το παρελθόν, αλλά είναι μικρή δυναμική σε σχέση με την ανάγκη του σήμερα. Και ξέρετε κάτι σημαντικό, και να κλείσουμε με αυτό. Χρειαζόμαστε άμεσα μέτρα αναχέτηση του κόστου στέγασης. Δηλαδή, μπορεί να εκπίπτει το φορολογικό εισόδημα το φοιτητικό ενίκιο με κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια. Μπορούν οι τόξοι στεγαστικών δανείων, όπως το αναφέρει και ο ΑΣΕΣ του 2022, να εκπίπτουν το φορολογικό εισόδημα αν πρόκειται για πρώτη κατοικία. Αυτά είναι σημαντικά μέτρα να ξέρετε.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε
1: πάρα πολύ.
0: Καλημέρα επίση στον Δημήτρη Καμένο. Στείλουμε. Περνάει από την Πειραιώς, δεν είναι? Mm-hmm. Και μου στέλνει μια φωτογραφία των γραφείων του ΣΥΡΙΖΑ. Και λέει, θα μα πει τι θα τα πάρει αυτά. Μπορεί να μα πει ο Σκουρίδη.
1: Γιατί να σου πει ο Σκουρίδη.
0: Πώ ξέρει, από το ρεπορτάζ.
1: Καλημέρα,
0: Δημήτρη. Ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση. Λοιπόν.
1: Αυτό εκεί που ανήκει. Άλλα γραφεία θα έπρεπε να πάρουν οι τράπεζες του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Πάντως ο τελευταίος που θα ήθελε να πάει σε αυτά τα γραφεία είναι ο κύριος Τσίπρας. Έτσι, για να είμαστε εντάξει.
1: Δεν
0: υπάρχει καμία περίπτωση, έτσι το συζητάμε. Τώρα εδώ πάει να ξεφορτωθεί ότι θυμίζει ΣΥΡΙΖΑ. Να πάει να πάρει και τα γραφεία. Τα παλιά γραφεία. Και για το Feng Shui δεν είναι σωστό αυτό. Λοιπόν, πάμε σε διαφορετικό περιβάλλον. Βρίσκεσαι σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμη οπτική, αλλά θες γρήγορα ίντερνετ στο σπίτι, βρέξει χιονίσει. Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το Κοσμοτέ 5G WiFi μπορείς να συνδέσει πανεύκολα όποια είσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα και να απολαύσεις παντός καιρού ταχύτητες ως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους, με τη δύναμη και αξιοπιστία που σου προσφέρει το βραβευμένο ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Και τώρα! Με κάθε νέα σύνδεση Κοσμοτέ 5G WiFi έχεις 2 μήνες δώρο. Για να μάθεις περισσότερα μπες στο κοσμοτέ.gr. Θυμίζουμε ότι τελευταία μέρα σήμερα κληρώνουμε ένα εισιτήριο μετεπιστροφής για 2 άτομα σε δίκλινη καμπίνα και γεωταχεία από Πειραιά για Κρήτη. 2-11-10-80-8-80. Το ταξίδι είναι μια προσφορά της ANEC Lines, ταξίδι με άνεση και φιλοξενία και 2 νέους προορισμούς, Μήλο και Σέριφο.

0: Λοιπόν, και από το πρόβλημα της στέγης, το μεγάλο, το καυτό και το πραγματικά ζωτικής σημασίας για τον κόσμο, σε ένα άλλο καθημερινό πρόβλημα για πολύ περισσότερο κόσμο, πιο μικρό ίσως, αλλά καθημερινό, τα καύσιμα. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου, είναι πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηριούχων Αττικής Εμπόρων Καυσίμων. Καλημέρα, κύριε Παπαγεωργίου.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλή σας μέρα, επίσης, καλή εβδομάδα.
0: Τις τελευταίες ημέρες είχαμε, όσοι περνάμε από και κοιτάμε τι γράφουν τα πρατήρια, είδαμε ότι είχαμε μια πτώση της τιμής της αμόλυβδης, είδα σήμερα το πρωί 91 και έβαλα γιόλας θέση 91. Είδα και 89 την περσμένη εβδομάδα, αλλά δώστε μας μια εικόνα που είμαστε και πού μπορούμε να πορευτούμε τις επόμενες μέρες και εβδομάδες.
1: Και πού ίσως θα έπρεπε να ήμασταν, έτσι, αν είναι επαρκής αυτή η μείωση η οποία γίνεται με βάση τις τιμές χοντρικής.
2: Λοιπόν, οι τιμές αυτές που αναφέρατε πριν από λίγο είναι οι δεικτικές τιμές για την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Η επαρχία ακόμα έχει μια χρονοκαθυστέρηση στο να παραλάβει νέες ποσότητες με νέες μειωμένες τιμές. Θεωρώ ότι μέσα σε αυτήν την εβδομάδα και εκεί θα αποκατασταθεί, δηλαδή και εκεί τα περισσότερα πρατήρια θα έχουν τιμές πολύ κοντά σε αυτές, εκτός από την νησιωτική χώρα η οποία έχει το μεταφορικό κόστος και έχουμε μια επιβάρυνση από 6 έως 14 λεπτά το λίτρο ανάλογα που βρίσκεται το κάθε νησί.
0: Ναι.
2: Από εκεί και πέρα, τις επόμενες μέρες περιμένουμε συγκράτηση των τιμών σε αυτά τα επίπεδα. Το πετρέλαιο παραμένει κοντά στα 80 δολάρια. Δεν συνεχίζει την πτωτική του πορεία. Υπάρχει συγκεκριμένος λόγος γι' αυτό. Θεωρώ ότι και μέσα στο καλοκαίρι δεν θα πέσει παρακάτω, δεν θα μειωθεί άλλο.
0: Πόσο ήταν όταν ξεκίνησε ο πόλεμος?
2: Κοιτάξτε, ξεκινήσαμε αρχές του έτους, το πρώτο δεκαήμερο του Γενάρη, όπου η τιμή ήταν η χαμηλότερη από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, από το 2022 δηλαδή. Είχαμε 65 δολάρια το βαρέλι με 1,70 η τιμή της βενζίνης στη χώρα μας. Αντίστοιχα, πριν την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, που οι αγορές μας είχαν προειδεάσει ότι κάτι θα συμβεί, είχαμε δει την τιμή να ανεβαίνει από το 1,70 από τις αρχές του έτους στο 1,80, περίπου 1,79. Και μετά μπήκαμε στον Αρμαγεδόν δηλαδή. Είδαμε τις τιμές να εκτοξεύονται για πάνω από 2,20.
0: Τώρα βλέπω 78,60 βλέπω τώρα αυτή τη στιγμή διεθνή στιγμή του Brent και εύρος 52 εβδομάδων είχε φτάσει κάποια στιγμή στα 58.
2: Ναι βεβαίως, είναι το συνεδριακά. Είχε φτάσει 58. Η χαμηλότερη τιμή που κατέγραψε στο κλείσιμο ήταν στα 63 δολάρια περίπου. Κοιτάξτε, αυτό θα είναι αυτό που θα ζήσουμε.
0: Δεν θα πέσει κατά το 79-80-78, λέτε το καλοκαίρι, δηλαδή, ακόμα και αν υπάρξει ειρήνη στην περιοχή εκεί.
2: Δεν μπορεί να πέσει για δύο λόγους. Ο ένας είναι ότι θα πρέπει να αποκατασταθεί η διακίνηση του αργού πετρελαίου στα δηληστήρια. Ξέρετε, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, και κατά τη διάρκεια του πολέμου, και αυτό που ήταν το μεγάλο πρόβλημα, ήταν ότι λείπουν αρκετά εκατομμύρια βαρέλια από τις διεθνείς αγορές κάθε μέρα. Δηλαδή, ζητάει. Ο κόσμος ζητάει η αγορά, ζητάει η κίνηση, τα logistic, το μεταφορικό, ζητάνε καύσιμα και δεν μπορούσαν να έχουν στις ποσότητες που θέλουν.
0: Ναι.
2: Αυτό όσο πέρναγε ο καιρός, εφόσον τα στενά ήταν κλειστά, θα επιδεινωνόταν. Τώρα λοιπόν μας δίνεται η δυνατότητα να αρχίσει σιγά σιγά να διακινείται το προϊόν. Όμως όπως έχετε δει και στο χάρτη, στην περιοχή εκεί είναι εκατοντάδες τάγκες συσσωρευμένα, συγκεντρωμένα. Τα οποία για να ξεκινήσουν μια διακίνηση και μέσα από ένα ναρκοθετημένο πεδίο, είναι προφανές ότι θέλει αρκετό χρόνο, τουλάχιστον 40 με 45 μέρες. Για να βγουν από εκεί και να μοιράσουν τα προϊόντα ανά τον κόσμο προς διήλυση. Τα ελληνικά δηληστήρια, ενώ είχαν ένα χρονικό ορίζοντα περίπου 4 μηνών που κλείναν τα προϊόντα τους και υπήρχε μια συνεχή ροή, αυτό μειώθηκε στις 40 μέρες.
0: Ναι.
2: Για να ξαναεπανέλθουμε στους 4 μήνες, δηλαδή όλη η αλυσίδα διακίνησης στο διεθνές πεδίο να αποκατασταθεί, θα περάσει το καλοκαίρι, θα φτάσουμε τέλη Σεπτεμβρίου.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό και αν δεν υπάρξει άλλο άσχημο γεγονός.
0: Και το πετρέλαιο, βέβαια, να πούμε το οποίο είναι γύρω στο 1,60 τώρα. Τέλος του μήνα, φαντάζομαι, θα φορτωθούν και τα 15 λεπτά παραπάνω που ήταν πώς το λένε, τα χρηματοδότηση από το κράτος. Αυτό θα σταματήσει, φαντάζομαι, τέλος του μήνα.
2: Πολύ σωστά. Αυτή την αίσθηση έχω και εγώ ότι η κυβέρνηση δεν θα συνεχίσει την επιδότηση. Κάτι αντίθετο συμβαίνει και σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες που είχαν επιδότηση. Τα υγρά καύσιμα για τους καταναλωτές.
0: Ναι.
2: Βέβαια, εφόσον είμαστε σε αυτά τα επίπεδα, το πετρέλαιο ήδη στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη η τιμή του είναι κάτω από 1,60, δηλαδή περίπου στο 1,59-1,58. Θεωρώ ότι μόλις μέχρι να φτάσουμε τέλος Ιουνίου να φύγει η τιμή της επιδότησης των 15 λεπτών από μέσα, θα είναι αρκετά χαμηλή, οπότε δεν θα το αντιληφθεί και η αγορά άμεσα. Θα είμαστε πάλι στα ίδια επίπεδα, δηλαδή γύρω στο 1,68-1,67, αυτό που καταγράφει τώρα ως μέση τιμή πανελλαδικά.
0: Μάλιστα. Αυτά είναι λοιπόν.
2: Είναι αισιόδοξα τα νέα,
0: ναι,
2: γιατί
0: μπαίνουμε
2: στη καρδιά του καλοκαιριού.
0: Αλλά, ναι,
2: σε σχέση με αυτό που περιμέναμε πριν από ένα μήνα, είναι πραγματικά αισιόδοξα. Το λέω σαν άνθρωπος της αγοράς.
0: Ναι, γιατί μιλούσαμε ένα μήνα πιο πριν, το θυμάμαι πολύ καλά στα δελτία ειδήσεων, και για 2,5 ευρώ, για 2,30, 2,40 κλπ. Αυτό είναι αλήθεια.
2: Και έλλειψη καυσίμων.
0: Ναι. Και έλλειψη καυσίμων. Μα η έλλειψη καυσίμων είναι που θα έφερνε και αυτή την εκτόξευση στις τιμές, είναι βέβαιο. Λοιπόν, ευχαριστούμε για τον Παπαγεωργίου. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Να είστε καλά. Καλημέρα στη φίλη μας την Άννα. Καλημέρα στο φίλο μας τον κύριο Ιωαννίδη. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη, στο Θανάση. Καλημέρα στο Βαγγέλη. Γεια σου ρε Βαγγέλη. Εκείνη στους δρόμους τι γίνεται? Καθημερινά εδώ ακροατής. Μας βοηθάει πολλές φορές και σε θέματα ως οδηγός ταξί. Καλημέρα στον κύριο Βασίλη Μιλιώνη, επίσης οδηγό ταξί. Καλημέρα και στη φίλη μας την Άννα που βλέπω εδώ στα κοινωνικά δίκτυα. Στην επόμενη ώρα της εκπομπής θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Δραγασάκη, τον βουλευτή που κατέλαβε τη θέση της κυρίας Αχτσιόγλου, νομίζω. Ήταν τρίτος στο δυτικό τομέα της Β' Αθήνας μετά από την κυρία Δούρου και την κυρία Αχτσιόγλου. Αλλά είναι ανεξάρτητος βουλευτής της αριστεράς, τουλάχιστον
1: έτσι. Είχε αποχωρήσει από το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι,
1: από πριν, πώς θα
0: με το Κασελάκι είχε αποχωρήσει. Ναι, σωστά. Και είναι ανεξάρτητος βουλευτής. Και επίσης. Τι άλλο θα μιλήσουμε, Ναι, αλλά δεν το βλέπω μπροστά μου. Α, για τον καιρό ίσως,
1: για τον μεγάλο καύσωνα που ταλαιπωρεί και θα ταλαιπωρήσει ακόμα περισσότερο την Ευρώπη. Που έρχονται, πανικός.

0: ραδιόφωνο Κόσμος. 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμου είναι η Εύη Κωνσταντέλου. Ιδιαίτερη αναφορά στα Δωδεκάνησα έκανε ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του, υπογραμμίζοντας τις παρεμβάσεις που υλοποιούνται στην περιοχή για την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με αφορμή την ολοκλήρωση σημαντικών εργασιών αποκατάστασης στην Ακρόπολη, τόνισε ότι η διαφύλαξη των μνημείων αποτελεί σταθερή εθνική προτεραιότητα. Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε σε έργα που ολοκληρώθηκαν πρόσφατα στα Δωδεκάνησα, επισημένοντας την παράδοση του ανακαινισμένου κοδωνοστασίου του Αγίου Ιωάννη Προδρόμου στη Σίμη, τις παρεμβάσεις σε τρία σημαντικά μνημεία της Μεσαιωνικής πόλης, καθώς και τη δημιουργία του νέου αρχαιολογικού μουσείου στη Χάλκη, σε συνδυασμό με την αποκατάσταση της Παναγίας της Χωριανής. Όπως σημείωσε, τα έργα αυτά χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και αποτυπώνουν τη στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης να επενδύει στον πολιτισμό. Ιδιαίτερη προβολή αποκτά το Νότιο Αιγαίο στην Αμερικανική αγορά, καθώς το διαφημιστικό βίντεο της περιφέρειας προβάλλεται αυτές τις ημέρες στην εμβληματική Times Square της Νέας Υόρκης. Η δράση φιλοξενείται στο γνωστό ψηφιακό μέσο The Cube από τις 13 Ιουνίου στις 10 Ιουλίου, δίνοντας την ευκαιρία σε εκατομμύρια επισκέπτες να γνωρίσουν τις ομορφιές και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα των νησιών της περιοχής. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στις ενέργειες διεθνούς προβολής του προορισμού, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας του Νότιου Αιγαίου στις σημαντικές αγορές του εξωτερικού. Σε σχετική ανάρτησή του, ο Περιφερειάρχης Νότιου ο Αιγαίος Γιώργος Χατζημάρκος ανέφερε ότι πολλοί Έλληνες που βρίσκονται στη Νέα Υόρκη στέλνουν φωτογραφία και μηνύματα από την Times Square, όπου σημείωσε η εξωστρέφη αποτελεί διαχρονικό χαρακτηριστικό των νησιών της περιοχής, τα οποία συνεχίζουν να ταξιδεύουν το όνομά τους πέρα από τα ελληνικά σύνορα. Στη συνέδρια της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Περιφερειών της Βουλής με θέμα το ρόλο των υδατοκαλλιεργιών στην περιφερειακή ανάπτυξη, συμμετείχε ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενού Τομέα Νοτίου Αιγαίου Φιλίμωνας Ζανετίδης, εκπροσωπώντας την Ένωση Περιφερειών Ελλάδας. Κατά την παρέμβασή του, υπογράμμισε τη συμβολή του κλάδου στην τοπική οικονομία, την απασχόληση και την ανάπτυξη των νησιωτικών και παράκτιων περιοχών, επισημένοντας την ανάγκη δημιουργίας ενός πιο λειτουργικού πλαισίου για την περαιτέρω ενίσχυσή του. Μεταξύ των προτάσεων που κατέθεσε ήταν η επιτάχυνση των διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης, η ολοκλήρωση των περιοχών οργανωμένης ανάπτυξης υδατοκαλλιεργιών και η αξιοποίηση περισσότερων υδάτινων εκτάσεων μέσω του χωροταξικού σχεδιασμού. Ζήτημα προστασίας προσωπικών δεδομένων γύρω από το έργο επιτήρησης της Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου με drones και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα έφερε στο προσκήνιο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπούρης, ζητώντας διευκρινήσεις για τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν πριν από την έγκριση του έργου. Ο κ. Καμπούρης έθεσε ερωτήματα σχετικά με τη συμμετοχή του υπευθύνου προστασίας δεδομένων, την εκπόνηση εκτίμησης αντικτύπου και τη χρήση τεχνολογιών όπως η τεχνητή νοημοσύνη, οι θερμικές κάμερες και η αποθήκευση δεδομένων. Απαντώντας ο εντεταλμένος αντιδήμαρχος Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων Σωτήρης Βαγιανός, υποστήριξε ότι οι απαιτούμενες θεσμικές εγγυήσεις έχουν ήδη ενεργοποιηθεί μέσω της νομοδότησης του DPO και της τεχνικής μελέτης του έργου. Τόνισε επίσης ότι καμία πτήση που θα περιλαμβάνει καταγραφή εικόνων προσώπων δεν θα πραγματοποιηθεί πριν ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη εκτίμηση αντικτύπου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος απευθύνει πρόσκληση υποβολής προτάσεων με τίτλο Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης για το σχολικό έτος 2026-2027. Ειδικότερα, η δράση αφορά στην οικονομική στήριξη οικογενειών μέσω της διάθεσης αξίας τοποθέτησης για την πρόσβαση βρεφών και ενηπίων σε υπηρεσίες προσχολικής αγωγής και φροντίδας. Σημαντική εξέλιξη για την αντιμετώπιση του ιδρευτικού προβλήματος στη Λέρο αποτελεί εξασφάλιση χρηματοδότησης ύψους 5,63 εκατομμυρίων ευρώ για την υλοποίηση ενός μεγάλου έργου υποδομής, το οποίο αναμένεται να ενισχύσει καθοριστικά την επάρκεια και την ποιότητα του πόσιμου νερού στο νησί. Την είδηση γνωστοποίησε ο Δήμαρχος Λέρου Τιμόθεος Κοτάκης, κάνοντας λόγο για μια παρέμβαση κομβικής σημασίας που έρχεται να δώσει οριστικές λύσεις σε ένα χρόνιο πρόβλημα. Το έργο περιλαμβάνει την εγκατάσταση δύο σύγχρονων μονάδων αφαλάτωσης, συνολικής παραγωγικής δυναμικότητας 2.000 κυβικών μέτρων νερού ημερησίως. Το μήνυμα της ενίσχυσης της νησιωτικότητας και της στήριξης των μικρών ακριτικών νησιών έστειλε από τους Λειψούς ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικιλιάς. Ο Υπουργός αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις που προωθεί το Υπουργείο για τη βελτίωση της καθημερινότητας των νησιωτών, δίνοντας έμφαση στην αναβάθμιση λιμενικών υποδομών, στην εγκατάσταση μονάδων αφαλάτωσης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων υδροδότησης, καθώς και στην ενίσχυση του λιμενικού σώματος. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, τον υποδέχθηκε ο νέος Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Φώτης Μάγκος, με τον κύριο Κικίλια να επισημαίνει ότι η παρουσία ανθρώπων που γνωρίζουν από κοντά τις ανάγκες των νησιών μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στην επίλυση των προβλημάτων τους. Η Δημοτική Αρχηρόδου παρουσίασε το δεύτερο μέρος του σχεδίου βιώσιμης αστικής κινητικότητας, συνδέοντας τις προτινόμενες πεζοδρομήσεις και κυκλοφοριακές αλλαγές στο κέντρο με ένα ευρύτερο σχέδιο αναβάθμισης της πόλης. Κεντρικό έργο αποτελεί η πρόταση Roads Flow με επίκεντρο την Πλατεία Κύπρου, η οποία διεκδικεί ευρωπαϊκή χρηματοδότηση 800.000 ευρώ για τη δημιουργία ενός έξυπνου αστικού διαδρόμου, με σύγχρονες τεχνολογικές υποδομές, έξυπνο φωτισμό, σταθμούς φόρτισης και συστήματα ελεγχόμενης πρόσβασης. Ο Δήμαρχος Ρόδου Αλεξάνδρος Κολιάδης τόνισε ότι η επαναλειτουργία της Δημοτικής Αστυνομίας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επιτυχία του σχεδίου, ανακοινώνοντας την έγκριση πρόσληψης 30 δημοτικών αστυνομικών μέσω ΑΣΕΠ. Σε ποινή φυλάξης 33 μηνών με τριετή αναστολή καταδικάστηκε από το μονομελές πλημελιωδικείο Ρόδου πατέρας, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για κατ' εξακολούθηση σωματική κακοποίηση των δύο ανήλικων παιδιών του, καθώς και για την προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας ενός εξ αυτών. Η υπόθεση αφορούσε περιστατικά που σύμφωνα με τη δικογραφία εκτυλήχθηκαν την περίοδο 2019-2022. Το δικαστήριο δεν αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό στον κατηγορούμενο. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μεγιστή ένταση 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 27 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
2: Κόσμος 938. Να γκομί, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
3: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Και ηρεμία.
3: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
4: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το ΣΥΠΑ.
5: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
6: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
5: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,95 το κιλό.
6: Αλαντικά Κρέτα Farms, μείον 40%.
5: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
6: Φέτα Pop, πρόβια Δοδόνη, Τάπερ 400 γραμμάρια, μόνο 4,86.
5: Αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Μήλοι Αγίου Γεωργίου. Συσκευασία 3x1 κιλό, μόνο 2,75.
6: Πυρηνέλαιο Ελωμάς 1 λίτρο, μόνο 3,29.
5: Λίπτον Ice Tea 500 ml ή 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
5: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
7: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
8: Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
2: Ακού Κόσμος 938.
10: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.

0: Να έχουμε παιδιά, Δευτέρα σήμερα, ο μήνας έχει 22, είστε συντονισμένοι στα παραπολιτικά, στους 91. Είμαι η Στέλλα Γκαντώνα, θα πάμε με τον κύριο Θανάση Φουσκίδη, παρέα και αυτή την εβδομάδα, μαζί θα το ζήσουμε και αυτό, μαζί θα πορευτούμε. Δεν έχουν μείνει και πολλές μέρες έτσι, για να χαιρετήσουμε τον Ιούνιο, καλό είναι και αυτό επίσης, έτσι. Το καταλαβαίνουμε ότι έχουμε μπει πια στο κατά καλό καιρό, όχι μόνο γιατί ο μήνας έχει 22, αλλά γιατί έχουν ξεκινήσει και αυτοί οι αέριδες έτσι δυνατοί και είχαμε και τις πρώτες πυρκαγιές στο Σαββατοκύριακο. Και λες τώρα ρε παιδί μου, όντως είμαστε στο βαρύ, έχει ξεκινήσει το βαρύ πρόγραμμα. Δημήτρης Κύρκος, στη ρύθμιση του ήχου, Όλγα Καλατζή, στην παραγωγή της εκπομπής. Κυνηγά τους λογοκέφαλους η Όλγα, να ξέρεις. Έχει ειδικευτεί. Θα τη στείλω σε λίγο για ψάρεμα. 4,75, 4,73, 4,75, κάπου εκεί τέλος πάντων είναι η τιμή ανά κιλό. Γιατί πάμε για επικήρυξη τώρα, έτσι. Αν και οι περισσότεροι, τώρα θα την κάνω αυτή την παρένθεση, που ασχολούνται με το σπορ, μας έλεγαν χθες, μας έλεγε ένας συνάδελφος με το γιο μου, λέει, για ψάρεμα και μαζέψαμε 50 λαγοκέφαλους. Εδώ, δεν θα πω τώρα το μέρος για να μην νομίζει κανείς ότι κάνουμε και. Πώς μου το είπε κάποιος χθες, σταματήστε να αναλύει το λαγοκέφαλο. Δεν θα πηγαίνει ο κόσμος για μπάνιο. Μα είτε το πούμε είτε δεν το πούμε, άμα είναι τον συναντήσει το λαγοκέφαλο και τον χοντροκέφαλο και τον ξεροκέφαλο, τον συναντήσει. Δεν είναι θέμα αν θα το πούμε ή δεν θα το πούμε. Τέλος πάντων. Ελένη Τάγκα στο 211-10-80-880, να μας πείτε πώς πέρασατε το Σαββατοκύριακο. Αν συναντήσατε και εσείς κάνουν ψάρι, περίεργο. Θυμίζω ότι ο λαγοκέφαλος δεν τρώγεται, ίσα-ίσα είναι τοξικό ψάρι, το αποφεύγουμε πώς και πώς. Αν συναντήσατε κάτι που να τρώγεται, πείτε. Radio@parapolitika.gr για τα μηνύματά σας. Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά που θα ακούσουμε, Βασίλης Κρυμπάς στις μουσικές επιλογές, μέσα σε όλα. Ο Φουσκίδης ξυνίζει τα μούτρα του, δεν έχω καταλάβει το λόγο.
1: Ναι, γιατί τα έχεις βάλει με το λαγοκέφαλο σε κάθε εκπομπή.
0: Δεν ακούς. Έρχεσαι καθυστερημένος. Μόλις το έχω βάλει με το λαγοκέφαλο, που ίσα-ίσα είπα ότι είτε πούμε εμείς είτε δεν πούμε για το λαγοκέφαλο. Υπάρχει πια αυτό το φαινόμενο. Εδώ και χρόνια υπήρχε. Τα τελευταία χρόνια και λόγω της κλιματικής αλλαγής και των θερμοκρασιών στις ελληνικές θάλασσες υπάρχει έτσι κι αλλιώς.
1: Είναι λέω ότι τα έχεις βάλει όμως με το ψαράκι το καημένο.
0: Τι πιο ψαράκι.
1: Ας το προσέχουμε εκεί πέρα λίγο, με μακριά θα φύγει.
0: Ποιο ψαράκι.
1: Δεν έχεις δει που έχουν κάνει οι ψαράδες συλλόγους ανά την ελληνική επικράτεια που υπάρχει παραλιακή ζώνη. Για να ψαρεύουν λαγοκέφαλους ώστε να αδειάσουν οι θάλασσες.
0: Ο λόγος που το κάνουν αυτό οι ψαράδες δεν είναι για να αδειάσουν οι θάλασσες για μας. Είναι γιατί οι λαγοκέφαλοι έχουν προκαλέσει ζητήματα στην Αλία. Και δεν υπάρχει μπαρμπούνι για μπαρμπούνι. Και στα πόδια για τα πόδια.
1: Κατ' επέκταση, παράλληλα με την Αλία, θα αποθοληθείς και εσύ που θες να ρίξεις το κορμί σου στη θάλασσα.
0: Εγώ, Θανάση μου, δεν έχω τέτοια θέματα. Γιατί τα σκυλόψαρα κυκλοφορούν και στη στεριά, να ξέρετε. Ο λαγοκέφαλος είναι λίγο το κακό.
1: Άκου τι λέει να
0: πει.
1: Πάλι φαρμακόγλωσσα.
0: Αμέσως. Ενώ ο γλυκόγλωσσος είναι ο Φουσκίδης. Εγώ είμαι φαρμακόγλωσσα.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν έχω πρόβλημα.
1: Μα ναι.
0: Βέβαια για τον τίτλο της φαρμακόγλωσσας.
1: Μα συγγνώμη.
0: Τον δέχομαι 100%.
1: Διαφωνείς.
0: Ότι είμαι φαρμακόγλωσσα.
1: Και
0: όχι.
1: Και ότι εγώ είμαι πιο γλυκός από σένα.
0: Εσύ είσαι μονίμως γλυκός. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, ό,τι και να λέμε, είσαι μονίμως γλυκός. Τέλος πάντων, παιδιά, μιας και ξεκινήσαμε για τους λαγοκέφαλους, η επικαιρότητα του Σαββατοκύριακο. Η αλήθεια είναι ότι.
1: Ναι, καλή εβδομάδα να έχουμε, γιατί το Σαββατοκύριακο ήταν λίγο περίεργο.
0: Γιατί μια χαρά ήταν το Σαββατοκύριακο, τι έγινε. Είχαμε κάνει ένα διπλωματικό επεισόδιο.
1: Μια χαρά ήταν. Αλλά εννοώ ότι είχαμε διάφορα θέματα, ένθεν και ένθεν, έντεθεν κακή ήταν.
0: Το μόνο θέμα βασικά που είχαμε το Σαββατοκύριακο είναι ότι καθώς βγαίνουν τώρα τα στελέχη το ένα πίσω από το άλλο, γενικότερα από τα κόμματα, πέρα από το λαγοκέφαλο, είχαμε ως θέμα συζήτησης το πώς ακριβώς θα φορολογηθεί ο πολυτελής βίος.
1: Αυτή κι αν είναι λαγοκέφαλη. Έχει βρει κάτι λαγοκέφαλο ο Τσίπρας. Παναγία μου και Χριστέ μου. Ήταν συγκλονιστικό. Τι σας έλεγε. Συγγνώμη τώρα, θέλω να πεις ειλικρινά.
0: Εντάξει, ο άνθρωπος, τι να
1: πει. Όχι, όχι, όχι, όχι. Γιατί εδώ πέρα με παίρνει σε μένα από τα μούτρα. Ήρθε η ώρα.
0: Καλά, εγώ ως γνωστή φαρμακόγλωσσα.
1: Να απολογηθείς έναντι του Κύρκου.
0: Για το ποιον, για τον Κύρκο.
1: Την καλή εβδομάδα ενώπιον εμού. Και σε όλους τους ακροατές μας ακούνε.
0: Να απολογηθώ γιατί.
1: Σου έλεγε αυτά τα άνθρωπα. Αυτά τα πράγματα ο συγκεκριμένο άνθρωπο.
0: Ναι.
1: Τα άνθρωπα. Σου έλεγε αυτά τα πράγματα ο συγκεκριμένο άνθρωπο.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή δεν. Πώς συνέχισες μετά την εκπομπή, τη συνέχισες την εμφάλεια. Δεν χρειάζεται και να κατεβάζεις δυο βότκες σαν το Freddie Mercury και εσύ για να συνεχίσεις.
0: Καταρχάς, εγώ ρώτησα, τι είναι, λέω, σκάφος και τη σκούνα ή μόνο το μεγάλο, γιατί δεν ξέρουμε πού βρισκόμαστε.
1: Τη σκούνα, λέει, πως ορμαρίτσα, τη βάρκα παντέλα, το αντίστοιχο.
0: Λέει ο άνθρωπος, έστω ότι έχετε σκάφος. Λέει ο σχημόπλος, όχι. Λέω εγώ, ναι. Εγώ το παραδέχομαι. Λέω, έστω ότι έχω σκάφος. Μπορεί να έχω, που το ξέρεις εσύ.
1: Ένα συνάξο και μια βαρκούλα σαν αυτή του Δόγκανου που πηγαίνουν μέχρι το beach bar και ξαναγυρνάνε αυτό. εννοεί ότι έχει κάμπο η καντόνα.
0: Δεν έχω κάτι. Γιατί μπορεί να έχω πάρει ένα φουσκωτό ρε φίλε. Από τα πολυκατάστημα το μεγάλο αυτό. Το έχω φουσκώσει. Σκάφο είναι γι' αυτό.
1: Ναι, ναι, σκάφο.
0: Μπορεί να έχει δύο κουπιά. Κάτσε. Που ξέρει εσύ δηλαδή.
1: Ναι, για πάμε.
0: Να πω, θα ακούσουμε τώρα τον ίδιο τον κύριο Θανασιάδη. Μην το περιγράφω τώρα εγώ.
1: Όχι, δεν είναι ωραίο. Βάλε να ακούσουμε και σχολιάζουμε μετά.
2: Ναι, θα φορολογήσουμε την υπερπολιτελή διαβίωση. Και υπολογίσαμε μάλιστα ότι από την υπερπολιτελή διαβίωση θα αντλήσουμε 600 εκατομμύρια το χρόνο μόνο φορολογώντας την υπερπολιτελή διαβίωση.
3: Τι σημαίνει υπερπολιτελή διαβίωση?
2: Υπερπολιτελή διαβίωση σημαίνει αυτά τα προϊόντα που. Να σας το ρωτήσω αλλιώς. Έχετε κότερο και πάτε τις διακοπές με το δικό σας κότερο?
3: Εγώ δεν έχω.
0: Έστω ότι έχουμε.
2: Ναι, αυτό είναι υπερπολίτη της διαβίωση. Έχετε αυτοκίνητο των 3.000 κυβικών.
0: Και μετά η κουβέντα τέλος πάντων συνεχίστηκε. Είπαμε εμείς ότι όσοι φορολογούνται. Όποιος έχει δηλαδή μια πισίνα, ένα κότερο, φορολογείται και τώρα.
1: Ούτε σε άλλους φορολογούνται.
0: Αυτό.
1: Αφενός, αφετέρου, αν δεν θέλει να τα φορολογεί.
0: Μα κάνει άλλη συζήτηση.
1: Αφετέρου, εάν δεν θέλει να τα φορολογεί, αυτά πάντα υπάρχουν τρόποι. Και τρίτον, δεν μας λέγανε ότι είναι εναντίον των τεκμηρίων για τους ελεύθερους επαγγελματίες, ότι είναι άδικα και όλα τα συναφή.
0: Ναι, αλλά σου λέει εδώ είναι πλούτος. Ναι. Είναι υπερπολιτελής βίος.
1: Δεν μας λέει βεβαίως από πού θα βρει τα 600 εκατομμύρια, τι ακριβώς θα φορολογήσει.
0: Σου είπε ο άνθρωπος. Έχεις ένα μάξι 3.000 κυβικά.
1: Είναι μια αφηρημένη έννοια.
0: Εν τω μεταξύ από όλα αυτά τι έμεινε.
1: Και πόσοι έχουν.
0: Εγώ έχω σκάφη.
1: Είναι μια αφηρημένη έννοια.
3: Έχω και κότερα πάνω.
1: Και βγήκε και μια άλλη κυρία. Πες, είναι η κυρία Αντωνοπούλου.
0: Λοιπόν, πάμε στην κυρία Αντωνοπούλου. Η κυρία Αντωνοπούλου.
1: Ακόμα πιο θεά.
0: Πήγε ένα βήμα παραπέρα.
1: Ακόμα πιο θεά. Για πάμε.
4: Λέμε τι, αυτή τη στιγμή υπάρχουν συμπολίτες μας οι οποίοι μένουν σε υπερπολιτελή διαμερίσματα, π.χ. σε καινούργιο ξενοδοχείο που έχει φτιαχτεί στην Αθήνα. Και μένουν μόνιμα εκεί. Αυτό καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι υπερπλούτος. Δεν θα πω τώρα συγκεκριμένα, ας πούμε, μια πενιντάρα πισίνα σε ένα σπίτι, καταλαβαίνουμε ότι είναι υπερπλούτος. Κότερα, αυτά πώς τα λένε τα κότερα που έχουν. Που πηγαίνουν πολύ γρήγορα, δεν θυμάμαι τώρα πώς να δεν ξελέγονται. Εν πάση περιπτώσει, καταλαβαίνουμε ότι είναι υπερπλούτος. Δεν θα πρέπει να πληρώσουν λίγο παραπάνω αυτοί οι άνθρωποι.
1: Δηλαδή, ανάλογα με τα μίλια που θα.
0: Καταρχάς λέγεται Chris Crab.
1: Περίμενε. Είπε κότερο όμως.
0: Που πάνε γρήγορα, λέει.
1: Τι εννοούσε ακριβώς.
0: Αυτά, πώς πάμε κάνουμε jet, πώς κάνουμε σκι στη θάλασσα, θαλάσσιο σκι και είναι ο εκπαιδευτής με το κοτεράκι μέσα. Πώς πάει η τρένο.
1: Ποια είναι τα κότερα τα οποία πηγαίνουν γρήγορα.
0: Από τη σκούνα μέχρι.
1: Δηλαδή, ανάλογα με το πόσα μίλια πηγαίνει.
0: Τι μηχανία έχει πάνω, αναλόγως.
1: Δηλαδή, ανάλογα με την ταχύτητα θα πηγαίνει η φορολογία.
0: Ή με τα μέτρα του.
1: Τα μέτρα, ναι, τα μέτρα είναι πιο λογικό, όχι ταχύτητα. Ταχύτητα δεν έχω ξανακούσει. Τα μέτρα, ναι. Άλλο κάπω 10 μέτρα, άλλο 15, άλλο 30.
0: Σου λέει όμως και κάτι άλλο. Όπως και το αμάξι, π.χ. η Ferrari που πάει γρήγορα. Σου λέει είναι άλλη κλάση.
1: Αυτά γιατί. Να κάνω μια ερώτηση. Αυτά γιατί θεωρούν στην Ελλάδα ότι δεν έχουν φορολογηθεί και θα τα φορολογήσουν οι ίδιοι. Δηλαδή ότι όλοι οι άλλοι ήταν μπιπ, να μην πω τη λέξη, και θα έρθει ο Τσίπρας να τα φορολογήσει. Που στο φινάλε τη μεσαία τάξη φορολόγησε η Πρωθυπουργία σου. Αλλά ειλικρινώς θέλω να ρωτήσω, για ποιο λόγο θεωρούν ότι αυτοί που ήταν προς φορολόγηση, δεν ξέρω τώρα τι γίνεται. Πολλές φορές, όπως ξέρεις, τα σκάφη αυτά είναι και σε εταιρείες. Έτσι, δεν ανήκουν.
0: Όχι, σε παιδιά, κατά 90% ακριβώς, είναι σε εταιρείες, δεν σε φυσικά πρόσωπα.
1: Φυσικά πρόσωπα τα χρησιμοποιούν, αλλά ή το φυσικό πρόσωπο τα έχει σε εταιρείες, ή πράγματι μπορεί να αφορούν εταιρικά σχήματα, ρε παιδί μου, δηλαδή να τα εκμεταλλεύεται κάποιος, να έχει 2-3 και να τα εκμεταλλεύεται. Αλλά θέλω να πω το εξής. Γιατί όλοι αυτοί θεωρούν ότι όλοι οι προηγούμενοι ήταν βλάκες και δεν τα φορολογούσαν και θα φορολογήσει τώρα ο Τσίπρας.
0: Εγώ έχω και μια άλλη απορία να την πω. Ναι. Δεν ξέρω τώρα αν θα συμφωνήσετε με αυτό.
1: Ή γιατί δεν τα φορολόγησε επί Πρωθυπουργία του και πάλι.
0: Έχω πάρα πολλούς φίλους νησιώτες. Που δεν είναι εφοπλιστές οι άνθρωποι. Έχουν ένα πλωτό μέσο, το οποίο ξαναλέω δεν είναι εφοπλιστές. Όλος αυτός ο κόσμος θα φορολογηθεί. Οι νησιώτες, ρε παιδί μου, για παράδειγμα. Έτσι, η περιουσιακή τους κατάσταση, που είναι όλοι οι περισσότεροι άνθρωποι εκεί, έχουν.
1: Από ό,τι ακούσαμε
0: αυτοί θα φορολογηθούν.
1: Από ό,τι ακούσαμε εδώ πέρα την εκλεκτή κυρία, όπως λένε, την κυρία Αντωνοπούλου, ανάλογα με το πόσο θα πηγαίνουν, ανάλογα με ταχύτητα.
0: Εντάξει, οκ.
1: Έτσι δεν είπε.
0: Να πω κάτι τώρα, παιδιά.
1: Δηλαδή, μπορεί να φας, ας πούμε, να έχεις μια βάρκα και να βάλεις με ταχύτητα, ξέρω πώς λένε, δεν ξέρω, 250 άρεσε, λένε κάπως έτσι, ναι. Από πίσω και να πηγαίνει η σφήνα. Να πηγαίνει.
0: Παιδιά, λοιπόν, ακούστε τώρα τι θα κάνουμε. Αυτή η κουβέντα, όπως καταλαβαίνετε, βέβαια.
1: Σφαίρα, όχι σφήνα. Να πηγαίνει σφαίρα, λοιπόν, η βάρκα.
0: Εντάξει, και σφαίρα,
1: θα
0: και σφαίρα.
1: Τι θα φορολογήσεις? Τι θα φορολογήσεις μόνο η μηχανή?
0: Αυτή η κουβέντα πάντως έχει τώρα ξεκινήσει με ποια αφορμή. Να το πω μόνο αυτό για να πάμε σε διαφημίσεις. Επειδή. Βγαίνει ο Τσίπρας, λέει κάποια πράγματα και τι τον ρωτούν όλοι, πού θα βρεις τα λεφτά. Έχει μπει τώρα το κόμμα στη διαδικασία να εξηγήσει από πού θα βρει τα λεφτά. Την πιο σοβαρή τοποθέτηση την άκουσα χθες εγώ από τον αναπληρωτή εκπρόσωπο που είπε ότι θα κάνουμε συγκεκριμένη εκδήλωση θεματική. Θα πει ο Τσίπρας ποιες είναι οι θέσεις του κόμματος. Μέχρι τότε έχω την εντύπωση ότι ο καθένας, μάλλον λέει τη δική του γνώμη, λανθασμένα κατά τη γνώμη μου βέβαια.
1: Μπορεί να λέει ή τη δική του γνώμη, ή τη δική του Μπαρούφα, ή το δικό του σωστό. Ενώ και τα τρία βάζω μέσα.
0: Πάντως πρέπει.
1: Ή τη δική του γνώμη, επαναλαμβάνω. Ή τη δική του Μπαρούφα, ή το δικό του σωστό. Έτσι, γιατί μπορεί να είναι σωστό. Αυτά που λέει,
0: λέει
1: που
0: λένε οι άνθρωποι. Λέει εδώ μια φίλη και τρολάρει. Θα φορολογηθούν, λέει, δεν λέω τις τσάντες γιατί θα κάνουμε διαφήμιση. Θα φορολογηθούν και τσάντες.
1: Κάτσε ακριβώς, γι' αυτό εγώ θέλω. Γι' αυτό εξηγήστε μας, θεωρείτε πολυτέλεια. Γιατί για παράδειγμα, αν έχει μια ακριβή τσάντα η Στέλλα που
0: ή
1: μπορεί
0: μια
1: να
0: κρέμα,
1: έχει.
0: Όπως λέει εδώ η φίλη.
1: Όχι, που έχει. Δεν θεωρείται πλούσια, στο λέω εγώ, δηλαδή με βάση τα εισοδήματά τη. Δεν θεωρείται πλούσια.
0: Έχω
1: μπορεί
0: εγώ ακριβές τσάντες.
1: Μπορεί να πάρει.
0: Με μούφες κυκλοφορώ.
1: Τρόπο του λέγει, μπορεί να πάρει μια ακριβή τσάντα, αυτό σου λέω. Και επειδή δηλαδή κάποια στιγμή στη ζωή του ένας άνθρωπος μπορεί να πάρει κάτι ακριβό, θα θεωρείται πλούσιος. Αυτό ρωτάω. Καταλαβες.
0: Παιδιά, με αυτά και με αυτά. Έτσι πλούσιοι θα φύγουμε για διάλειμμα.
1: Είμαστε πλούσιοι σε συναισθήματα.
0: Έτσι πλούσιοι θα φύγουμε, ζάμπλουτοι για διάλειμμα.
1: Δεν μου λες, δεν θυμίζει πολύ Αλέξη το 11 αυτό. Και το 13.
0: Κατάμπρα.
1: Και το 14.
0: Λοιπόν, για να είμαστε δίκαιοι, θα περιμένω να ακούσω την πρόταση συνολικά και μετά θα την κρίνω. Μέχρι στιγμής αυτά που ακούω είναι άλλα αντί άλλων. Πάμε σε διαφημίσεις και γυρίζουμε. Εγώ χωρίς κότερο δεν μπορώ.

0: Κόσμος 938.
1: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
2: Οδηγείς τους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
3: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
4: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
0: Ακού Κόσμος 938.
5: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε αυτή την τραγουδάρα που έχει γράψει ο Μάριος Στόκα σε στίχους του 40 Λιβιζάτου και τραγούδησε βεβαίως με μοναδικό τρόπο Γιάννης Πάριος και ενέπνευσε τον Βασίλη Κρυμπά να ξεκινήσει ερωτικά αυτή την καλοκαιρινή εβδομάδα.
1: Μόνο εγώ εμπνέω τον Κρυμπά, τον ευχαριστούμε.
0: Μπράβο, έκτακτα. Δυνατά.
1: Αστειεύομαι,
0: δυνατά.
1: Κάνουμε λίγη πλάκα όλες τις επιλογές του Βασίλη.
0: Άμα δεν υπάρχει και ένας ερωτισμός μεταξύ των συνεργατών, δεν πάμε πουθενά.
1: Παιδιά, δεν είναι δυνατόν να είστε σε κάποια εργασία χωρίς να υπάρχει ερωτισμός. Δεν γίνεται. Ο ερωτισμός που λέγεται δεν είναι κατακριτέος. Οι ερωτισμοί που δεν λέγονται.
0: Δεν είναι κατακριτέος, ναι.
1: Όχι, ρε παιδί μου, θέλω να πω ότι όταν μιλάς για τον ερωτισμό και τον έρωτα, δεν υπάρχει κάτι. Όταν τα κρύβεις είναι το θέμα, παιδιά, να τα ξέρετε αυτά τα θέματα. Τα έχει πει επιστήμη δηλαδή, όχι εμείς. Προχωράμε,
0: ακάθεκτη. Έχετε ξεκινήσει τα μηνύματά σας. Ο Μινάς λέει: με αυτά που ακούω από το Ελλάς, από την Ελλάς να το λέμε, γιατί είναι συμπαράταξη.
1: Ναι,
0: έτσι. Και εμείς καμιά φορά το
1: η
0: κάνουμε
1: Ελλάς,
0: το λάθος. Είναι η Ελλάς, γιατί είναι συμπαράταξη στο τέλος. Κοίταξε το ημερολόγιο να βεβαιωθώ ότι δεν έχουμε 14-15. Πάλι θα τα πάρουμε από τους λίγους και θα τα δώσουμε στους πολλούς. Δεν ξέρω τι θα κάνουν αν οι λίγοι μεταφέρουν την έδρα τους σε άλλη χώρα. Δείτε το παράδειγμα της γνωστής γαλακτοβιομηχανίας και εταιριών αλουμινίου, λέει. Ο φίλος. Καλά, παιδιά, αυτό δεν γίνεται. Είναι μια. Εντάξει, είναι ένα. Σας έχουμε πει, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας σε αυτή τη φάση προσπαθεί και από ό,τι φαίνεται του βγαίνει δημοσκοπικά να μαζέψει τα αριστερά του. Εξού και συγκεκριμένη ρητορική. Είτε θέλεις είτε δεν θέλεις, αυτή η μπιπ, δεν μπορούμε να την πούμε, Γιώργο, κυβέρνηση θα φύγει, να φύγει. Ο λαός, παιδιά, φέρνει τις κυβερνήσεις, ο λαός τις φεύγει. Θα είναι παρελθόν όσα προπαγάνδα λέει και αν κάνεις και μετά θα σε ξεσκίσω, λέει σαν πινελίκια. Ξέσκισε με και τώρα, γιατί πρέπει να φύγει ο Μητσοτάκης για να με ξεσκίσει.
1: Παιδιά, προσοχή δηλαδή, θα...
0: Και γιατί να μην με ξεσκίσει με Τσίπρα, τι θα αλλάξει δηλαδή. Εμάς δεν μας αλλάζει τη ζωή.
1: Αυτό με το οποίο θα σκίσει ποιον, λίγο
0: όχι,
1: να το μαζέψουμε.
0: Εμάς δεν μας αλλάζει τη ζωή ούτε ο Μητσοτάκης ούτε ο Τσίπρας. Ο καθής, εννοώ τη καθημερινότητά μας, την επαγγελματική μας ζωή, εννοώ. Εκτός αν γίνει κάτι τραγικό, σαν τα γεγονότα. Που δεν πάει πολύ χρόνο από τότε που τρέχανε, έτσι. Δεν πάει πολύ.
1: Εμένα ο μόνο που μου αλλάζει τη ζωή είναι ο Φουσκίδης πάντως. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Το βράδυ, εντάξει, όχι τόσο πολύ. Το βιολί, βιολάκι εκεί, παίζει.
0: Από τότε, ρε παιδί μου, δεν πάει και πολύ καιρό. Ο καθής επιλέγει. Αλλά λέω το εξής εγώ όμως. Εάν δεν γίνει κάτι τραγικό, εμάς η καθημερινότητά μας την επαγγελματική, επαναλαμβάνω, χτύπα ξύλο, ξέρω εγώ να μπουν οι Τούρκοι, οτιδήποτε άλλο.
1: Παναγία μου.
0: Δεν την αλλάζει ούτε ο Μητσοτάκης ούτε ο Τσίπρας. Οπότε εμείς θα λέμε αυτά εδώ πέρα που θεωρούμε σωστά και εσύ. Αντιστοίχως, είτε θες να πεις μπινελίκη, θα λες μπινελίκη. Άμα θες να πεις φιλοφρονήσεις, θα λες φιλοφρονήσεις. Αν να κάνεις φιλοφρονήσεις.
1: Μπορώ να ασχοληθώ με την κυβέρνηση λίγο, γιατί ξεκινήσαμε από την αντιπολίτευση.
0: Κάτσε, γιατί έχουμε και άλλους φίλους. Από Σουηδία, ο λαγοκέφαλος λέει τρώγεται σούσι.
1: Αυτό δεν το ξέρω.
0: Αλλά πρέπει να φέρουμε, λέει ο Χάμπος, λέει από τη Σουηδία, πρέπει να φέρουμε σεφ από την Ιαπωνία. Ο Αλιτάβρας, καλησπέρα παιδί, καλή εκπομπή. Να δούμε μετά από πόσες μπαρούφες θα σταματήσουν οι Σιριζέοι να θέλουν να πάνε στον Τσίπρα. Η Δήμητρα λέει: καλημέρα, καλή εβδομάδα. Φίλοι, συγγενείς, συμμαθητές, θέλουμε να δώσουμε τη θετική μας ενέργεια στον αγαπημένο μας κολυμβητή Διονύση, στους Πανελλήνιους Αγώνες Κολύμβησης.
1: Στη
0: Νέα Σμύρνη. Καλή επιτυχία, Διονύση, με αγάπη Δήμητρα. Εννοείται και από εμάς η καλή επιτυχία στο Διονύση, το φίλο. Και ο Γιάννης, μήπως είναι νουδόλαγο κέφαλος και τον στηρίζει κυρίως. Να σας έρθει στο πόδι, να σας κόψει ο μισό, να δω τι θα λέτε μετά.
1: Α, παιδιά, εντάξει, είπαμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε στο κυβερνητικό στρατόπεδο, γιατί καλά λέμε για την αντιπολίτευση και μέσα σε όλα κάνουμε την κριτική μας. Αλλά άλλος κυβερνάει αυτή τη χώρα.
0: Ναι.
1: Συζητήθηκε πάρα πολύ και μέσα στο Σαββατοκύριακο αυτή η πλατφόρμα για το πόσο κάνει. Άκουγα σήμερα τον Υπουργό ορθώς να λέει ότι αυτή η πλατφόρμα έπρεπε να έχει φτιαχτεί κανονικά από το καταναλωτικό κίνημα. Έτσι. Απλώς εγώ εκεί που έχω την ένστασή μου είναι στο εξής. Όταν ο κύριος Μητσοτάκης λέει ότι έχουμε άλλο ένα εργαλείο για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, αυτό το εργαλείο δεν είναι ακριβώς για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Αυτό το εργαλείο είναι για να καταγράψεις τις τιμές. Τώρα θα μου πεις, αν μπορέσει όντως το καταναλωτικό κοινό να συντονιστεί, μπορεί και να πέσει κάποια τιμή. Μέχρι εκεί το ακούω, αλλά κατά τα λοιπά, αυτή η πλατφόρμα σε βοηθά να βλέπεις σε ποια σούπερ μάρκετ το προϊόν έχει τι τιμή. Δεν σε βοηθάει σε κάτι άλλο. Αυτό. Το λέω γιατί κάποιοι λέτε ότι είμαστε πολύ υπερβολικοί για την κριτική που έχουμε κάνει στην πλατφόρμα όπως κάνει. Άλλον ακούω τον εξυπηρετή να ας πούμε.
0: Έλεγε
1: ένα συνάδελφο το Σάββατο ότι το του είναι πολύ ok, ρε παιδί μου. Εντάξει, άμα είναι χρήσιμο, Και το θεωρείτε χρήσιμο, να το θεωρείτε, ρε παιδιά. Είναι σόλ και τέτοιο, δηλαδή να έχουμε όλη την ίδια άποψη.
0: Για κάποιους θεωρείται χρήσιμο. Το θέμα είναι εάν αυτή η επικοινωνιακή επίθεση που έγινε για την πλατφόρμα αυτή είναι αντάξια των λύσεων που παρέχει στον καταναλωτή.
1: Βέβαια...
0: Γιατί ο καταναλωτής από άλλα έχει ανάγκη, όχι από την πλατφόρμα. Καταγραφίζω τιμών, χαίρομαι πολύ.
1: Άλλο βέβαια, εγώ τώρα ήθελα να πω.
0: Απομείωση των τιμών έχει ανάγκη.
1: Ξέρουμε όμως ότι η κυβέρνηση το πρώτο θέμα που έχει να αντιμετωπίσει είναι το ζήτημα του κόστου ζωής, της ακρίβειας, το οποίο αποτελείται από διάφορα πεδία. Θέλω να πω ότι η κυβέρνηση είναι σε πλήρη προεκλογικό αγώνα, παιδιά. Όλα τα ρεπορτάζ λένε ότι ο κύριος Μητσοτάκης έχει βγάλει κόσμο και γεντουνιά έξω, υπουργούς, στελέχη του, τα οποία θερίζουν κατά κύριο λόγο έτσι, και την Πελοπόννησο. Ενδεχομένως, εσένα θέλω να ρωτήσω, με το σκεπτικό ότι μπορεί να κάνει ανά πάσα ώρα και στιγμή την επίσημη εμφάνιση του κύριου Σαμαράς και να πατήσει το κουμπί, γίνεται αυτό?
0: Γίνεται, δηλαδή... όχι, γίνεται γιατί αφενός η χώρα έχει ξεκινήσει να νιώθει τις εκλογές. Δεν είμαστε προεκλογικό μου, σε καμία περίπτωση.
1: Δεν έχω δει ένα στέλνει κόσμο στον Εύρο, ας πούμε, πάνω. Βλέπω ότι στην Πελοπόννησο πολύ
0: κόσμο. Όχι, όχι, θα σου πω. Στέλνει παντού, έχουν ξεκινήσει εδώ και καιρό, το είχαμε πει εδώ.
1: Το είχαμε πει, ναι.
0: Κλιμάκια και κομματικά και, και κυβερνητικά ή μεικτά. Για να πηγαίνουν από περιοχή σε περιοχή και να υπερασπίζονται το κυβερνητικό έργο και να εκπέμπουν και το μήνυμα της κυβέρνησης.
1: Το λέμε γιατί μπορεί να μας ακούτε από κάπου και το βράδυ που θα πάτε να πιείτε τον καφέ σας ή το ποτό σας, τσουπ να σας εμφανίσει μπροστά ένας υπουργός, να το ξέρετε.
0: Στην Πελοπόννησο, ναι, λόγω και του κυρίου Σαμαρά, είναι μία από τις περιοχές που θα είναι στο μικροσκόπιο.
1: Μπορεί εκεί δηλαδή που κάθεσαι, ας πούμε, να εμφανιστεί μπροστά σου, τι να πω τώρα, ο Κατσαφάδος, να εμφανιστεί μπροστά σου ο Βορύς.
0: Ναι, έτσι γίνεται.
1: Να εμφανιστεί μπροστά σου ο Κυρανάκης. Να
0: πούμε βεβαίως ότι. Πήρανε κάτι μετρήσεις στο Μέγαρο Μαξίμου τις προηγούμενες ημέρες, την εβδομάδα που πέρασε. Τα γράψαμε σε Παραπολιτικά το Σάββατο. Οι επιτελείς του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπου εκεί.
1: Έδειχναν πού χωλαίνουμε.
0: Είναι γνωστό ότι η Νέα Δημοκρατία στην περιφέρεια χωλαίνει δημοσκοπικά, στο λεκανοπέδιο κρατάει περισσότερο δυνάμεις. Ακόμα και στις περιοχές που παραμένει πρώτη, που είναι και η συντριπτική πλειοψηφία, χάνει δυνάμεις στην επαρχία, εξού και οι συνεχείς αποστολές των κλιμακίων. Για τα οποία μιλάμε, αλλά και οι περιοδίες που πραγματοποιεί και θα πραγματοποιήσει ο Πρωθυπουργός, ο οποίος επιμένει παρόλα αυτά ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27. Το ενδιαφέρον ωστόσο ήταν το εξής, ότι τι συμπέρασμα έβγαινε από τα focus groups, ότι η Νέα Δημοκρατία δεν επηρεάζεται άμεσα από το Σαμαρά, δηλαδή να τις παίρνει απευθείας ψηφοφόρους, να υπάρχουν απευθείας δηλαδή μετακινήσεις να καταγράφονται, αλλά ο Σαμαράς έχει μια επιρροή σε ένα κομμάτι αναποφάσιστων που προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία και τι σου λέει, μπορεί να μας ταβανιάσει περισσότερο από ό,τι χρειάζεται, από ό,τι θα θέλαμε, το περιθώριο να εισέλθουμε ακόμα περισσότερο στη δεξαμενή των αναποφάσεων. Ωραία. Δηλαδή αυτοί να πάνε στο Σαμαρά όπως και καταγράφεται.
1: Εγώ αυτό που θέλω να πω πάντως σε ενίδη έτσι ρεπορτάζ για το κόμμα Τσίπρα, πέρα από τις πλάκες που κάναμε προηγουμένως, μεταξύ άλλων δηλαδή, γιατί αυτά που ακούσαμε είναι σοβαρά, είναι ότι όντως το Σαββατοκύριακο υπήρξε ένας προβληματισμός για αυτές τις δηλώσεις που έγιναν σε τηλεοπτικούς σταθμούς πανελλαδικής εμβέλειας, διότι όντως στο κομμάτι αυτό, στα της οικονομικής πολιτικής, ο κύριος Τσίπρας θα δώσει πολύ μεγάλη βάση σε προγραμματικό επίπεδο, γιατί να θυμίσουμε ότι στις προηγούμενες κάλπες που δεν είχε πάει με το αφήγημα της τσέπης και είχε πάει με το αφήγημα της απλής αναλογικής, του στήχησε αυτό. Οπότε έχει γίνει έτσι μια συζήτηση ως προς το ποια πρόσωπα πρέπει να βγαίνουν προς τα έξω να επικοινωνούν τη γραμμή, έτσι, και τι να λένε προφανώς, όπως καταλαβαίνετε. Και τι άλλο ήθελα να πω, Θανάση μου, ότι υπάρχει και έτσι σκέψη και όσμωση για το τι ακριβώς πρέπει να ακολουθηθεί, και, δηλαδή δεν έχει αποφασιστεί τίποτα προς το οικονομικό πρόγραμμα, ακόμα δεν έχουν αποφασίσει οι άνθρωποι, θέλω να πω, βασικά πράγματα για το τι θα πούνε. Οπότε αυτά που ακούμε είναι όντως προσωπικές απόψεις του καθένα.
0: Κανένα ακόμα.
1: Εκεί θέλω να καταλήξω.
0: Ακούμε λίγο εσωφυπές και γυρνάμε.

0: Εγώ πάλι έχω μια δική μου άποψη πάνω στο κομμάτι αυτό. Θεωρώ ότι η κυρία Καριστιανού πρέπει να βγει να δώσει μια συνέντευξη, να την ακούσουμε και για άλλα ζητήματα, για την οικονομία. Κυρίως για την οικονομία έχουμε κάποιες απορίες που θέλουμε και εμείς να ρωτήσουμε.
1: Και είπε χαρακτηριστικά, η χαρακτηριστική της φράση ήταν: ο όρος γυναικοκτονία τονίζει τη διαφορά μεταξύ γυναικών και ανδρών. Εάν νομοθετηθεί ο όρος, θα είναι σαν να λέω ότι η γυναίκα ανήκει σε ευάλωτες ομάδες, λέει η κυρία Καριστιανού. Σαφέστατα και αυτό είναι πιο δεξιό από ότι αριστερό.
0: Διαφωνεί κανείς αυτό? Δεν ξέρω τι να πω. Θα κριθούν όλοι στην πορεία του χρόνου. Δεν έχουμε πει καθόλου για το Πασόκ, γιατί έχουμε τον εκπρόσωπο τύπου, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, στην αλέκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Γεια σας, κύριε Τσουκαλά, τι κάνετε?
1: Γεια σας.
0: Εδώ το παλεύουμε κι εμείς, όπως και όλος ο κόσμος. Ξέρετε, σφίγγουν και οι ζέστες και δυσκολεύει η κατάσταση. Λοιπόν, θέλω λίγο να ξεκινήσουμε από τη συζήτηση που βρέθηκε στην πρώτη γραμμή της το Σαββατοκύριακο ως προς την φορολόγηση του υπερπλούτου, με αυτά που ακούσαμε από το κόμμα του κυρίου Αλέξη Τσίπρα από κάποια στελέχη, πως θα φορολογηθούν οι έχοντες σκάφη, οι έχοντες αυτοκίνητα 3.000 κυβικών. Θέλω να μου πείτε αν αυτή η θέση σας βρίσκει σύμφωνους ή αν εσείς έχετε κάτι άλλο να προτείνετε ως προς την εξοικονόμηση χρημάτων.
2: Έχουμε προτείνει ήδη την φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών, mm-hmm. την φορολόγηση των υπερκερδών των μεγάλων ομίλων,
0: ωραία.
2: Και την φορολόγηση των funds.
0: Mm-hmm.
2: Ξέρετε, σήμερα στη χώρα μας δεν πληρώνουν φόρο αυτές οι εταιρείες, οι αλλοδαπές,
0: mm-hmm.
2: που έχουν εδώ τους διαχειριστές, τους services.
0: Για τους έχοντες σκάφη, είπατε όμως εσείς.
2: Κοιτάξτε να δείτε, το θέμα της φορολόγησης του μεσαίου πλούτου ή αυτά, πάντα υπάρχουν και υπάρχουν αυξομοιώσεις. Δεν μπορείς από εκεί να μαζέψεις τα χρήματα τα οποία μπορούν να χρηματοδοτήσουν
0: mm-hmm.
2: πολιτικές, κοινωνικές. Όποιος το λέει αυτό, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι είναι κάτι το οποίο δεν αντέχει πολύ στην κριτική. Προφανώς κάθε φορά το κράτος βλέπει αναλόγως πώς φορολογεί αυτό που λέμε πισίνες υπερπολιτελή ζωή. Αυτά όμως όλοι γνωρίζουμε
0: mm-hmm.
2: ότι δεν φτάνουν για να χρηματοδοτήσουν πολιτικές τέτοιου είδους. Έχουμε μια κυβέρνηση η οποία είναι ξεκάθαρο ότι δεν θέλει καθόλου mm. να ακουμπήσει τους πολύ ισχυρούς.
0: Αφού δεν φτάνουν, τότε γιατί πιστεύετε ότι τα επικαλούνται από το κόμμα του κύριου Τσίπρα, δηλαδή τον κόσμο που έχει πισίνες, τζιπ,
2: κότερα? Νομίζω ότι προφανώς αυτό που βλέπουμε
0: mm-hmm.
2: και αν δούμε και την πρόταση που έκανε για τα funds, η οποία τι λέει, ένας φορέας που θα πάρει τα κόκκινα δάνεια εθελοντικά και μάλιστα λέει να βρούμε μια win-win διαδικασία να κερδίσουν και οι δανειολήπτες και τα funds. Μα τα funds έχουν στους ισολογισμούς τους προϋπολογίσει κέρδη από τους πληκτηριασμούς. Θα πάνε εθελοντικά ποτέ? Δεν μπορείς να είσαι Πόντιος Πιλάτος.
0: Mm-hmm.
2: Ή είσαι με τους δανειολήπτες ή είσαι με τα funds. Εμείς λέμε καθαρά: επαναφορά προστασίας προς κατοικίες στα πλαίσια του νόμου 3869 με υποχρεωτικότητα, αν το κρίνει το δικαστήριο.
0: Mm-hmm.
2: Όχι προαιρετικά. Τα προαιρετικά τα είδαμε και με τη Νέα Δημοκρατία. Τι εννοώ? Φαίνεται εδώ το κόμμα Ελλάς, επειδή δεν θέλει να βάλει γωνίες στην πολιτική σε σχέση με καρτέλ ενέργειας, τροφίμων, τραπεζικό σύστημα funds, προσπαθεί να πει ότι το αν φορολογήσω εκείνο που έχει μια πισίνα, αυτό θα αλλάξει κάτι. Γνωρίζουμε ότι δεν θα αλλάξει. Εμείς έχουμε ένα πράγμα πολύ πιο ρεαλιστικό, πολύ πιο στιβαρό, που λέει πραγματικά ποιοι είναι εκείνοι που σήμερα έχουν μεγάλο πλούτο. Τα funds είναι, δεν είναι αν κάποιος μικρομεσαίος ή μεσαίος ή εύπορος Έλληνας έχει την πισίνα, και αυτό μπορεί να το δικάσει, αλλά δεν είναι αυτό που μπορεί να σου φέρει στα
1: κρατικά ταμεία. Ότι μπήκε σε μια διαδικασία πληστηριασμού, λαϊκισμού, ας πούμε, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
2: Αυτό, κοστέ, αυτό θα το δούμε. Το πιο μεγάλο λαϊκισμό σε αυτά συνέχεια τον κάνει η κυβέρνηση, η οποία ενώ κατηγορεί τους άλλους για τζάμπα 1 και 2 και 3, η ίδια κυβέρνηση αυτή βρίσκει λεφτόδεντρα, παρουσιάζει πολιτικές που δεν είναι δικές της, σαν να είναι δικές της, κατηγορεί τους αντιπάλους της
0: mm-hmm.
2: ότι δεν είναι κοστολογημένοι, ενώ εκείνη όταν πιεστεί βρίσκει λεφτά που δεν έβρισκε πριν. Είναι δύσκολο να φτάσει στο λαϊκισμό τον κύριο Μητσοτάκη.
0: Ναι.
2: Τώρα, αν ο κύριο Τσίπρας επιλέξει να το κάνει αυτό, θα κρυφτεί.
0: Κάτι άλλο εγώ θέλω να ρωτήσω για να κλείσουμε λίγο το κεφάλαιο της οικονομίας. Επειδή χθες έτυχε να συνομιλήσουμε.
2: Εμένα μου έκανε εντύπωση επίσης.
0: Ναι, αφήστε με να ρωτήσω όμως και μπορεί θέλω να πω, γιατί επειδή τώρα ακούμε τη Νέα Δημοκρατία που λέει για την κοστολόγηση και σας ρωτάει για την κοστολόγηση και τα άλλα κόμματα τα ρωτάει για την κοστολόγηση. Άκουσα τον κύριο Γερουλάνο να λέει χθες ότι δεν είμαστε σε φάση που μπορούμε να κοστολογήσουμε. Αυτό είναι θέση του Πασόκ, το συμμερίζεστε εσείς?
2: Αυτό είπε και ο κύριος, ή είπε ότι δεν είναι το κεντρικό ζήτημα το ζήτημα αυτό?
0: Είπε,
2: δεν νομίζω ότι είπε αυτό που μου λέτε. Δεν τον άκουσα καλά,
0: ναι.
2: Αλλά δεν νομίζω ότι είπε αυτό.
0: Είπε πάντως ότι δεν μπορούμε να κάνουμε με ακρίβεια κοστολόγηση αυτή τη στιγμή. Τώρα σας το λέω.
2: Για να κάνεις με απόλυτη ακρίβεια πρέπει να έχεις τα δημόσια ταμεία. Δεν έχεις
0: mm-hmm.
2: την πέρνηση.
0: Mm-hmm.
2: Εννοείται. Προφανώς εμείς κάνουμε μια κοστολόγηση με τους επιστήμονες που έχουμε, με τις ομάδες που έχουμε, με τα στοιχεία που δαπανώνται. Αν με ρωτάτε αν μπορεί να κάνει πιο ακριβή κοστολόγηση ένας που έχει ακριβώς τα κρατικά ταμεία από κάτι μου δεν το έχει, είναι λογικό. Mm-hmm. Αυτό έχει να κάνει με το ότι επιλέγει και η κυβέρνηση την αδιαφάνεια στους πόρους. Γιατί έχουν γίνει σειρά ερωτήσεων mm-hmm. που λέμε πόσο κοστίζει αυτό, τι δαπάνησες γι' αυτό και δεν απαντάει η κυβέρνηση. Mm-hmm. Αυτό προφανώς ήθελε να πει και ο κ. Γερουλάνης, ότι εδώ πέρα έχουμε μια κυβέρνηση η οποία δεν κινείται με τη λογοδοσία. Και πράγματι είναι μια κυβέρνηση η οποία δεν μας λέει το εξής, για παράδειγμα. Mm-hmm. Πόσο κόστισε η απένταξη από το Ταμείο Ανάκαμψης πάρα πολλών έργων. Mm-hmm. Είχε και ένα άρθρο ο κ. Γερουλάνης, πολύ ενδιαφέρον να
0: πει αυτό.
2: Που δείχνει πόσα μέτρα απεντάχθηκαν, πόσα μέτρα άλλαξαν κατεύθυνση και ότι κινδυνεύουμε να μην έχουμε απορρόφηση κονδυλίων.
1: Τα έργα λέτε για το Ταμείο Ανάκαμψης.
2: Η οποία λέει ότι είναι επαρκής και διαχειριστικά ορθή, τα 2/3 των έργων τα οποία έβαλε στο Ταμείο απεντάχθηκαν ή άλλαξαν κατεύθυνση. Είναι αυτή η κυβέρνηση μια κυβέρνηση χρηστή διαχείρισης?
1: Η κυβέρνηση αυτή είναι αντίπαλό σας μέχρι τις εκλογές, όπως είπε η κυρία Διαμαντοπούλου, ή μπορεί να είναι και μετά? Ή μάλλον μπορεί και να μην. Το πιο πιθανό είναι να είσαι στον αιώνα τον άπαντα, ακόμα και όταν είσαι στην κυβέρνηση, δύο διαφορετικά κόμματα.
2: Η απόφαση είναι ξεκάθαρη.
1: Ναι.
2: Ξεκάθαρη. Εμείς παλεύουμε για την πολιτική αλλαγή. Mm-hmm. Πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να υπάρξει με την συμμετοχή με οποιονδήποτε τρόπο της Νέας Δημοκρατίας στο επόμενο κυβερνητικό σχήμα.
0: Mm-hmm.
2: Κάθε φορά οι εκλογές είναι το σημείο τομής, αλλά εμείς έχουμε ξεκαθαρίσει.
1: Άμα δεν γίνεται αλλιώς.
2: Με τη Νέα Δημοκρατία. Με τη Νέα Δημοκρατία έχουμε διαφορετικά προγράμματα. Εμείς λέμε συλλογικές συμβάσεις εργασίας, εκείνη λέει όλα στην αγορά και μισθή
0: με αγορά. Με τον Τσίπρα δεν έχετε τόσο διαφορετικά εμείς προγράμματα όμως, κύριε Τσουκαλιά.
2: Κοιτάξτε να δείτε, προσέξτε, τώρα μαθαίνουμε το πρόγραμμα του νέου κόμματος. Εγώ διαβάζοντας το πρόγραμμα για τα δάνεια, εξεπλάγει αρνητικά ότι είναι σε μια κατεύθυνση πιο κοντά στην πολιτική της Νέας Δημοκρατίας.
0: Το κόμμα του κ. Τσίπρα λέτε τώρα?
2: Σε αυτό το κομμάτι.
0: Σε αυτό το κομμάτι. Ναι. Στα άλλα όμως τα εργασιακά, δηλαδή, για παράδειγμα, φαντάζομαι ότι είστε πιο κοντά.
2: Δεν έχουμε ακούσει τις θέσεις.
0: Ωραία, στα θέματα της υγείας που ακούσαμε την κυρία Κουφονικολάκου να λέει για αύξηση στους νοσηλευτές και στο.
2: Αυτές είναι οι προτάσεις δικές μας.
0: Αυτό λέω, δεν είναι και τόσο
2: μεγάλο. Εγώ μέχρι στιγμή δεν έχω ακούσει καμία θέση του νέου κόμματος που να είναι δικιά του. Ή έχει κάποιες προτάσεις που είναι copy-paste προτάσεις του Πασόκ ή κάποια άλλα τα οποία τα λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, παράδειγμα, ή σας λέω, και ξεπλάγει αρνητικά με την πρόταση που αφορά τα δάνεια που τη βρήκα αρκετά συγκεκριμένη.
1: Το ερώτημα είναι συγκεκριμένο, ωστόσο, κύριε Τσουκαλά. Μας λέτε ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι. Όχι, θα σας πω.
2: Είμαι μιλάτε για το κόμμα Ελλάδα.
1: Ναι, γι' αυτό σου λέω.
2: Καμία συνεργασία με την
1: Ελλάδα. Μην πάμε τώρα.
2: Λέει τοξικά τα κόμματα Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ, διαστόματο του κ. Σακαντάρη, και λέει ότι δεν είμαστε και όμορφοι χώροι. Άρα τι συνεργασία μπορεί να υπάρξει?
1: Ωραία. Πάμε σε ένα άλλο κομμάτι, ίσως πιο πρακτικό. Πολιτικά εννοώ πιο πρακτικό. Με τη Νέα Δημοκρατία λέτε, ακόμα και αν χρειαστεί να βάλουμε πλάτη για να μην μπει η χώρα σε περίοδο αστάθειας κυβερνητικής, δεν πρόκειται να το κάνουμε, γιατί
2: μπορεί
1: είναι ο αντίπαλος.
2: Μεγάλη αστάθεια τη σημερινή και αβεβαιότητα.
1: Συμφωνούμε.
2: Όταν δεν ξέρεις οι τιμές πώς πάνε, όταν έχουν τέτοιο μεγάλο πληθωρισμό.
1: Συμφωνούμε.
2: Όταν
1: φεύγει.
2: Έχουμε μια Τουρκία που ψηφίζει και κάνει εσωτερικό δίκαιο τη γαλάζια πατρίδα και ο Πρωθυπουργός δεν παίρνει την πάσα από το Ευρωκοινοβούλιο που έβγαλε ψήφισμα κατά να πάει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να πει μια λέξη. Εμένα μου κάνει φοβερή εντύπωση. Ο ένας Πρωθυπουργός την επόμενη ημέρα που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταδικάζει.
1: Δεν έπαιξε ρόλο και η Ελλάδα σε αυτό όμως για να προωθηθεί αυτό το ψήφισμα? Όχι η ελληνική κυβέρνηση συνολικά, επειδή μιλάμε στο Ευρωκοινοβούλιο, γενικά για την Ελλάδα θα πω. Γενικά για την ελληνική πλευρά.
2: Και των σοσιαλιστών.
1: Ναι.
2: Το υπερψήφισε και η Νέα Δημοκρατία.
1: Okay.
2: Εγώ τι λέω. Θα περίμενα αυτό να το πάρει ο Πρωθυπουργός και να πάει και να πει στους ηγέτες: κύριοι, το Ευρωκοινοβούλιο δικαιώνει τη χώρα μου. Και δικαιώνει αυτά που σας λέω, ότι η Τουρκία έχει μια αυξημένη προκλητικότητα. Και πρέπει να πάρουμε μέτρα σαν Ευρώπη.
1: Δεν με αφήνετε να σας ρωτήσω όμως.
2: Και οι ηγέτες θα το πούνε. Το ότι δεν το έκανε αυτό μου προκαλεί φοβερή εντύπωση.
1: Το ερώτημα είναι το εξής, ωστόσο, γιατί πρέπει να έχετε κι εσείς μια ξεκάθαρη πηξίδα, γι' αυτό κιόλας επικαλούμεθα τη μαρτυρία τη δική σας εδώ. Γιατί φαίνεται και από τις μετρήσεις ότι είναι σε μια σύγχυση ο κόσμος του Πασόκ. Εξού και αυτή η απώλεια, η δημοσκοπική, η οποία καταγράφεται. Η Νέα Δημοκρατία, λοιπόν, ανεξαρτήτως το τι λέει το κάθε στέλεχος, είναι αντίπαλος και μέχρι τις εκλογές και μετά από αυτές. Ο κύριος Τσίπρας είναι το ίδιο αντίπαλος? Και αν ναι. Με συγχωρείτε, κύριε Τσουκαλά. Και αν ναι, γιατί μπορεί ο κύριος Δούκας να λέει ελεύθερα τις απόψεις περί μελλοντικής συμπόρευσης με το κόμμα του κύριου Τσίπρα, εφόσον θεωρείται το αντίπαλό σας αντιστοίχως με τη Νέα Δημοκρατία?
2: Προσέξτε, δεν είναι αντίπαλός μας ο κύριος Τσίπρας. Η Νέα Δημοκρατία είναι αντίπαλός μας. Εμείς ήμασταν ακόμα και το αριστερό.
1: Άρα δεν είναι αντίπαλός σας ο Τσίπρας. Αυτό αντιλαμβάνουμε.
2: Δώστε μου σε λεπτάκι, να το εξηγήσουμε. Ναι. Δυμέτωπο αγώνα κάνει το κόμμα Ελλάς. που χτυπάει λίγο τη Νέα Δημοκρατία και πολύ το Πασόκ με επιθέσεις. Γιατί το κόμμα Ελλάς το μόνο που τον νοιάζει ποιο είναι, να ξαναβγεί ο Μητσοτάκης, αλλά να μπορέσει να πάρει τη δεύτερη θέση. Εμείς είμαστε το βασικό κόμμα προοδευτικό στη χώρα. Αντίπαλο μας είναι η Νέα Δημοκρατία. Εμείς θέλουμε να γίνει πολιτική αλλαγή άμεσα. Όχι να περιμένουμε στον αιώνα τον άπαντα απλά για να επιβεβαιώσουμε προσωπικές στοχεύσεις. Το Πασόκ είναι ένα κόμμα με διαδρομή, ιδέες, πολιτικό προσωπικό και έτοιμο πολιτικό σχέδιο εφαρμόσιμο αύριο το πρωί. Άρα, εδώ έχουμε ή Νέα Δημοκρατία ή Πασόκ.
1: Άρα, μπορεί ο Δούκας να βγαίνει και να λέει να συμπορευτούμε με τον Τσίπρα στη δημόσια σφαίρα, αυτό ρωτάω.
2: Είπα αυτό. Σας λέω τώρα. Πάμε. Μου είπατε ποιος είναι ο αντίπαλός μας.
1: Ναι.
2: Εμείς δεν κάνουμε διμέτωπο αγώνα. Εμείς είμαστε και του αριστερά και απέναντι έχουμε και του δεξιά. Το άλλο.
1: Καλά, αν έρθει δεύτερο όμως η Ελλάδα, δεν είναι σαν να έρθατε όλοι δεύτεροι. Η Ελλάδα θα έρθει δεύτερη.
2: Δεν μπορεί να έρθει δεύτερο ένα κόμμα.
1: Ή αν έρθει δεύτερο το Πασόκ, δεν θα έρθει και ο Τσίπρας δεύτερος μαζί. Το Πασόκ θα είναι δεύτερο. Αυτό λέω. Είστε δύο διαφορετικοί χώροι.
2: Ο κόσμος θα ψηφίσει με βάση. Είμαστε διαφορετικοί χώροι γιατί εμείς είμαστε ένας πολιτικός χώρος. Το άλλο είναι ένα προσωπικό κόμμα. Το ξέρετε κι εσείς. Αντιλαμβάνεστε. Υπάρχουν κόμματα που έχουν μια παράδοση. Το Πασόκ είναι το κόμμα της Δημοκρατίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν το κόμμα της παλιάς παραδοσιακής αριστεράς. Διαδοχή του ΚΚΕ εσωτερικού παράδειγμα. Το κόμμα Ελλάς είναι ένα προσωπικό κόμμα έως τώρα. Και από αυτά που κομίζει πολιτικά φαίνεται ότι δεν έχει κάποια ιδιαιτερότητα. Δεν λέει κάτι συγκεκριμένο που να μην υπάρχει ήδη στο πολιτικό σκηνικό. Απλά θεωρεί και σου λέω ότι θα το πει επειδή υπάρχει το πρόσωπο του πρώην Πρωθυπουργού. Δεν θέλω να σου πω εγώ. Εγώ λέω κάτι πάρα πολύ απλό. Προφανώς ο ενιαίος δημόσιος λόγος είναι απαραίτητος. Επειδή αυτό με ρωτήσατε. Και προφανώς έχουμε αποφάσεις συνεδρίου που μας δεσμεύουν. Και θα πρέπει στο δημόσιο λόγο τα στελέχη να μην απόσχουν.

0: Και τέλος.
1: Παύσαρχε Παρσάτο, όπως το είχε πει ο. Λοιπόν, ο κύριο δεν θυμάμαι πίσω, ο κύριο Καλαμάκη.
0: Αλλά μην ξεχνάμε ότι είχαμε πριν λίγες ώρες και την απόφαση για το δικαστήριο τη κυρία.
1: Να το πείτε και με αυτό θα κλείσουμε.
0: Ναι. Όπου εδώ πέρα είδατε τι είπε το δικαστήριο, έβγαλε ένοχους όχι μόνο την κυρία Μακοπούλου, αλλά και τον πρώην γραμματέα αυτοδείξη, τον πρώην γραμματέα αυτοδήμων, για τη διαρροή.
2: Την διαρροή των email στον αποδήμων, έτσι, να υπενθυμίσω. Ήταν υπόθεση αυτή.
0: Και δείχνει αυτό ακριβώς ότι η Νέα Δημοκρατία είναι μια βαθιά πελατειακή παράταξη. Πελατειασμός, αναξιοκρατία, διαφθορά, αυτά συνιστούν την εικόνα της σημερινής κεντροδεξιάς. Δυστυχώς δεν είναι ο μεταρρυθμισμός, όπως θέλει να λέει ο Πρωθυπουργός. Είναι στην ουσία το μια από τα ίδια και ο πολλακομματισμός της παλιάς δεξιάς.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ,
2: ευχαριστούμε,
1: κύριε Τσαμπαλά. Σας χαιρετούμε. Να πούμε μέσα σε όλα ότι η κυρία Κουφονικολάκου, για να δώσουμε και τη γραμμή του κόμματος, γιατί είναι η εκπρόσωπος τύπου, είπε το πρωί ότι θα βρούμε χρήματα από την καταπολέμηση του μαύρου χρήματος και από τα μερίσματα. Άρα αυτά για τα κότερα, τις πισίνες, τις βάρκες, τα φουσκωτά, τις αμπρέλες, τις τσάντες και τις κρέμες, καταλαβαίνω ότι τα αφήνουμε πίσω.
2: Ενώ το άλλο είναι πιο πρακτικό.
1: Όχι, λέω ότι λέει εκπρόσωπος ότι το μαύρο χρήμα και τα μερίσματα, η φορολογία στα μερίσματα είναι η θέση της ελληνικής αριστερής στην παράταξη. Τα άλλα που ακούσαμε τα ακριβά ξενοδοχεία, τα Airbnb, τις αμπρέλες, τις.
2: Ούτε μαύρο χρήμα είχαμε εντοπίσει πάντως στο παρελθόν, θα πω εγώ.
1: Παιδί μου,
2: και τα,
1: λέω
2: και
1: τώρα
2: τα
1: τι
2: μερίσματα
1: είπε.
2: Είναι μια. Ναι.
1: Λέω τι είπε.
2: Ναι,
1: το λέω αυτό
2: πάνε,
1: γιατί η θέση αυτή έρχεται πιο κοντά στη θέση του Πασόκ που μας είπε τώρα ο κ. Τσουκαλάς. Που είπε ότι δεν θεωρούμε εμείς το Πασόκ, λέει ο Τσουκαλάς, ότι κάποιος μεσαίος που μπορεί να έχει και μια πισίνα ή ένα σκάφος είναι αυτός που θα τον φορολογήσουμε. Από αλλού θα το φορολογήσουμε. Είπε θα φορολογήσουμε τα φαντς, τα. Πώς το λένε.
2: Τα μερίσματα δίνουν και μεσαίοι. Μερίσματα...
1: Τέλος πάντων, παιδιά, εγώ. σας λέω τα τελευταία, τα φρέσκα τα κουλούρια. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά θα αποχωρήσουμε ησύχως.
2: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Γεια σας. Καλό κουράγιο.

0: Κόσμος 938.
1: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.

0: απλώς η αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61, τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια.

0: Έκο Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619. Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
1: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος σόμφι expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
2: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
3: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
2: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
3: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
2: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό
4: της
2: στέγη.
4: Ας του γκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
5: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε!
4: Καλώς τους!
6: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
7: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα και Χ, τοπική κοζανίτικη πίτα με σπανάκι φέτα pop και μυζήθρα 800 γραμμάρια 3,92. Θράκης γεύσης μορταδέλα βραστή 4,79 το κιλό. Καλυμάνης, τόνος ελάδι ή σε νερό 80 γραμμάρια 1,39. Παπαδοπούλου χωριάτικες φρυγανιές 240 γραμμάρια 1,79. Μευγάλ, Love Milk 3,5% ή 1,5% 1 λίτρο 1,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
8: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
9: Ακού Κόσμος 938.
10: Μικρόφωνο Ιέρη Πανάγου. Στην αρχισυνταξία η Κατερίνα Πλατή. Στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Παναγιώτης Κάτσιος. Στον ήχο απέναντί μου βρίσκεται ο Δημήτρης Κύρκος. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκα. Οι κυριότερες ειδήσεις της ότι από το δημοψήφισμα του Brexit ο επικεφαλής του Εργατικού Κόμματος έφυγε και από την ηγεσία του κόμματος δρομολογώντας εξελίξεις. Πρόκειται για τον 7ο Πρωθυπουργό που εγκαταλείπει το τιμόνι της χώρας την τελευταία δεκαετία. Ο Μπέρναμ ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για την ηγεσία του κόμματος και ετοιμάζεται για την Downing Street. Εκλογές ζητά ο Φάραντς. Πρόοδο στις διαπραγματεύσεις στην Ελβετία για το Μεσανατολικό διαπιστώνει η Ιρανική πλευρά. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε έναν οδικό χάρτη 60 ημερών για διαπραγματεύσεις σχετικά με την περιφερειακή ασφάλεια, τις κυρώσεις και το πυρηνικό πρόγραμμα. Φυλάκιση 20 μηνών με αναστολή στην Άννα Μισελ Ασημακοπούλου για τη διαρροή email από Δήμων Ελλήνων. Ένοχοι και άλλοι τρεις κατηγορούμενοι. Σε πλήρη εφαρμογή ο εντατικός σχεδιασμός προεκλογικών εξορμήσεων από πλευράς Νέας Δημοκρατίας. Μεγάλη κινητοποίηση των στελεχών με περιοδίες και στοχευμένες δράσεις σε όλη τη χώρα και στόχο την επαναπροσέγγιση της κομματικής βάσης. Σφοδρή απάντηση στις δηλώσεις του Γιάννη Στουρνάρα που είπε ότι υπήρχε σχέδιο εξόδου από τη χώρα και παράλληλο νόμισμα ακόμη και μετά την αποχώρηση Βαρουφάκη την περίοδο διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Έδωσε ο Γιάννης Δραγασάκης στα Παραπολιτικά 90,1. Πρόκειται, όπως είπε, για αστικό μύθο. Λέει ψέματα, απαντά ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρουμε για πόσα χρόνια έπαιξαν τη χώρα στα ζάρια, αντέτεινε ο Παύλος Μαρινάκης. Στα Σκαριά, η σκιώδης κυβέρνηση του Τσίπρα εντός εβδομάδας κλειδώνουν τα πρόσωπα για το νέο επιτελικό σχήμα της Ελλάς. Σε ποιος θα αναθέσει ο Τσίπρας στα βαριά χαρτοφυλάκια. Εκδήλωση στο Καλέτζι Αχαΐας για τα 30 χρόνια από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου διοργανώνει το Πασόκ, επιχειρώντας να βάλει τέλος και στις εσωκομματικές τρίβες. Αποστάσεις από την πρόθεση επιβολής πλαφών στα ενίκια παίρνει το κυβερνητικό επιτελείο μετά τις αντιδράσεις. Γιατί έκανε πίσω το αρμόδιο Υπουργείο. Η κοινική ομολογία του δολοφόνου της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη από την Κρήτη. Πια τα κίνητα του δράστη που έπαιζε θέατρο 21 μέρες και την είχε θάψει ζωντανή στο χωράφι του. Οι λαγοκέφαλοι έχουν φτάσει σε ανεξέλεγκτα επίπεδα, λένε οι ψαράδες στα Παραπολιτικά. Η χώρα μας ετοιμάζεται να επικηρύξει το τοξικό ψάρι, εξετάζοντας πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης των επαγγελματιών ψαράδων που πλήττονται καθημερινά. Αναμένεται να ξεπεράσει τα 4 ευρώ και 70 λεπτά. Παγίδες για τους κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς. Πώς μια μεταφορά χρημάτων μπορεί να φέρει φόρο και πότε η εφορία βλέπει τη συναλλαγή ως δωρεά. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Λίγη η προθεσμία για τα καθάριστα οικόπεδα. Τι δηλώνουν στα Παραπολιτικά δήμαρχοι περιοχών της Αττικής που βρίσκονται στο κόκκινο για φωτιά. Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς είναι επίσημα ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού και λίγο νωρίτερα έγινε η παρουσίασή του από την Πράσινη ΚΑΕ. Ο Σέρβος προπονητής αποθεώθηκε από τους φιλάθλους που βρέθηκαν στο Telecom Center για να τον καλωσορίσουν. Φωνικός καύσωνας πλήττει την κεντρική Ευρώπη. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Γαλλία. Πάνω από 2.700 σχολεία τροποποίησαν το πρόγραμμά τους σε επιφυλακή και σε συναγερμό Ισπανία, Ελβετία και Γερμανία. Έθριος ο καιρός στη χώρα μας, στους 32 βαθμούς το θερμόμετρο στην Αθήνα. Και ξεκινάμε το δελτίο μας με τις ραγδαίες εξελίξεις στην Μεγάλη Βρετανία. Παραιτήθηκε ο Βρετανός Πρωθυπουργός, ο Κιρ Στάρμερ. Πρόκειται για τον 7ο Πρωθυπουργό που εγκαταλείπει το τιμόνι της χώρας την τελευταία δεκαετία. Κλειδονίζεται λοιπόν η χώρα. Ο Σπύρος Σερμπέτης από τα παραπολιτικά.gr είναι εδώ να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
11: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές των παραπολιτικών. Ουσιαστικά επιβεβαίωσε ο Κιρ Στάρμερ σήμερα τα όσα γράφονταν στα βρετανικά μέσα τόσο το Σάββατο όσο και την Κυριακή, όπου οριοθετούσαν τις εξελίξεις για σήμερα. Σήμερα Δευτέρα, κάτι τέτοιο λοιπόν έγινε. Όπως είπε λοιπόν σε έκτακτο διάγγελμα ο απερχόμενος πλέον Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, το ερώτημα πλέον δεν ήταν αν θα μπορούσαν οι εργατικοί να κυβερνήσουν. Γιατί παραθέτοντας ουσιαστικά το δρόμο για τη διακυβέρνηση, είπε ότι επέστρεψαν οι εργατικοί μετά από 14 χρόνια, με εκείνον βέβαια επικεφαλής και πλέον Πρωθυπουργό. Το ερώτημα πλέον δεν είναι αυτό. Το ερώτημα είναι αν μπορούσε να συνεχίσει ο ίδιος να ηγείται του κόμματός του εν ώψη των επόμενων βουλευτικών εκλογών. Και η απάντηση προφανώς σε αυτό ήταν αρνητική. Αυτό εννοούσε ο κ. Στάρμερ. Είπε ότι αυτό το ερώτημα ετέθη βέβαια καλή την πίστη, in good grace, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Βρετανός Πρωθυπουργός. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι πλέον παρετείται. Έχει ήδη ανακοινώσει, όπως είπε στο διάγγελμα, στον βασιλιά Κάρολο την απόφασή του. Ανοίγει πλέον ο δρόμος για τον επόμενο επικεφαλής πρόεδρο του Εργατικού Κόμματος. Ουσιαστικά οριοθετούνται όλες οι εξελίξεις μέχρι και το Σεπτέμβριο.
10: Πάμε να ακούσουμε ακριβώς πώς το είπε ο κ. Στάρμερ και επανερχόμαστε.
12: Κάθε απόφαση που έχω λάβει μέχρι τώρα, και αυτό ισχύει και γι' αυτό, ήταν με γνώμονα το καλό της πατρίδας μου. Μίλησα με αυτού μεγαλειότατο βασιλέα σήμερα για να τον ενημερώσω για την απόφασή μου και ήδη ζήτησα από την Εκτελεστική Επιτροπή του Εργατικού Κόμματος να ολοκληρώσει, αν θέλετε, μία διαδικασία αποχώρησής μου σταδιακής που θα ξεκινήσει από τις 9 Ιουλίου και θα ολοκληρωθεί μέχρι την παύση της εργασίας της Βουλής για το καλοκαίρι. Οι υπόλοιπες εξελίξεις θα ακολουθήσουν το Σεπτέμβριο. Θα παραμείνω στο τιμόνι της κυβέρνησης μέχρι ότου όλη αυτή η διαδικασία ολοκληρωθεί, έτσι ώστε να φροντίσω να γίνει το πέρασμα της εξουσίας σταδιακά και ομαλά.
10: Δρομολογούνται λοιπόν οι εξελίξεις. Είχαμε νωρίτερα και την ανακοίνωση μιας υποψηφιότητας του Μπέρναμ.
11: Ακριβώς. Ήταν κάτι το οποίο το αναμέναμε, ήταν κάτι το οποίο ήταν γνωστό. Ο πρώην δήμαρχος του Μάντσεστερ, από τη στιγμή που εξελέγει βουλευτής στις πρόσφατες τοπικές εκλογές, είχε πλέον ανοίξει ο δρόμος, γιατί ήταν το μοναδικό προαπαιτούμενο αυτό, προκειμένου να γίνει πρόεδρος και να διεκδικήσει μάλλον το χρήσμα των εργατικών, του Εργατικού Κόμματος.
10: Δεν επιβεβαίωσε λοιπόν ότι θέτει την υποψηφιότητα και μάλιστα από ό,τι φαίνεται δεν θα υπάρξει πιθανότητα και ανταγωνιστής, γιατί ένας άλλος πιθανός δελφίνος εντός εισαγωγικών ήταν ο πρώην Υπουργός Υγείας West Treating, ο οποίος με δήλωσή του ουσιαστικά τάχθηκε στο πλευρό του, δεν θα θέσει εκείνο υποψηφιότητα, διαψεύδοντας ουσιαστικά προηγούμενες αναφορές ότι θα το έκανε αυτό ανεξαρτήτως εξελίξεων, κάτι που πλέον σημαίνει ότι πιθανότατα οδεύουμε στο ότι οι εργατικοί θα πάνε στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση με επικεφαλής τον Άντι Μπέρναμ.
13: Και βεβαίως ο Φάραντζ ζητάει εκλογές άμεσα.
10: Ο Φάραντζ βέβαια ζητάει εκλογές ακριβώς. Πιέζεται η Βρετανική κυβέρνηση εδώ και πάρα πολύ καιρό, έχοντας πολλά ανοιχτά ζητήματα. Και έχουμε και πάρα πολλές διαδηλώσεις όλο αυτό το διάστημα στη Βρετανία, κυρίως με αιχμή το μεταναστευτικό. Θυμίζουμε βέβαια και τον Αμερικανικό παράγοντα.
13: Ναι.
10: Ο οποίος πάντα παίζει το δικό του ρόλο. Δεν ήταν τυχαία και η αναφορά από τον Αμερικανό πρόεδρο χθες, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος μεσούντων όλων αυτών των διαπραγματεύσεων στην Ελβετία,
13: ναι,
10: μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, έκανε και μια ανάρτηση για τον Κυριστάμερ, επιβεβαιώνοντας και λέγοντας ότι θα παραιτηθεί αύριο, δηλαδή σήμερα, κάτι το οποίο είδαμε να συμβαίνει. Ο Φάραντζ λοιπόν ζητάει εκλογές, θεωρεί ουσιαστικά βέβαια την κυβέρνηση πλέον απονομιμοποιημένη. Και εδώ είναι το πάρα πολύ ενδιαφέρον και παράδοξο της όλης υπόθεσης, Έρη, ότι μιλάμε για μια κυβέρνηση αυτοδύναμη, μιλάμε για μια κυβέρνηση η οποία εξελέγει πριν μόλις 2 χρόνια, mm-hmm, το 2024, με πάρα πολύ μεγάλη πλειοψηφία, ουσιαστικά θυμίζοντας εποχές Τόνι Μπλερ και 1997. Γι' αυτό και ο κ. Στάρμερ είπε ότι δεν θεωρούσε κανείς πιθανό ότι θα μπορούσαμε να φτάσουμε στην αυτοδυναμία, αλλά όλα αυτά εμείς τα ανατρέψαμε, θέλοντας να κάνει και έναν απολογισμό ουσιαστικά του κυβερνητικού του έργου. Ο Φάραντζ λοιπόν ζητάει εκλογές, προηγείται δημοσκοπικά. Έχουμε και πάρα πολλές άλλες εκλογές αναμετρήσεις στη Βρετανία, κυρίως σε τοπικό επίπεδο, όπου και αυτές θα δείξουν το προς τα που πάει το πράγμα. Ενώ, αν θες, Έρη, κλείνοντας mm-hmm για τα βρετανικά, να πούμε ότι ο απερχόμενος πλέον Βρετανός Πρωθυπουργός λύγησε κιόλας προς το τέλος του διαγγέλματός του.
13: Mm-hmm.
10: Αγκάλιασε και τη σύζυγό του Βικτόρια και ουσιαστικά αυτό το οποίο είπε είναι ότι πλέον θα αφοσιωθεί και στην σύζυγό του, υπεστάθηκε, όπως είπε, ως βράχος δίπλα του καθ' όλη τη διάρκεια αυτή τη πορείας και στις καλές και στις κακές στιγμές και βέβαια και στα δυο τους παιδιά στα οποία θα αφοσιωθεί πλέον μετά το πέρας της Πρωθυπουργίας του.
13: Και αξίζει να πούμε, όπως ακριβώς είπες, Σπύρο, ότι υπάρχουν διαδηλώσεις ότι το 56% των Βρετανών 10 χρόνια μετά το Brexit επιθυμεί την επανένταξη. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
10: Βέβαια, και να θυμίσουμε ότι ο κ. Στάρμερ είχε κάνει και κινήσεις και ενέργειες να φέρει και πιο κοντά τη Βρετανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, εφόσον ο Νάιτζελ Φάραντζ θα αναλάμβανε, θα γινόταν εκείνος ο οποίος θα ήταν ο ένικος, ο επόμενος ένικος στην Downing Street 10, θα βλέπαμε κατά πόσο θα μπορούσε να αλλάξει ίσως αυτή η πορεία ή όχι. Γιατί θυμίζουμε πάντοτε, βέβαια, ότι υπάρχει και αυτή η ειδική προνομιακή σχέση Βρετανίας και Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία παίζει το δικό της ρόλο στην κυρία Αλβιόνο και σίγουρα δεν μπορεί κανείς να την πετάξει στο περιθώριο εντός πολλών εισαγωγικών.
13: Πολύ σωστά. Πάμε τώρα στο Μεσανατολικό. Τα ξημερώματα είχαμε εξελίξεις, είχαμε μια πρόοδο στις διαπραγματεύσεις. Αυτό τουλάχιστον δήλωσε η Ιρανική πλευρά. Υπάρχει ένα σχέδιο 60 ημερών. Να δούμε τώρα περί τίνος πρόκειται.
10: Ακριβώς, Έρη, είχαμε τα ξημερώματα, ουσιαστικά έναν λευκό καπνό, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, με κοινή ανακοίνωση από τους μεσολαβητές, το Πακιστάν και το Κατάρ. Δεν είχαμε δηλαδή τοποθετήσεις, και αυτό επίσης έχει τη σημασία του, από Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Καταλαβαίνουμε βέβαια ότι το διπλωματικό παίγνιο είναι τέτοιο, ούτως ώστε Πακιστάν και Κατάρ θα ήταν εκείνες οι οποίες έκαναν τις ανακοινώσεις. Ουσιαστικά τέθηκε ένας ορίζοντας 60 ημερών. Αυτό το οποίο λέγαμε και είχαμε καταγράψει από την διεθνή ειδησιογραφία, ουσιαστικά επιβεβαιώθηκε από αυτό το κοινό ανακοινωθέν. Αυτές οι 60 μέρες τι είναι? Ότι ουσιαστικά βάζουμε ένα χρονοδιάγραμμα προκειμένου να εφαρμοστούν αυτά τα 14 σημεία.
13: Ναι.
10: Δεν μιλάμε ακόμα για κάτι πιο οριστικό. Μιλάμε για αυτές τις 60 μέρες προκειμένου να φτάσουμε, αν θα τα καταφέρουμε να φτάσουμε, σε μια οριστική συμφωνία. Αυτό ήταν το βασικό το οποίο συμφωνήθηκε. Είχαμε αναφορά στο κοινό ανακοινωθέν για τα στενά του Ορμόζου ότι θα υπάρξει ουσιαστικά μια γραμμή επικοινωνίας. Δεν μιλάμε ακόμα για κάτι πιο οριστικό. Μιλάμε για αυτές τις 60 μέρες προκειμένου να φτάσουμε, αν θα τα καταφέρουμε να φτάσουμε, σε μια οριστική συμφωνία. Αυτό ήταν το βασικό το οποίο συμφωνήθηκε. Είχαμε αναφορά στο κοινό ανακοινωθέν για τα στενά του Ορμόζου ότι θα υπάρξει ουσιαστικά μια γραμμή επικοινωνίας μεταξύ των δύο πλευρών, Ιράν και ΗΠΑ, προκειμένου για την ασφαλή διέλευση των πλοίων και να συνεχίσει θεωρητικά να είναι ανοιχτός ο θύλακας, τον οποίο βέβαια οι Ιρανοί και οι φρουροί της Επανάστασης επαναλαμβάνουν ότι είναι κλειστός, χωρίς βέβαια οι ΗΠΑ να αποδέχονται κάτι τέτοιο και βγάζοντας εκείνες αντίθετες περί του συγκεκριμένου ζητήματος ανακοινώσεις.
13: Σωστά.
10: Αυτό είναι το δεύτερο. Και το τρίτο, το πάρα πολύ ενδιαφέρον, είναι ο Λίβανος. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον εδώ και η διατύπωση στο ανακοινωθέν έρη, μιλάει για έναν πυρήνα ή κύτταρο, σέλινη η κρυφή αγγλική φράση, ναι, αποκλιμάκωση τη ένταση. Δηλαδή, ουσιαστικά όλε αυτέ οι πλευρέ, οι οποίε ήταν και χθε στι συνομιλίε, δηλαδή Πακιστάν, Κατάρ, Ηνωμένε Πολιτείε και Ιράν, θα προσπαθήσουν να λιάνουν εντός εισαγωγικών τις εντάσεις, να απομειώσουν αυτές τις εντάσεις για το στο θέατρο επιχειρήσεων του Λιβάνου, που βέβαια έχουμε κανονικά Ισραήλ και Χεσμπολά να χτυπάει μία πλευρά την άλλη. Και το Ισραήλ βέβαια έχει διαμηνήσει πάρα πολλές φορές ότι δεν πρόκειται να αποχωρήσει από τη ζώνη ασφαλείας. Θυμίζουμε εξάλλου την προηγούμενη εβδομάδα την είχε επεκτείνει μάλιστα αυτή. Σωστά. Σε χάρτες που είχαν παρουσιαστεί. Άρα κάτι, κάθε άλλο παρά αποκλιμάκωση δείχνει αυτή η κίνηση από πλευράς Ισραήλ. Με αυτά είναι λοιπόν τα κυριότερα στα οποία κατέληξαν οι πλευρές. Είχαμε και ένα παρασκήνιο το οποίο αποκάλυψε ο ιστότοπος Άξιος, ότι ειδικά στο κομμάτι του Λιβάνου ήταν οι πιο έντονες συνομιλίες και αντιπαραθέσεις. Από πλευράς Αμερικής αναφέρεται πάλι στο ίδιο δημοσίευμα ότι συζητήθηκαν και τα πυρηνικά. Δεν έχουμε όμως κάτι τέτοιο ως επιβεβαίωση από την Τεχεράνη. Από την Τεχεράνη έχουμε την δήλωση από τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Αμπάσα Ρακτσί, ότι είχαμε πρόοδο σημαντική και για το κομμάτι της άρση των κυρώσεων και για το κομμάτι του Ταμείου των 300 δις, που θυμίζουμε ότι το λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, επενδυτικό ταμείο για το Ιράν, και για το κομμάτι της εμπορίας πετρελαίου. Δεν είπε κάτι ο Ρακτσί, και για το κομμάτι μάλλον του Λιβάνου, το οποίο είναι το νούμερο ένα τεστ, δεν είπε κάτι ο Ρακτσί για το θέμα των πυρηνικών.
13: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο Σερμπέτη, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Πάμε τώρα στα δικά μας. Φυλάκιση 20 μηνών με αναστολή στην Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου για τη διαρροή email από Δήμων Ελλήνων. Θυμάστε όλη την υπόθεση αυτή. Βάσο Παλαιού θα μας ενημερώσει τώρα. Καλό μεσημέρι, Βάσο.
14: Καλό μεσημέρι. Ναι, το 2024 είχε ξεσπάσει η συγκεκριμένη υπόθεση. Το δικαστήριο καταδίκασε σήμερα την πρώην ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας σε φυλάκιση 20 μηνών με τριετή αναστολή. Να σου πω, Έρη, ότι κρίθηκε ένοχη για δύο πλημελήματα, κατά πλειοψηφία για παραβίαση υπηρεσιακού απορρίτου και ομόφωνα για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Ενώ παράλληλα υπήρξε και η αναγνώριση την κυρία Σιμακοπούλου του ελευθερικού του πρώτερου συνομβίου. Να πούμε τώρα ότι καταδικάστηκαν και οι τρεις συγκατηγορούμενοι της, ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών, ο κ. Σταύρη Ανουδάκης, σε 18 μήνες με τριετή αναστολή επίσης για τα ίδια δικήματα με την κυρία Σιμακοπούλου, και δύο τότε οι στελέχοι της Νέας Δημοκρατίας, οι κύριοι Κορομιλάς και Θεοδωρόπουλος, οι οποίοι κρίθηκαν ένοχοι για παράβαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων και καταδικάστηκαν σε ποινές φυλάκισης 12 και 8 μηνών αντίστοιχα, επίσης με τριετή αναστολή και επίσης με αναγνώριση ελευθερικού.
13: Είχαμε κάποια αντίδραση, Βάσο, από την πλευρά της κυρίας Ασημακοπούλου ή των άλλων κατηγορουμένων σε σχέση με την απόφαση?
14: Ήταν και τέσσερις παρόντες στο δικαστήριο. Δεν είχαμε κάποια αντίδραση από την κυρία Σιμακοπούλου. Δήλωση έκανε μόνο ο κύριος Θεοδωρόπουλος, ο οποίος εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι αθώθηκε για τη μία κατηγορία από τις δύο. Και είπε ότι ευελπιστεί σε αθώους και για τη δεύτερη στο εφετείο. Και αναμένουμε μήπως υπάρξει κάποια γραπτή ανακοίνωση από την πλευρά της κυρίας Σιμακοπούλου μέσα στη μέρα.
13: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βάσο, για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε τη δήλωση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος όταν ρωτήθηκε σχετικά με το θέμα αυτό.
15: Διαχωρίζοντας το σκέλος που αφορά τη δικαιοσύνη και την υπόθεση αυτή καθ' αυτή, για την οποία ούτε μου πέφτει λόγος, ούτε θα μπορούσα ποτέ να σχολιάσω, δεν σχολιάζουμε συνειδητά και είμαστε υποχρεωμένοι να μην σχολιάζουμε δικαστικές αποφάσεις, σε πολιτικό επίπεδο μιλάμε για ένα mail. Τελεία. Όπως και να έχει, ισχύει το τεκμήριο αθωότητας, διαχωρίζω το ποινικό, νομικό, δικαστικό σκέλος της υπόθεσης, το να αντιμετωπίζονται οι άνθρωποι αυτοί με αυτόν τον τρόπο για ένα mail, στην εποχή που καθημερινά δεχόμαστε μηνύματα και mails από άγνωστα προφίλ, και να αντιμετωπίζουμε τους ανθρώπους αυτούς σαν εμπόρους ναρκωτικών, εμπόρους λευκής σαρκός και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, είναι από υποκριτικό έως γελίο.
16: Θα παραμείνουν στην Νέα Δημοκρατία, θα τους διαγράψετε, ξέρετε?
15: Γιατί να διαγράψουμε τους ανθρώπους αυτούς, για όνομα του Θεού.
13: Η ερώτηση του καλού μας συναδέλφου, του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Τώρα πάμε λοιπόν στη Νέα Δημοκρατία, όπου εκεί υπάρχει ένας εντατικός σχεδιασμός προεκλογικών εξορμήσεων από πλευράς των στελεχών του κόμματος. Μεγάλη κινητοποίηση, περιοδίες, στοχευμένες δράσεις. Η κομματική βάση είναι ο στόχος. Ο Κώστας Παπαχλεμίτζος είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
17: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας και καλή εβδομάδα σε όλους. Τώρα πράγματι λοιπόν η Νέα Δημοκρατία έχει πλέον αφήσει πίσω όλες τις αλλαγές οι οποίες έλαβαν χώρα το τελευταίο τίμημα. Είχαμε αλλαγές στο κομματικό μηχανισμό, είχαμε αλλαγές στην κυβέρνηση και πλέον ρίχνει όλο της το βάρος στην προετοιμασία της προεκλογικής περίοδου. Μπορεί να ακούγεται αυτό ότι είναι πρόωρο, μπορεί ο Πρωθυπουργός να επιμένει ότι θα γίνουν εκλογές στην άνοιξη του 2027, αλλά όπως παράλληλα έχει πει ο ίδιος, οι εκλογές αυτές θα είναι η προεκλογική περίοδο, για την ακρίβεια, ένας μαραθώνιος, στον οποίο μαραθώνιο εκτιμά ο Πρωθυπουργός ότι η Νέα Δημοκρατία έχει τις μεγαλύτερες εντοχές λόγω του ανθρώπινου δυναμικού της, του συλλογιακού δυναμικού της, της υποδομής της και του οργανωτικού της βραχίων να μπορέσει να αντεπεξέλθει. Έτσι λοιπόν, αυτή την εβδομάδα συνεχίζεται καταρχάς η πολιτική ακαδημία που είχε γίνει την περασμένη εβδομάδα στην Θεσσαλονίκη. Τώρα θα έχουμε μια πολιτική ακαδημία στην Τρίπολη και από εκεί πέρα συνεχίζονται περιοδίες κυρίως στην Μεσσηνία και στην, συνολικά στην Πελοπόννησο και μετά θα μεταφερθούν στην Θεσσαλία. Αυτή την εβδομάδα, την περασμένη εβδομάδα, κατά να ξεκινήσουμε, είχαμε τον Πυρακάκη στην Αχαΐα, Χρυσοχοΐδη στην Ηλία και Κικίλια στην Έτωλο Καρνανία. Τώρα, στο επίκεντρο βρίσκεται πλέον η Αρκαδία με τον Κωστή Χατζηδάκη, την Αργολίδα Θάνος Πλεύρης και Όλγα Κεφαλογιάννη, στην Κορυφαία Μαργαρίτη Κινάς, Τλακωνία ο Μάκης Βορύδης, στη Μεσσηνία Ήχνη Κεραμέως και λίγο πιο μετά την Παρασκευή ο Χρήστος Δήμας και φυσικά τα περισσότερα από όλα αυτά είναι παρόν και ο γραμματέας του κυβερνώντος κόμματος ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Όλο αυτό φυσικά θέλει να εντατικοποιηθεί μέσα στον Ιούλιο και στη συνέχεια θα γίνει ένα διάλογο προφανώς τον Αύγουστο, ακολουθεί η ΒΕΦ και αμέσως μετά συνεχίζονται ώστε στόχος είναι πριν το κλείσιμο της χρονιάς, πριν τα Χριστούγεννα, να έχουν ολοκληρωθεί οι περιοδίες σε όλες τις περιφέρειες και στις 13 περιφέρειες της χώρας, να γίνει ένα ταμείο να το πούμε έτσι και ταυτόχρονα να ακούσουν και τα στελέχη, τα κομματικά και τα κυβερνητικά και τα παράπονα τα προβλήματα του κόσμου, να δουν τι μπορεί να γίνει μέσα στους επόμενους μήνες, πού πρέπει να δοθεί προτεραιότητα, πού πρέπει να δοθεί περισσότερη βάση, αλλά και φυσικά και πολιτικά και εκλογικά να δουν και εκ τους γίνεκες πού ακριβώς στέκεται το κόμμα.
13: Σε ευχαριστούμε πολύ Κώστα για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στο Πασόκ, όπου οργανώνεται μια εκδήλωση στο Καλέτζι της Αχαΐας για τα 30 χρόνια από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου και επιχειρεί φυσικά το Πασόκ να βάλει και ένα τέλος στις εσωκομματικές στριβές. Ο Ανδρέας Παπαδόπουλος είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
18: Καλό μεσημέρι, Έρη μου. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Λοιπόν, σε ρυθμούς Ανδρέα Παπανδρέου κινούνται το Πασόκ. Αύριο συμπληρώνονται 30 χρόνια από το θάνατο του ιδρυτή του Πασόκ και στο πλαίσιο αυτό ετοιμάζεται μια πολύ μεγάλη εκδήλωση την Τετάρτη στο Καλέτζι, έχει αυτό τη σημασία γιατί είναι η γενέτειρα της οικογένειας Παπανδρέου. Εκεί θα βρεθεί ο Γιώργος Παπανδρέου, ο γιος του ιδρυτή του Πασόκ και ο Κώστας Κανδαλίδης για μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Αμφότεροι φυσικά έχουν ζήσει και σε προσωπικό και σε πολιτικό επίπεδο τον Ανδρέα Παπανδρέου και θα έχει νομίζω πολύ ενδιαφέρον αυτή η συζήτηση, αλλά κεντρικός ομιλητής θα είναι ο πρόεδρος του Πασόκο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος αναμένεται να αναφερθεί σε πολλά θέματα της επικαιρότητας και κριτική προς την πλευρά της κυβέρνησης, αλλά οι πληροφορίες είναι ότι μπορεί να έχει και κάποιες αιχμές προς το πρόσωπο του κ. Τσίπρα, καθώς την Χαριλάου Τρικούπη θεωρούν ότι πολλές φορές ο πρώην πρωθυπουργός θέλει να οικειοποιηθεί κομμάτι της κληρονομιάς του Ανδρέα Παπανδρέου, άρα και των κυβερνήσεων του Πασόκ. Τώρα, στο θέμα των εσωκομματικών, υπάρχει μια αίσθηση ότι και η πλευρά του κακή, η πλευρά Διαμαντοπούλου θέλουν να κλείσει το θέμα. Μάλιστα, η πρώην υπουργός έδωσε και μια συνέντευξη σήμερα στο ραδιόφωνο του Sky. Ουσιαστικά είπε ότι από την δική της πλευρά δεν υπήρχε κάποια αναφορά στον κύριο Δούκα, ότι μίλησε γενικώς και ότι η ίδια θεωρεί ότι τα θέματα των συνεργασιών έχουν με ομόφωνο τρόπο αποφασιστεί στο συνέδριο. Ενώ για το θέμα της φορολόγησης που έχει ανοίξει από στελέχη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξη, μίλησε εδώ στο σταθμό μας ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, ο κύριος Τσουκαλάς. Ο ίδιος, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το Πασόκ, διευκρίνησε ότι το δικό του κόμμα έχει προτείνει την φορολόγηση υπερκερδών των τραπεζών, τη φορολόγηση των υπερκερδών των μεγάλων ομίλων και την υπερφορολόγηση των funds. Πέρα τούτου δεν υπάρχει κάποιος όλος φόρος που να προτείνει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
13: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα Παπαδόπουλε. Να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση ο Κώστας Τσουκαλάς εδώ στο σταθμό μας, στα Παραπολιτικά 90,1 στην εκπομπή του Θανάση Βουσκίδη και της Στέλλας Γκαντώνα.
19: Προτείνει ήδη την φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών, φορολόγηση των υπερκερδών των μεγάλων ομίλων.
13: Ωραία.
19: Και την φορολόγηση των funds. Κάθε φορά το κράτος βλέπει αναλόγως πώς φορολογεί αυτό που λέμε πισίνες υπερπολιτελή ζωή. Τα funds είναι, δεν είναι αν κάποιος μικρομεσαίος ή μεσαίος ή εύπορος Έλληνας έχει την πισίνα, δεν μπορείς από εκεί να μαζέψεις τα χρήματα τα οποία μπορούν να χρηματοδοτήσουν πολιτικές, κοινωνικές. Όποιος το λέει αυτό, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι είναι κάτι το οποίο δεν αντέχει πολύ στην κριτική. Δεν είναι αντιπαλός μας ο κ. Τσίπρας. Η Νέα Δημοκρατία είναι αντιπαλός μας. Εμείς ήμασταν ακόμα και το αριστερό.
20: Άρα δεν είναι αντιπαλός σας ο Τσίπρας.
19: Δυνέτοπο αγώνα κάνει το κόμμα Ελλάς. Που χτυπάει λίγο τη Νέα Δημοκρατία και πολύ τον Πασόκ με επιθέσεις. Γιατί το κόμμα Ελλάς το μόνο που τον νοιάζει ποιο είναι, να ξαναβγεί ο Μητσοτάκης, αλλά να μπορέσει να πάρει τη δεύτερη θέση. Εμείς είμαστε το βασικό κόμμα προοδευτικό στη χώρα. Αντίπαλο όμως είναι η Νέα Δημοκρατία. Εμείς θέλουμε να γίνει πολιτική αλλαγή άμεσα.
13: Πάμε τώρα και στον ΣΥΡΙΖΑ αλλά και στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, εκεί όπου συνεχίζονται οι διεργασίες. Υπάρχει μια αβεβαιότητα στον ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχει ένα έντονο κλίμα εσωστρέφειας και από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα είναι στα σκαριά μια σκιώδης κυβέρνηση και μέσα στην εβδομάδα θα κλειδώσουν και τα πρόσωπα που θα αποτελέσουν και το νέο επιτελικό σχήμα του κόμματος. Η Ελένη Καλογεροπούλου έχει την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
21: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι, Έρη. Καταρχήν πρέπει να πούμε ότι στον ΣΥΡΙΖΑ, παρά τα όσα λέγονται και ακούγονται ότι μαζεύονται υπογραφές σε κάποιο κείμενο προκειμένου να συγκροτηθεί και πάλι να συγκληθεί η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος, οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Καθώς τουλάχιστον δύο από τα στελέχη τα οποία πρωτοστατούν σε αυτή την ιστορία, δηλαδή της αμφισβήτησης της γραμμής του κυρίου Φάμελου, εμφανίζονται να μην θέλουν να υπογράψουν κανένα κείμενο. Οπωσδήποτε ωστόσο, η ένταση συνεχίζεται μέσα στο κόμμα της Κομουντούρου, συνεχίζεται δηλαδή και η γκρίνια και η αμφισβήτηση της προηγούμενης απόφασης. Ωστόσο, προφανώς η μειοψηφία βλέπει ότι οι συσχετισμοί δεν έχουν αλλάξει στη συγκεκριμένη στιγμή και αφήνει τα πράγματα να πάνε παρακάτω. Που παρακάτω περιμένουν στην πραγματικότητα να υπάρξουν κάποιες παρετήσεις από την Κεντρική Επιτροπή Στελεχών, τα οποία θα βαδίσουν προς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, προκειμένου στη συνέχεια να συγκαλέσουν την Κεντρική Επιτροπή.
13: Ναι.
21: Τώρα, σε ό,τι αφορά τον Αλέξη Τσίπρα, αύριο ή το αργότερο μέχρι την Πέμπτη θα ανακοινωθεί η σκιώδης κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα. Μιλάμε για τα στελέχη, για τους τομεάρχες δηλαδή, για τα στελέχη τα οποία θα αναλάβουν να κάνουν αντιπολίτευση στα αντίστοιχα υπουργεία. Κριτήριο τη συγκεκριμένη στιγμή για τον Αλέξη Τσίπρα είναι να είναι όλα νέα στελέχη, δηλαδή να μην υπάρχουν άνθρωποι από το παρελθόν που να παραπέμπουν στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Θέλει να είναι όλοι νέοι και διακεκριμένοι στο επάγγελμά του. Θεωρεί δηλαδή ότι αυτές οι προσωπικότητες θα μπορέσουν να κάνουν γκέλ στην κοινωνία και να δείξουν το νέο στίγμα. Παράλληλα να σου πω ότι ξεκινάνε από τα στελέχη της Ελλάς και περιοδίες σε όλη την Ελλάδα, αναδιάδες, θα πηγαίνουν προκειμένου να τους γνωρίσουν οι πολίτες και οι ψηφοφόροι σε όλη τη χώρα.
13: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη. Τώρα, μέσα στο Σαββατοκυριακό, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος έδωσε συνέντευξη στα Νέα και μίλησε για την περίοδο του 2015. Έκανε λόγο για μια τεταμένη περίοδο. Είπε τότε ότι η τότε κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν έτοιμη να προχωρήσει μάλιστα στην έξοδο της χώρας και να χρησιμοποιήσει ένα παράλληλο νόμισμα. Ακόμα και όταν είχε φύγει ο κύριος Βαρουφάκης, φλέρταρε η χώρα με ένα παράλληλο νόμισμα. Αυτές οι δηλώσεις λοιπόν του κυρίου Γιάννη Στουρνάρα προκάλεσαν την αντίδραση του κυρίου Δραγασάκη, ο οποίος μίλησε εδώ στα Παραπολιτικά, στην εκπομπή του Βασίλη Σκουρή και του Σωτήρη Ξενάκη. Μιλάμε για τον πρώην αντιπρόεδρο της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, την περίοδο εκείνη. Ο Γιάννης Δραγασάκης, να τον ακούσουμε.
22: Είναι ψέμα και πραγματικά αναρωτιέμαι πως ένας άνθρωπος ο οποίος προείσταται ενός τόσο σημαντικού θεσμού όπως είναι η Τράπεζα της Ελλάδας καταφεύγει και μάλιστα 10 πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε να λέει ψέματα έτσι τόσο ψυχρά. Δεν είναι καινούριο το θέμα. Εδώ υπάρχει ένας αστικός μύθος στον οποίο έχουν συμπληρωθεί διάφορες δυνάμεις σύμφωνα με το οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ ήθελε να βγάλει τη χώρα από το ευρώ. Έχει παιχτεί με άπειρους τρόπους και σε άπειρες προαλλαγές. Αυτή τη μυθολογία υπηρετεί και ο κύριος Τουρνάρας χρόνια τώρα. Αλλά το καινούργιο στοιχείο είναι ότι εμπλέκει εμένα, που εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι είμαι γνωστό και ο Βαρουφάκης μου είχε αφιερώσει άπειρες σελίδες να με κατηγορεί διάφορα. Είναι γνωστό ότι εγώ η μάχη που έδινα ήταν μια μάχη που ήταν η γραμμή μας, δηλαδή ήταν αυτή, ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε στα πλαίσια της Ευρωζώνης. Δεν τίθεται θέμα εξόδου από το ευρώ.
13: Ο κύριος Τσίπρας και η παρέα του έπαιξαν τις τύχες της χώρας στα ζάρια. Άντε την από την πλευρά του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
15: Νομίζω το ερώτημα αυτό, είτε εσείς είτε κάποιος άλλος συναδελφός σας, να το απευθύνετε στον κύριο Τσίπρα, σε έναν εκ των εκπροσώπων του, σε μία από τις επόμενες συνεντεύξεις που θα δώσει είτε εκείνος είτε οι εκπρόσωποι του. Και ελπίζουμε αυτή τη φορά να πάρουμε κάποια απάντηση. Γιατί μιλάμε για κορυφαία γεγονότα. Τις τύχες της χώρας μας, τις οποίες έπαιξαν συνειδητά, δεν ξέρουμε για πόσα χρόνια, ο κύριος Τσίπρας και η παρέα του στα ζάρια. Άρα, περιμένουμε απαντήσεις.
13: Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα, να μεταφερθούμε στην Κρήτη. Στο στιγερό αυτό έγκλημα, κατά τη 45χρονη Σταυρούλα Λεβεντάκη από την Κρήτη και την κοινική ομολογία του δολοφόνου αυτής, να συνδεθούμε με τον καλό συνάδελφο Παντελή Γιαΐτση από τον Αντένα Δυτικής Κρήτης, στο ραδιόφωνο στα Χανιά. Καλό μεσημέρι, Παντελή, τι νεότερα έχουμε?
0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σήμερα ήταν η μέρα των επίσημων ανακοινώσεων από πλευράς της αστυνομικής διεύθυνσης Χανίων για μια υπόθεση η οποία πραγματικά εξυγκλονεί στο Πανελλήνιο, με την κοινική, όπως έχεις πει εσύ, ομολογία του 43χρονου Σκοπιανού δράστη, καθομολογία δράστη της δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη.
13: Ο οποίος, Παντελή, έπαιζε θέατρο, είναι τρομερό, έπαιζε θέατρο επί 20 ημέρες.
0: Έπαιζε όχι απλά θέατρο, αλλά προσπάθησε να παραπλανήσει και την έρευνα των αστυνομικών αρχών, να την οδηγήσει εκεί που ήθελε ο ίδιος, όμως από ό,τι φαίνεται, ίσως και εσκεμμένα, ναι, οι αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης δίωξης
13: τον άφησαν να κάνει το λάθος.
0: Εγκλημάτων, τον άφησαν να κάνει τα δικά του λάθη.
13: Σωστά.
0: Εσκεμμένα τον άφησαν ελεύθερο μετά την τρίτη κατάθεση. Από ό,τι μας είπε σήμερα ο αστυνομικός διευθυντής Χανίων, ο κύριος Κανέλλος Νικολάου, μετά και την δεύτερη κατάθεσή του ήταν ολοφάνερο ότι υπέπεφτε σε αντιφάσεις. Άρχισαν λοιπόν να χρησιμοποιούνται με το που δηλώθηκε η εξαφάνιση της Σταυρούλας Λεβεντάκη στις 8 Ιουνίου από τον αδελφό της, ο οποίος πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν βρίσκεται πουθενά στο κάδρο των ερευνών. Ναι. Έχει ξεκαθαρίσει για αυτό το θέμα, γιατί πολλά υπόθηκαν σε πολλές τηλεοπτικές εκπομπές.
13: Προσπάθησε να τον βάλει ο δράστης στο κάδρο, σωστά.
0: Ακριβώς. Mm-hmm. Προσπάθησε να τον βάλει ο ίδιος, όπως και έναν φίλο του, για και καλά αναλήψεις με κάρτες από ATM της ευρύτερης περιοχής.
13: Παντελή, ισχύει λοιπόν ότι τις είχε πάρει τις κάρτες, τις τραπεζικές κάρτες, και προχωρούσε σε αναλήψεις κάποιος άλλος για λογαριασμό του?
0: Προχώρησε ο ίδιος στις αναλήψεις.
13: Μάλιστα.
0: Προχώρησε ο ίδιος στις αναλήψεις και μετά απλά παρέδωσε τις κάρτες σε κάποιο τρίτο πρόσωπο, το οποίο δεν εμπλέκεται καν στην υπόθεση. Οι αστυνομικοί της ασφάλειας αυτό που έκαναν ήταν να χρησιμοποιήσουν κάθε νέα τεχνολογία που έχουν στη διάθεσή τους, ειδικά αυτές του στίγματος, του γεωγραφικού εντοπισμού δηλαδή, του δράστη, βάσει του κινητού του. Αυτό που μας είπαν είναι, και δίνοντας μας μάλιστα και εκτενή αναφορά με χρόνους, είναι ότι το κινητό της Σταυρούλας Λεβεντάκη σταμάτησε να εκπέμπει σήμα 7 λεπτά πριν τις 7 το απόγευμα της 30ης Μαΐου. Από εκεί και μετά, όπως μας είπαν χαρακτηριστικά, επειδή 9 στις 10 περιπτώσεις η απώλεια στίγματος ενός κινητού οδηγεί στο ότι ο άνθρωπος που είχε εξαφανιστεί πιθανότατα να είναι και νεκρός, οδήγησε στην έρευνα για την εξυκνίαση αυτής της υπόθεσης με καθυστέρηση 10 ημερών και όλες τις δυσκολίες που αυτή είχε.
13: Πόση απόσταση είναι από τα Χανιά η περιοχή αυτή όπου συνέβη αυτό το φρικτό έγκλημα?
0: Η περιοχή που διέμενε ο Σκοπιανός και είναι και το πατρικό της Σταυρούλας Λεβεντάκη είναι περίπου στα 6-7 χιλιόμετρα. Η περιοχή που βρέθηκε θαμένη, ναι, η 45χρονη, είναι περίπου 10. Πολύ κοντά δηλαδή μεταξύ τους αποστάσεις. Ωστόσο,
13: το πατρικό της ήταν στην Αγιά Χανίων.
0: Το πατρικό της είναι στην περιοχή του Βαρυπέτρου.
13: Μάλιστα.
0: Είναι η ευρύτερη περιοχή του λεγόμενου κάμπου της Αγιάς, όσους γνωρίζουν από τα Χανιά.
13: Σωστά.
0: Ο 43χρονος λοιπόν, για να παραπλανήσει τις αρχές, τι έκανε? Με το που σκότωσε τη Σταυρούλα Λεβεντάκη, η οποία θα πρέπει να πω, Έρη, ότι της δόθηκε τελειωτικό χτύπημα με ένα κούτσουρο στο κεφάλι, θα δείξει τα αποτελέσματα της για το δικαστική εξέταση γύρω στις 5.30 το απόγευμα, πιθανότητα να κάλεσε σε βοήθεια. Αυτός είναι και ο λόγος που βρέθηκε με μονοτική ταινία στο στόμα χθες το πρωί, στο χωράφι που βρέθηκε θαμένη. Μάλιστα, όταν την αποτελείωσε ο 43χρονος, την έδεσε με δεματικά, την έβαλε μέσα σε 4 σακούλες και προσπάθησε με μια σφουγγαρίστρα και μια σκούπα να εξαφανίσει τα ίχνη της. Δεν υπολόγιζε όμως ότι είχε ήδη το αίμα της στα χέρια του και άφησε κοιλίδες πάνω στο κοντάρι της σκούπας. Αυτή ήταν μια λεπτομέρεια την οποία αξιοποίησαν οι αρχές και με τη μέθοδο η περίοδος ακτινοβολίας Blue Star είδαν ότι υπήρχαν κοιλίδες αίματος, οι οποίες εν συνεχεία το Σάββατο το βράδυ ταυτοποιήθηκαν ότι ήταν της Σταύρουλας Λεβεντάκη. Ήρθαν λοιπόν και τον ανέκριναν για τέταρτη φορά και εκεί πλέον, βλέποντας ότι ο κλειός έσφυγε γύρω του, ομολόγησε την πράξη του και την Κυριακή το πρωί γύρω στις 7 τους οδήγησε στην περιοχή όπου την είχε θάψει. Τώρα, αύριο αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα, όπου προφανώς θα αναβαθμιστεί πλέον η κατηγορία, γιατί μην ξεχνάμε ότι μέχρι και τη στιγμή που μιλάμε κατηγορείται για καλλιέργεια δενδρυλίων κάναβης.
13: Σωστά.
0: Έτσι, όπως και έχει συλληφθεί προχθές. Είναι άγνωστο το τι θα πράξει ο δικηγόρος του. Δεν ξέρουμε αν θα παραιτηθεί πλέον από την υπεράσπιση του μετά και από αυτές τις εξελίξεις. Αύριο, γύρω στις 10:30 θα οδηγηθεί στα δικαστήρια Χανίων ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο για τον 43χρονο Σκοπιανό, ο οποίος έχει απασχολήσει και στο παρελθόν, όπως μας είπαν σήμερα, τις αρχές.
13: Σε ευχαριστούμε πολύ, Παντελή Γιαΐτση, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Να ακούσουμε τη δήλωση Κωνσταντία Δημοκλίδου, εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας.
1: Ουσιαστικά επιβεβαιώθηκαν οι υποψίες που είχαν από την πρώτη στιγμή που ενημερώθηκαν οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων, ότι πίσω από αυτήν την εξαφάνιση το πιθανότερο είναι να κρύβεται κάποια εγκληματική ενέργεια. Καθ' όλη τη διάρκεια αυτών των ημερών που διοίκησαν οι έρευνες της αστυνομίας, καταλήξαμε στο ότι αυτός ο άνθρωπος ίσως βρίσκεται πίσω από την εγκληματική ενέργεια σε βάρος αυτής της γυναίκας. Ουσιαστικά για την αστυνομία το κίνητρο δεν έχει ξεκαθαρίσει, όπως καταλαβαίνετε, καθώς το θύμα δεν βρίσκεται στην ζωή για να μας δώσει πληροφορίες. Έχουμε μόνο τη θέση του κατηγορούμενου που αναφέρει συγκεκριμένα θέματα, όπως το γεγονός ότι πιεζόταν επειδή η γυναίκα αυτή επισκεπτόταν την οικία που ήταν ιδιοκτησία της για να ελέγχει αν υπάρχουν ζημιές μέσα στο σπίτι. Εκεί αναφέρεται ότι υπήρξε κάποιος διαπληκτισμός. Φυσικά και ερευνάται από την αστυνομία αν υπήρξε κάποια σχέση μεταξύ των δύο και οτιδήποτε άλλο θα μπορούσε να οδηγήσει σε αυτό το ιδιαιτέρες έγκλημα.
13: Αποστάσεις από την πρόθεση επιβολής πλαφών στα ενίκια παίρνει το κυβερνητικό επιτελείο μετά τις αντιδράσεις που δημιουργήθηκαν. Τώρα, γιατί το αρμόδιο Υπουργείο έκανε πίσω σε ένα τέτοιο μέτρο, θα μας εξηγήσει ο Γιώργος Μάλτης. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
2: Καλό μεσημέρι, Ιέρη. Φαίνεται ότι παίρνει αποστάσεις από τη συγκεκριμένη πρόταση. Η συγκεκριμένη πρόταση περιλαμβάνεται, να θυμίσω, στο σχέδιο για τη στεγαστική πολιτική 2026-2035 και φαίνεται ότι μετά τις αντιδράσεις που υπήρξαν σε επίπεδο ιδιοκτητών αλλά και ενοικιαστών, η κυβέρνηση ουσιαστικά τραβάει πίσω την πρόταση που περιλαμβάνεται βεβαίως στο σχέδιο έτσι κι αλλιώς,
13: ναι.
2: Αν και το Υπουργείο διαψεύδει κατηγορηματικά ότι περιλαμβάνεται η συγκεκριμένη πρόταση. Πάντως η πρόταση αναφέρει, ήταν μέσα ως τρίτη πρόταση.
13: Για τον κόσμο που δεν το γνωρίζει, να πούμε ότι επρόκειτο για μια πρόταση που θα επέβαλε ένα πλαφόν στα ενίκια.
2: Που θα επέβαλε ένα δίχτυ.
13: Κυρίως για τα παλαιότερα ακίνητα.
2: Για τα παλαιότερα ακίνητα και μάλιστα περιγράφεται μέσα στο κείμενο ότι πρόκειται για μια διεθνή πρακτική. Αντίστοιχη διεθνή αποτελεί ο δίχτυς τιμών της Γερμανίας, που λειτουργεί ως επίσημος τοπικός δείκτης αναφοράς μισθωμάτων και καταρτίζεται με βάση πραγματικά στοιχεία αγοράς, λαμβάνοντας υπόψη χαρακτηριστικά όπως η περιοχή, το μέγεθος, η ποιότητα, ο εξοπλισμός και η γειτονιά του ακινήτου.
13: Ναι.
2: Αυτά έλεγε μεταξύ άλλων η πρόταση, η κυβέρνηση το τραβάει πίσω μετά τις αντιδράσεις των ιδιοκτητών, αλλά και ενοικιαστών.
13: Ναι, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, οι ιδιοκτήτες ακινήτων λένε ότι είναι ελεύθερη αγορά και δεν μπορεί κανένας να ορίσει, ας πούμε, το μίσθωμα.
2: Αφενός, αφετέρου, το Υπουργείο λέει ότι σε αρκετές περιπτώσεις έχουν καταγραφεί παρενέργειες, όπως η μείωση της προσφοράς κατοικιών προς ενοικίαση, η αναστολή επενδύσεων στην κατοικία και η επιδείνωση της ποιότητας του διαθέσιμου οικιστικού αποθέματος. Επιπλέον, δηλαδή, υπήρχε και ένας φόβος ότι εάν μπει πλαφόν, δεν θα νοικιάζουν, δεν θα ανοίγουν δηλαδή, καν να τα νοικιάσουν. Το Υπουργείο εξηγεί ότι η ελληνική δραστική αγορά παρουσιάζει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που καθιστούν τέτοιου είδους παρεμβάσεις, ακόμα και προβληματικές, παραπέμποντας στο γεγονός ότι το μέσο δηλωμένο εισόδημα στα βιβλία της φορολογικής διοίκησης παραμένει στα επίπεδα που δεν ανακουμπλίζουν την πραγματική εικόνα της αγοράς, γενικώς που καταδεικνύει την έκταση του φαινομένου της υποδήλωσης μισθωμάτων. Το Υπουργείο of the Record θεωρεί ότι ακόμα είναι κλειστά 800.000 σπίτια. Υπό αυτές τις συνθήκες, η επιβολή διοικητικών περιορισμών, λέει, θα μπορούσε να ενισχύσει περαιτέρω την αδήλωτη οικονομία, αντί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της προσιτής στέγασης. Ουσιαστικά σου λέει ότι θα ανταγκιάζουν στη μαύρη αγορά και δεν θα εισπράττει και τίποτα το κράτος.
13: Μάλιστα.
2: Αυτό επί της ουσίας είναι ένα θέμα τώρα όλο αυτό και όλο το πλέγμα των 9 μέτρων που περιλαμβάνονται στο σχέδιο.
13: Απλά για Γιώργο, το πρόβλημα είναι ότι πραγματικά υπάρχουν πολλά παλαιά ακίνητα παλαιότερων δεκαετιών, τα οποία νοικιάζονται σε υπέρογγες τιμές και θα μπορούσε να βρεθεί μια λύση, ας πούμε, να υπάρχει μια αναλογία σε σχέση με την αντικειμενική αξία του ακινήτου. Έτσι.
2: Έτσι,
13: διότι
2: έτσι,
13: η αντικειμενική αξία είναι αυτή που ορίζεται και στα συμβόλαια. Απλά η εμπορική αξία είναι αυτή που εκτινάσεται και ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Σε ευχαριστώ θερμά. Γιώργο μου. Πάμε τώρα στο Μάριο Χριστοδούλου να μας δώσει την εικόνα του ρεπορτάζ σχετικά με τους κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς. Κρύβονται κάποιες παγίδες εκεί στην μεταφορά των χρημάτων. Υπάρχει περίπτωση να έρθει κάποιος φόρος και πότε η εφορία βλέπει αυτή τη συναλλαγή ως δωρεά? Καλό μεσημέρι, Μάρια.
3: Καλό μεσημέρι, Έρη. Παγίδες για τους φορολογούμενους ενδέχεται να κρύβουν οι κοινοί τραπεζικοί λογαριασμοί, τους οποίους χρησιμοποιούν χιλιάδες οικογένειες για τη διαχείριση των καθημερινών οικονομικών τους υποχρεώσεων. Μια απλή μεταφορά χρημάτων από κοινό λογαριασμό σε ατομικό ή σε άλλο με περισσότερους συνδικαιούχους δεν αποκλείεται υπό συγκεκριμένες συνθήκες να χαρακτηριστεί από τις φορολογικές αρχές ως άτυπη δωρεά, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί φορολογικός έλεγχος με πιθανές επιβαρύνσεις. Αφορμή στάθηκε έρη πρόσφατη η απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών σε μια υπόθεση η οποία αφορούσε μεταφορά 240.000 ευρώ από κοινό οικογενειακό λογαριασμό, στον οποίο συμμετείχαν οι γονείς και τα δύο παιδιά τους, σε ένα νέο κοινό λογαριασμό του γιου με τη σύζυγό του. Η ΔΕΔ έκρινε ότι η συναλλαγή συνιστούσε άτυπη δωρεά, καθώς δεν αποδείχθηκε ότι ο γιος είχε συμβάλει στη δημιουργία του ποσού που υπήρχε στον αρχικό λογαριασμό. Έτσι, τα χρήματα θεωρήθηκαν ότι πέρασαν στην αποκλειστική διάθεση του ίδιου και της σύζυγου του, με την απόφαση να μας υπενθυμίζει το γεγονός πως κάποιος είναι συνδικαιούχος σε ένα κοινό λογαριασμό, δεν σημαίνει όμως αυτόματα ότι του ανήκουν όλα τα χρήματα που υπάρχουν σε αυτόν. Η εφορία μπορεί να θεωρήσει ως δεωρεά την ανάληψη ή μεταφορά χρημάτων από συνδικαιούχο που δεν είχε συμβάλει στις καταθέσεις, εφόσον έρει τα χρήματα χρησιμοποιηθούν για προσωπικό όφελος. Άρα έρει χρειάζεται μεγάλη προσοχή στους κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς, καθώς οι φορολογικές αρχές μπορούν να ελέγξουν ποιος έκανε τελικά τη χρήση των χρημάτων και αν διαπιστώθηκε ότι ωφελήθηκε το τρίτο πρόσωπο, και οπότε σε αυτή την περίπτωση θα καταλογίσουμε φόρο δωρεάς, έρη. Μεγάλη προσοχή λοιπόν.
13: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάρια. Τώρα ο Στέφανος Κασελάκης και ο Τάιλερ Μακμπεθ, ο σύζυγός του, προσκαλούν τον Άδωνη Γεωργιάδη σήμερα το βράδυ σε ένα διάλογο για το ΕΣΥ, για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έχει τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
4: Καλό μεσημέρι, μέρη φίλη και φίλη των παραπολιτικών. Αυτό είναι το διάλογο για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, για την κατάσταση που βρίσκεται στα νοσοκομεία. Θα υποβάλει πολλές ερωτήσεις ο κ. Κασελάκης, τουλάχιστον έτσι λέει και ο σύζυγός του, ο οποίος κάλεσε τον κ. Γεωργιάδη.
13: Η πρωτοβουλία είναι του Τάιλερ. Σωστά,
4: ναι,
13: ο Τάιλερ Μακμπεθ.
4: Του σύζυγου του κ. Μακμπεθ, στην οποία ανταποκρίθηκε αμέσως ο κ. Γεωργιάδης, μόνο που είπε ότι εγώ θα απαντήσω σε ό,τι θέλετε, αλλά θα ρωτήσω κιόλας και για τα μαύρα ταμεία του ΣΥΡΙΖΑ.
13: Mm-hmm.
4: Εκεί θα υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, θα ακούσουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τον κ. Γεωργιάδη να ρωτάει για αυτά τα ταμεία του ΣΥΡΙΖΑ. Τα οποία μην ξεχνάμε ότι ο κύριος Κασελάκης αναφέρθηκε σε αυτές τις οικονομικές συναλλαγές του ΣΥΡΙΖΑ και για αυτά τα ταμεία και στα δύο δικαστήρια, και στο πρωτόδικο που καταδικάστηκε για τις offshore τις 30 μήνες, αλλά και στο δεύτερο δικαστήριο τον προηγούμενο Μάιο, στο εφετείο που απειλάγει εκεί των κατηγοριών. Είχε μιλήσει ο άνθρωπος όχι μόνο για μαύρα ταμεία, αλλά είχε μιλήσει και για ένα περίεργο ίδρυμα μέσω του οποίου του είχαν ζητήσει να καταθέσει 200.000 ευρώ, όπως έλεγε, προκειμένου να πληρωθούν οι υποχρεώσεις του ΣΥΡΙΖΑ στους δημοσιογράφους της Αυγής και στο ραδιόφωνο Κόκκινο, αλλά και άλλες υποχρεώσεις σε σχέση με το κτίριο και με διοικητικές υπηρεσίες. Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς είναι η πρώτη φορά που έτσι γίνεται μια τέτοια πρόσκληση από αρχηγό άλλου κόμματος, στην οποία ανταποκρίνεται ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Γεωργιάδης, ο οποίος μάλιστα θέλω να πω, Αδριάννα, συγγνώμη, Έρη, ότι τόσο ο κ. Γεωργιάδης όσο και άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας έχουν ζητήσει από πολιτικούς τους αντιπάλους να αντιπαρατίθεται σε όποιο επίπεδο θέλουν, σε όποιο μέσο θέλουν και με όποιους όρους θέλουν, αρκεί να προβάλλονται, να αναδεικνύονται οι θέσεις και των δύο πλευρών. Θα έχει ενδιαφέρον και νομίζω ότι αυτό θα ανοίξει και την πολιτική συζήτηση εν ώψη και των εκλογών. Δηλαδή θα ακολουθήσουν και άλλες τέτοιου είδους συζητήσεις, παρεμβάσεις. Πληροφορίες δικές μου αναφέρουν ότι και ο κ. Κασελάκης θα συνεχίσει αυτό τον κύκλο των ανοιχτών συνομιλιών με πολιτικούς του αντιπάλους μέσα από το διαδίκτυο. Κατάσταση, μην ξεχνάμε, Έρη, ότι αυτό είναι ένα σύγχρονο, αυτή η σύγχρονη ηλεκτρονική πλατφόρμα.
13: Σωστά.
4: Κεντρίζει πάρα πολύ το ενδιαφέρον και των νεαρότερων ψηφοφόρων.
13: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Αύριο θα έχουμε λοιπόν πλούσιο ρεπορτάζ σχετικά με αυτό το άτυπο debate διαδικτυακό ανάμεσα στον Στέφανο Κασελάκη και στον Άδωνη Γεωργιάδη. Τώρα, σήμερα ήταν η τελευταία μέρα για τον καθαρισμό των οικοπαίδων και βεβαίως για την υποβολή των αντίστοιχων αιτήσεων. Το πώς έχει κινηθεί η κατάσταση θα μας ενημερώσει τώρα ο Σπύρος Δαρσινός. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
5: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι στους φίλους ακροτές των παραπολιτικών. Ουσιαστικά σήμερα είναι η τελευταία ημέρα, όπως ανέβεστηκε, γιατί είναι η προθεσμία για τα ακαθάριστα οικόπεδα για να καθαριστούν, αλλά και βεβαίως για να δηλωθούν στην σχετική πλατφόρμα ακαθάριστα.app.gov.gr και μέχρι και το Σάββατο το πρωί είχαμε μια εικόνα για 675.000 περίπου δηλωμένα ως καθαρισμένα οικόπεδα. Αυτός ο αριθμός, αν και φαντάζει μεγάλος, δεν είναι απόλυτα ικανοποιητικός, υπό την έννοια ότι είναι 1.100.000 τα οικόπεδα τα οποία θεωρητικά υπάρχουν στο κτηματολόγιο και θα μπορούσαν να τεθούν υπό το μικροσκόπιο των αρχών, αλλά και να καθαριστούν.
13: Έχουμε εικόνα, Σπύρο, αν πέρυσι ήταν περισσότερα αυτά που είχαν καθαριστεί. Έχει δώσει η πυροσβεστική ή κάποια τέτοια στοιχεία?
5: Τα στοιχεία που προκύπτουν από την ίδια εφαρμογή και από την ίδια την υπηρεσία είναι ότι κατά την περσινή περίοδο περίπου 850.000 οικόπεδα είχαν καθαριστεί την τελευταία ημέρα της.
13: Α, πολύ περισσότερα.
5: Είναι, πέρυσι ήταν αρκετά περισσότερα. Πάντως, αναδήμους εδώ, τουλάχιστον στην Αττική, εκφράζεται μια, θα λέγαμε, ικανοποίηση από την πορεία και την εξέλιξη των καθαρισμών των οικοπαίδων, καθότι μεμονωμένα κάθε δήμος βλέπει τα του οίκου του και διαπιστώνει πως υπάρχουν κάποιες ενθαρρυντικές κινήσεις όσον αφορά την ανταπόκριση των ιδιωτών.
13: Τώρα, αυτό που βέβαια δημιουργεί προβληματισμό είναι ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο, το ξέρεις και εσύ καλύτερα, είχαμε τουλάχιστον 83 πυρκαγιές, έτσι, σε αρκετές περιοχές της χώρας, και αυτό είναι ανησυχητικό. Έχουμε και μελτέμια, οπότε όσοι είναι να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους θα πρέπει να το πράξουν σύντομα. Βέβαια σήμερα είναι τελευταία ημερομηνία, αλλά πράγματι
5: αυτό είναι
13: θέση ευθύνης
5: για την ημερομηνία, την τελευταία ημερομηνία, γιατί ούτως ή άλλως τα οικόπεδα θα πρέπει να είναι καθαρισμένα μέχρι 31, να είναι καθαρά μέχρι το τέλος του Οκτωβρίου.
13: Σωστά.
5: Δηλαδή αυτός που τα έχει καθαρίσει τώρα δεν σημαίνει ότι θα σταματήσει να τα καθαρίζει και στην πορεία.
13: Έτσι,
5: γιατί ενδεχομένως να υπάρχουν διαφοροποίησεις στο πεδίο. Πρέπει και αυτά να συνεχίζουν να καθαρίζονται.
13: Σωστά.
5: Δηλαδή, ακόμα και αν χρειαστεί να πληρώσει κάποιος ένα πρόστιμο, το οποίο εδώ που τα λέμε, το λένε και οι άνθρωποι του Δήμου. Σήμερα ήμασταν στην Ανατολική Αττική, μίλησαμε με το Δήμο της Σεραφίνας. Δεν είναι μεγάλο το πρόστιμο. Θα μπορούσε δηλαδή κάποιος, κακώς το λέω βέβαια τώρα, αλλά αυτό που προέχει είναι να καθαρίσουν τα οικόπεδα.
13: Βέβαια.
5: Θα μπορούσε κάποιος να φάει το πρόστιμο που είναι αρκετά μικρό όπως λένε οι άνθρωποι του Δήμου εκεί της Ραφίνας, και ταυτόχρονα να αναγκαστεί μετά ο Δήμος να το καθαρίσει από μόνος του με ένα πιο μικρό αντίτιμο σε σχέση με αυτό που δίνουν οι ιδιώτες έξω, που ακούμε τιμές από 500 έως 1.600 ευρώ αναλόγως το στρέμμα.
13: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση εδώ στο σταθμό μας. Η κυρία Δήμητρα Τσεβάμιλα είναι δήμαρχος Ραφίνας Πικερμίου.
6: Καταληκτική ημερομηνία με αέριδες, με δείκτη 3 όπως λέγεται στη μέτρηση, με αγωνίες.
7: Όχι, δεν έχει ολοκληρωθεί εντελώς. Και από ό,τι βλέπουμε στη γύρω περιοχή, όπως είναι η Όμορη Δήμη, το ίδιο συμβαίνει παντού. Ο Έλληνας είναι λίγο αργός στην αντίδραση ή δεν θέλει να πιστεί πώς πρέπει να πράξει νόμιμα και σωστά. Παλεύουμε πραγματικά. Φανταστείτε, δουλεύουμε και Σαββατοκύριακα αυτόν τον καιρό, τα τελευταία 3 Σαββατοκύριακα. Έχει γίνει το μεγαλύτερο μέρος. Μετά θα αρχίσουν τα πρόστιμα, μήπως πιστούμε για του χρόνου καλύτερα. Το οξύμορο είναι ότι και ο νόμος λέει μόνο στα εντός σχεδίου και στους οικισμούς 100 μέτρα τα σπίτια, στα εκτός. Ξέρετε, εδώ η Ανατολική Αττική είναι σχεδόν όλοι εκτός σχεδίου. Δάση, πράσινο, αυτό αφήνει λίγο απαναπαυμένους τους υπολείπους. Αυτό είναι λάθος δηλαδή, αυτό θέλω να πω.
13: Τώρα οι λαγοκέφαλοι έχουν φτάσει σε ανεξέλεγκτα επίπεδα. Αυτό λένε ψαράδες και εδώ στο σταθμό μας που μίλησε ψαράς από την Κάλυμνο. Η χώρα μας βέβαια ετοιμάζεται να επικηρύξει το τοξικό αυτό ψάρι στα πρότυπα και της Κύπρου. Εξετάζεται λοιπόν ένα πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης των αλιέων που πλήττονται καθημερινά. Αναμένεται μάλιστα αυτό το μέτρο να ξεπεράσει τα 4,70 ευρώ. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση στο σταθμό μας. Ο Μιχάλης Μαμουζέλος, ψαράς από την Κάλυμνο, αλλά και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο κύριος Σπύρος Πρωτοψάλτης, που μίλησε στο Μέγκα.
8: Είναι ένα πάρα πολύ αειδιαστικό ψάρι. Όχι μόνο για το ψάρεμά του που κάνει ζημιές στις θάλασσες και στους επαγγελματίες. Εδώ στην Κάλυμνο σιγά σιγά οι άνθρωποι καταθέτουν τις άδειες στα λιμεναρχεία, γιατί τα βλέπω, τα ζω καθημερινά εδώ στο νησί της Κάλυμνου. Ψαράδες με παραγάδια ψάρια δεν βγάζουν. Τα δίχτυα, μεγάλη καταστροφή στους επαγγελματίες. Τα πόδι, το καλύτερο τα πόδι στην Ελλάδα, στην Κάλυμνο, δεν υπάρχει. Είναι ένα ψάρι που δεν υπάρχει θηρευτής. Να καθίσουν σε ένα τραπέζι, να μιλήσουν το κράτος με τους επαγγελματίες. Υπάρχει τρόπος να ψαρευτεί. Εντάξει, δεν θα τα βγάλεις όλα. Είναι δισεκατομμύρια.
9: Έχουμε υποβάλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η αλήθεια είναι ότι κοιτάμε να δούμε αν μπορούμε να πάρουμε μια τιμή περισσότερη από την Ευρώπη στην Κύπρο. Είναι 4,73 ευρώ το κιλό. Εμείς σε συζητήσεις που έχουμε κάνει με τους εκπροσώπους των ψαράδων μας έχουν εξηγήσει ότι με 4,73 δεν υπάρχει ισχυρό κίνητρο και λόγω του πετρελαίου που έχει αυξηθεί και όλα τα προβλήματα που έχουν στο κόστος λειτουργίας. Οπότε κοιτάμε να δούμε αν μπορούμε να αυξήσουμε την τιμή. Δεν θέλω να πω τιμές γιατί μετά θα λένε ότι κλείδωσε κάποια τιμή. Πάντως πάμε για περισσότερο από 4,73. Σκοπός μας είναι να δώσουμε ένα κίνητρο, αλλά να είμαστε ειλικρινείς και να έχουμε τις προσδοκίες στο επίπεδο που πρέπει. Δεν θα δούμε θεαματική αλλαγή, όπως δεν είδανε και στην Κύπρο. Έχουμε μιλήσει με τους Κύπριους. Είναι περισσότερο μια οικονομική στήριξη για τους ψαράδες. Ο λαγοκέφαλος από τη στιγμή που ήρθε στη Μεσόγειο, ήρθε δυστυχώς για να μείνει.
13: Πάμε και πάλι στο Σπύρο Δαρσινό, διότι στα χέρια της αστυνομίας βρέθηκαν 7 ανήλικοι στο Περιστέρι μετά από καταγγελία για ένα επεισόδιο που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής. Καλό μεσημέρι και πάλι, Σπύρο.
23: Καλησπέρα και πάλι, Έρη. Να πούμε ότι το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 8.30 στην περιοχή του Περιστέριου και υπήρξε μια καταγγελία από κατοίκους της περιοχής πως δύο ομάδες τουλάχιστον νεαρών από 14 έως και 19 χρονών είχαν πιαστεί στα χέρια εκεί στην περιοχή.
13: Ναι.
23: Και οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο και προχώρησαν στον εντοπισμό αυτών των παιδιών και στη σύλληψή τους, καθότι σε έναν από αυτούς εντοπίστηκε μια σιδηρογροθιά, ενώ κατά τη διάρκεια της προανάκρισης και της έρευνας εκεί του σημείου οι αστυνομικοί εντόπισαν και ένα κούζινο μάχηρο, το οποίο ήταν πεταμένο κάτω από ένα αυτοκίνητο, έναν σουγιά, αλλά και μια κροτίδα με καρφιά, όπως μας την περιέγραψαν χαρακτηριστικά. Καταλαβαίνει κανείς ότι εκεί ήταν στο μετέχνιο ώστε να υπάρξει μια σύραξη μεταξύ των νεαρών. Και οι 7 νεαροί από 14 έως 19 ετών συνελήφθησαν για παράβαση του νόμου περί όπλων. Ευτυχώς δεν φαίνεται να είχαν προλάβει να ανταλλάξουν λαχτίσματα για μπουνιές και γροθιές και δεν υπήρξε κάποιος σοβαρός τραυματισμός. Αλλά καταλαβαίνει κανείς με όλο αυτόν τον οπλισμό τι θα μπορούσε να είχε συμβεί στο περιοχή του Περιστερίου.
13: Τώρα πάμε και σε μια άλλη υπόθεση. Μιλάμε για μια υπόθεση διαδικτυακής εκμετάλλευσης και χειραγώγησης ανηλίκων. Αυτό το αποκάλυψε η δίωξη κυβερνοεγκλήματος
10: και οδήγησε στη σύλληψη δύο 17χρονων σε Κρήτη και Θεσσαλονίκη. Τι ακριβώς έχει συμβεί όμως? Εδώ τώρα μιλάμε, υπάρχει και ένα δημοφιλές παιχνίδι. Μέσω αυτού του δημοφιλούς παιχνιδιού, διαδικτυακού παιχνιδιού, τις εντόπισαν τα κορίτσια αυτά. Για εξήγησε μας, Σπύρο, τι έχει συμβεί?
23: Είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση, η οποία έχει απασχολήσει κυρίως τις χώρες του εξωτερικού, αλλά φαίνεται ότι αυτή η κακόγουστη μόδα έρχεται και στη χώρα μας. Μιλάμε λοιπόν για μια διαδικασία διαδικτυακής εκμετάλλευσης και χειραγώγησης ανήλικων παιδιών, και το συγκλονιστικό σε αυτή την υπόθεση, τουλάχιστον τα εν Ελλάδη ζητήματα, είναι ότι οι υπεύθυνοι για αυτή την υπόθεση είναι δύο 17χρονοι, οι οποίοι και συνελήφθηκαν από τις αρχές στη δίωξη κύβερνο εγκλήματος. Σύμφωνα με τα όσα προκύπτουν από την αστυνομική έρευνα, οι δύο νεαροί είχαν προσεγγίσει κάποια ανήλικα κορίτσια μέσω ενός πολύ γνωστού διαδικτυακού παιχνιδιού, το ονόματι Roblox. Είναι πάρα πολύ γνωστό το παιχνίδι.
10: Σωστά.
23: Και στις άλλες είναι και πάρα πολύ γνωστό για τα όσα έχουν

0: πως αυτή η δράση παραπέμπει ναι. στο διαβόητο δίκτυο 764, το οποίο έχει απασχολήσει πολλά και στο παρελθόν, κυρίως τις αμερικανικές αλλά και τις βρετανικές αρχές, όπου με αυτόν ακριβώς τον τρόπο οι πολλοί επιτίδοι στοχοποιούν ανηλίκους μέσα του διαδικτύου. Ακόμα δεν έχουμε σαφή συμπεράσματα για το αν όντως οι δύο νεαροί συνδέονται με αυτό το διαβόητο δίκτυο. Ωστόσο, οι έρευνες πάνω σε αυτό το ζήτημα θα συνεχιστούν.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Τώρα καύσωνας, φωνικός καύσωνας πλήττει την κεντρική Ευρώπη. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Γαλλία. Πάρα πολλές τροποποιήσεις και σε σχολεία και σε δημόσιες υπηρεσίες, σε επιφυλακή, πάρα πολλές χώρες, Ισπανία, Ελβετία, Γερμανία. Ο Σπύρος Ερμπέτης είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Σπύρο, και πάλι.
2: Καλό μεσημέρι και πάλι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στο κράτος των παραπολιτικών. Πράγματι, άλλοι τρεις νεκροί προστίθενται στη Γαλλία εξαιτίας προβλημάτων υγείας λόγω του καύσωνα. Δεν είναι όμως η μοναδική, Έρη, να πούμε. Μέσα σε ελάχιστα 24 ώρες είχαμε τουλάχιστον άλλους 13 νεκρούς από πνιγμό, κυρίως γιατί προσπάθησαν να δροσιστούν, να βρουν κάποιες ανάσεις δροσιάς σε ποτάμια. Οπότε υπάρχουν και οι συγκεκριμένες προειδοποιήσεις πλέον, βέβαια, από τις αρχές εξαιτίας αυτών των συγκεκριμένων καταστάσεων και μετεωρολογικών συνθηκών που επικρατούν. Είναι χαρακτηριστικό ότι ειδικά στη Γαλλία, πάνω από τη μισή χώρα, 49 από τα 96 πυρωτικά διαμερίσματα είναι σε συνθήκες ακραίου καύσωνα. Είχαμε, ας πούμε, καταγραφή θερμοκρασιών χαρακτηριστικά 43 βαθμούς στο Μπορντό, 39 βαθμούς στο Παρίσι. Αντίστοιχες είναι οι καταστάσεις και οι συνθήκες και στην Ισπανία, όπου αναμένεται μέχρι Τετάρτη οι θερμοκρασίες να φτάσουν ακόμα και 44 βαθμούς σε ορισμένες περιοχές. Δεν ξεφεύγει από τον κλειό καύσωνα η Βρετανία, όπου το υδράργυρο θα ξεπεράσει τους 35 βαθμούς, και για τη Βρετανία καταλαβαίνουμε ότι είναι πάρα πολύ ψηλές και αυτές ακόμα οι θερμοκρασίες. Όπως είπες πολύ σωστά, έχουμε διαταραχές ουσιαστικά σε όλη τη λειτουργία του κρατικού μηχανισμού. Σχολεία έκλεισαν.
1: Ναι, γιατί αυτές οι χώρες δεν είναι και εξοικειωμένες με τέτοιες θερμοκρασίες. Στις περισσότερες από αυτές δεν υπάρχουν καν κτίρια με κλιματισμό.
2: Ακριβώς. Είναι ενδεικτικό, ας πούμε, στις αίθουσες στη Γαλλία, σχολικές, κάπου 32 βαθμοί ήταν στο εσωτερικό.
1: Έτσι.
2: Να πούμε, στο εσωτερικό.
1: Και στην Ελβετία επίσης δεν είναι συνηθισμένοι σε κάτι τέτοιες θερμοκρασίες.
2: Όχι, όχι, σε καμία περίπτωση. Το πρόβλημα βέβαια είναι ότι αυτό το κύμα καύσωνα είναι εμένων, δηλαδή δεν γνωρίζουμε, όπως είπε η Γαλλίδα Υπουργό Υγείας, πότε θα αρχίσουν να αποκλιμακώνουν τις θερμοκρασίες. Οπότε η Ευρώπη ζει για ακόμα μια περίπτωση αυτή την φετινή θερμή περίοδο, συνθήκες πάρα πολύ αυξημένου ακραίου, θα μπορούσε να πει κανείς, καύσωνα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο.
3: Κόσμος 938.
4: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ, αλλά εσύ είσαι αλλού.
5: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω, θέλω χώρο.
4: Χώρο?
5: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design, ωραία σκαμπό στο μπαρ, καναπεδάκια για δύο, όχι εδώ που ήρθαμε.
4: Πού πας, αγάπη μου?
5: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
4: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
6: Ουφ, πάλι θα κλειστώ μέσα φέτος το καλοκαίρι. Οι γονείς μου δουλεύουν, οι φίλοι μου λείπουν, βαριέμαι από τώρα.
7: Καλά, δεν ξέρεις για το Rodion Kdap.
6: Rodion τι?
7: Rodion Kdap, ο παράδεισός μας. Καλοκαίρι, Χριστούγεννα, Πάσχα, αλλά και κάθε μέρα μετά το σχολείο. Για παιδιά από 5 έως 12 ετών από κάθε σχολείο.
6: Και τι κάνετε εκεί, μόνο διάβασμα?
7: Πλάκα κάνεις, παίζουμε Survivor σε τεράστια γήπεδα. Κάνουμε πειράματα, μουσική, ζωγραφική, μα πάνω απ' όλα περνάμε τέλεια.
6: Φύγαμε, θα το πω τώρα στους γονείς μου.
8: Rodion Kdap. Εκεί που τα παιδιά παίζουν, δημιουργούν και ανακαλύπτουν τον κόσμο. Μαζί σας όλο τον χρόνο, το χειμώνα, από τις 2.30 έως τις 8.30 το βράδυ και τα πρωινά των διακοπών, καλοκαίρι, Χριστούγεννα και Πάσχα, από τις 8 έως τις 4. Εξασφαλίστε τη θέση σας και μέσω βάουτσερ.
9: Ήρθε το καλοκαίρι. Για μένα, το καλοκαίρι είναι πολλά πράγματα. Το καρπούζι που έκοβε παγωμένο η γιαγιά. Το παγωτό που τρώγαμε παιδιά μετά τον μπάνιο. Η μυρωδιά του αντιλιακού. Το τραπέζι στην αυλή με όλη τη γειτονιά. Γιατί το καλοκαίρι το φτιάχνεις εσύ. Και τα marketing είναι εδώ. Για να μην συνεφιάζει το καλοκαίρι μας ούτε στο ταμείο. Marketing. Αξίζει να πας και το καλοκαίρι.
10: Στο Casa Cari Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
11: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου

0: Φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό, μόνο 5,59 το κιλό.
1: Coca-Cola Original, 0, 1,5 λίτρο, μόνο 1,19.
0: Βότκα Σμυρνόφ Red, 1 λίτρο, μόνο 14,90.
1: Κρασί λευκό παράγκα Κυριάννη, 750 ml, μόνο 5,70.
0: Τοματάκια ψιλοκομμένα Γκρέκα, 2,5 κιλά, μόνο 2,49.
1: Τόνος φιλέτο Ταϊλάνδης Νεπτούνα, 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
0: Γύρος κοτόπουλο Premium Κασίδης, Βέργα, μόνο 5,75 το κιλό.
1: Και γαρίδες Βαναμέι 30-40 Ριαζόλ, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,20 το κιλό.
0: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
2: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
3: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
4: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
0: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο, Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
5: Ξέρεις ότι στα Λίνδου τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι φουλ φρέσκα, φουλ ποιοτικά, φουλ γευστικά.
6: Φουλ και λίγα λες.
5: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
6: Εγγύηση, τι μου λες.
5: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
6: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
5: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Ακού Κόσμος 938.
8: Ραδιόφωνο Κόσμος 938.
9: Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
10: Στο μικρόφωνο του Κόσμου είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Ιδιαίτερη αναφορά στα Δωδεκάνησα έκανε ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδία ανασκόπησή του, υπογραμμίζοντας τις παρεμβάσεις που υλοποιούνται στην περιοχή για την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με αφορμή την ολοκλήρωση σημαντικών εργασιών αποκατάστασης στην Ακρόπολη, τόνισε ότι η διαφύλαξη των μνημείων αποτελεί σταθερή εθνική προτεραιότητα. Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε σε έργα που ολοκληρώθηκαν πρόσφατα στα Δωδεκάνησα, επισημένοντας την παράδοση του ανακαινισμένου κοδωνοστασίου του Αγίου Ιωάννη Προδρόμου στη Σύμη, τις παρεμβάσεις σε τρία σημαντικά μνημεία της Μεσαιωνικής πόλης, καθώς και τη δημιουργία του νέου αρχαιολογικού μουσείου στη Χάλκη, σε συνδυασμό με την αποκατάσταση της Παναγίας της Χωριανής. Όπως σημείωσε, τα έργα αυτά χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και αποτυπώνουν τη στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης να επενδύει στον πολιτισμό. Ιδιαίτερη προβολή αποκτά το Νότιο Αιγαίο στην Αμερικανική αγορά, καθώς το διαφημιστικό βίντεο της περιφέρειας προβάλλεται αυτές τις ημέρες στην εμβληματική Times Square της Νέας Υόρκης. Η δράση φιλοξενείται στο γνωστό ψηφιακό μέσο The Cube από τις 13 Ιουνίου στις 10 Ιουλίου, δίνοντας την ευκαιρία σε εκατομμύρια επισκέπτες να γνωρίσουν τις ομορφιές και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα των νησιών της περιοχής. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στις ενέργειες διεθνούς προβολής του προορισμού, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας του Νότιου Αιγαίου στις σημαντικές αγορές του εξωτερικού. Σε σχετική ανάρτησή του, ο Περιφερειάρχης Νότιου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος ανέφερε ότι πολλοί Έλληνες που βρίσκονται στη Νέα Υόρκη στέλνουν φωτογραφία και μηνύματα από την Times Square. Όπως σημείωσε, η εξωστρέφεια αποτελεί διαχρονικό χαρακτηριστικό των νησιών της περιοχής, τα οποία συνεχίζουν να ταξιδεύουν το όνομά τους πέρα από τα ελληνικά σύνορα. Στη συνέδρια της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Περιφερειών της Βουλής με θέμα το ρόλο των υδατοκαλλιεργιών στην περιφερειακή ανάπτυξη, συμμετείχε ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα Νοτιού Αιγαίου Φιλίμωνας Ζανετίδης, εκπροσωπώντας την Ένωση Περιφερειών Ελλάδας. Κατά την παρέμβασή του, υπογράμμισε τη συμβολή του κλάδου στην τοπική οικονομία, την απασχόληση και την ανάπτυξη των νησιωτικών και παράκτιων περιοχών, επισημένοντας την ανάγκη δημιουργίας ενός πιο λειτουργικού πλαισίου για την περαιτέρω ενίσχυσή του. Μεταξύ των προτάσεων που κατέθεσε ήταν η επιτάχυνση των διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης, κλήρωση των περιοχών οργανωμένης ανάπτυξης υδατοκαλλιεργιών και αξιοποίηση περισσότερων υδάτινων εκτάσεων μέσω του χωροταξικού σχεδιασμού. ζήτημα προστασίας προσωπικών δεδομένων γύρω από το έργο επιτήρησης της μεσαιωνικής πόλης της Ρόδου με drones και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα έφερε στο προσκήνιο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπούρης, ζητώντας διευκρινήσεις για τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν πριν από την έγκριση του έργου. Ο κ. Καμπούρης έθεσε ερωτήματα σχετικά με τη συμμετοχή του υπευθύνου προστασίας δεδομένων, την εκπόνηση εκτίμησης αντικτύπου και τη χρήση τεχνολογιών όπως η τεχνητή νοημοσύνη, οι θερμικές κάμερες και η αποθήκευση δεδομένων. Απαντώντας ο εντεταλμένος αντιδήμαρχος Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων Σωτήρης Βαγιανός, υποστήριξε ότι οι απαιτούμενες θεσμικές εγγυήσεις έχουν ήδη ενεργοποιηθεί μέσω της νομοδότησης του DPO και της τεχνικής μελέτης του έργου. Τόνισε επίσης ότι καμία πτήση που θα περιλαμβάνει καταγραφή εικόνων προσώπων δεν θα πραγματοποιηθεί πριν ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη εκτίμηση αντικτύπου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος απευθύνει πρόσκληση υποβολής προτάσεων με τίτλο Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης για το σχολικό έτος 2026-2027. Ειδικότερα, η δράση αφορά στην οικονομική στήριξη οικογενειών μέσω της διάθεσης αξίας τοποθέτησης για την πρόσβαση βρεφών και ενηπίων σε υπηρεσίες προσχολικής αγωγής και φροντίδας. Σημαντική εξέλιξη για την αντιμετώπιση του ιδρυτικού προβλήματος στη Λέρο αποτελεί εξασφάλιση χρηματοδότησης ύψους 5,63 εκατομμυρίων ευρώ για την υλοποίηση ενός μεγάλου έργου υποδομής, το οποίο αναμένεται να ενισχύσει καθοριστικά την επάρκεια και την ποιότητα του πόσιμου νερού στο νησί. Την είδηση γνωστοποίησε ο Δήμαρχος Λέρου Τιμόθεος Κοτάκης, κάνοντας λόγο για μια παρέμβαση κομβικής σημασίας που έρχεται να δώσει οριστικές λύσεις σε ένα χρόνιο πρόβλημα. Το έργο περιλαμβάνει την εγκατάσταση δύο σύγχρονων μονάδων αφαλάτωσης, συνολικής παραγωγικής δυναμικότητας 2.000 κυβικών μέτρων νερού ημερησίως. Το μήνυμα της ενίσχυσης της νησιωτικότητας και της στήριξης των μικρών ακριτικών νησιών έστειλε από τους Λειψούς ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας. Ο Υπουργός αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις που προωθεί το Υπουργείο για τη βελτίωση της καθημερινότητας των νησιωτών, δίνοντας έμφαση στην αναβάθμιση λιμενικών υποδομών, στην εγκατάσταση μονάδων αφαλάτωσης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων υδροδότησης, καθώς και στην ενίσχυση του λιμενικού σώματος. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, τον υποδέχθηκε ο νέος Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Φώτης Μάγκος, με τον κύριο Κικίλια να επισημαίνει ότι η παρουσία ανθρώπων που γνωρίζουν από κοντά τις ανάγκες των νησιών μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στην επίλυση των προβλημάτων τους. Η Δημοτική Αρχή Ρόδου παρουσίασε το δεύτερο μέρος του σχεδίου βιώσιμης αστικής κινητικότητας, συνδέοντας τις προτινόμενες πεζοδρομήσεις και κυκλοφοριακές αλλαγές στο κέντρο με ένα ευρύτερο σχέδιο αναβάθμισης της πόλης. Κεντρικό έργο αποτελεί η πρόταση Roads Flow με επίκεντρο την Πλατεία Κύπρου, η οποία διεκδικεί ευρωπαϊκή χρηματοδότηση 800.000 ευρώ για τη δημιουργία ενός έξυπνου αστικού διαδρόμου, με σύγχρονες τεχνολογικές υποδομές, έξυπνο φωτισμό σταθμούς φόρτισης και συστήματα ελεγχόμενης πρόσβασης. Ο Δήμαρχος Ρόδου Αλεξάνδρος Κολιάδης τόνισε ότι η λειτουργία της Δημοτικής Αστυνομίας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επιτυχία του σχεδίου, ανακοινώνοντας την έγκριση πρόσληψης 30 δημοτικών αστυνομικών μέσω ΑΣΕΠ. Σε ποινή φυλάξης 33 μηνών με τριετή αναστολή καταδικάστηκε από το μονομελές πλημελιωδικείο Ρόδου πατέρας, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για κατεξακολούθηση σωματική κακοποίηση των δύο ανήλικων παιδιών του, καθώς και για την προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας ενός εξ αυτών. Η υπόθεση αφορούσε περιστατικά που σύμφωνα με τη δικογραφία εκτελήχθηκαν την περίοδο 2019-2022. Το δικαστήριο δεν αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό στον κατηγορούμενο. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η ανεμιδυτική με μεγιστή ένταση 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 27 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
7: Ακού Κόσμος 938.
11: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
12: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.
13: Γεια και χαρά σας, καλοί μου φίλοι, καλώς ήλθατε στο Κόσμος.

0: Και εδώ και σήμερα μαζί για μία ώρα. Κλεάνθης Λοΐζος, Βασίλης Χατζιωάννου. Καλησπέρα, Βασίλη μου.
1: Καλημέρα, Κλεάνθη μου.
0: Όλα καλά, όλα ωραία.
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Μπράβο, Λεβέντη μου. Αχ, αυτά τα κακοσβαίνοντα. Εδώ είναι το πρόβλημα.
1: Πάντα υπάρχει. Και πάντα θα υπάρχει.
0: Πάντα. Και η ζωή συνεχίζεται.
1: Ακριβώς.

0: Μεγάλη κινητικότητα, αγαπητοί μου φίλοι. Πάντα σε πολιτικό πεδίο αναφέρομαι. Σε αυτό το έρημο που δεν έχει να ηρεμήσει. Αντιπολίτευση και ένα μέρος από την πολυκατοικία της, την νεοδημοκρατική, έτσι, την κέντρο δεξιά, έχουν αγριέψει πολύ τα πράγματα, δεν το βάζουν κάτω. Πρέπει οπωσδήποτε να φύγει ο Μητσοτάκης. Αυτό είναι το σύνθημα, αυτό είναι ο πόνος. Γιατί όταν βάζουμε το δίλημα, όταν μπαίνει το ερώτημα, τι θα γίνει αν φύγει ο Μητσοτάκης, ποιος θα έρθει, εκεί τα πράγματα, ξέρετε, θα έλεγα στην καθομιλουμένη, κακαρώνουν. Δεν υπάρχει απάντηση. Τους λες, διαλέξτε ρε παιδιά, υπάρχει ο Αλέξης Τσίπρα, υπάρχει ο Βελόπουλος ο Κυριάκος, υπάρχει ο Νίκος ο Ανδρουλάκης, υπάρχει η Ζωή Κωνσταντοπούλου, υπάρχει ο Βαρουφάκης, υπάρχει η Καριστιανού. Διαλέξτε ποιον, να δούμε τελικά πώς μπορούμε να πάμε. Εκεί τα πράγματα είναι δύσκολα, δεν υπάρχει απάντηση. Και μάλιστα κάποιοι αποφεύγουν και με έναν τρόπο τέτοιο που σε οδηγεί στο συμπέρασμα να λες, ντρέπεται να πει ο άλλος, να απαντήσει. Έχω την αίσθηση, αγαπητοί μου φίλοι, ότι μάλλον, υποθέτω, πιθανολογώ, έτσι, δεν μπορώ να είμαι σίγουρος 100%, αλλά υποθέτω, πιθανολογώ, ότι ναι μεν συμβιβάζονται με κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, αλλά όχι με πρωθυπουργό το Μητσοτάκη. Δεν ξέρω αν το εισπράτεται εσείς αυτό. Μπορεί να συμβαίνει αυτό. Και έπειτα, γιατί όχι με το Μητσοτάκη, εφόσον έχει την υψηλότερη αποδοχή από όλους τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς. Τι να πω, πραγματικά δηλαδή, στην ηλικία που βρίσκομαι, με τόσα που έχω βιώσει, ειλικρινά δεν μπορώ να δώσω κάποια εξήγηση πάνω σε αυτό. Δεν ξέρω δηλαδή πόσο ενοχλημένοι μπορεί να είναι κάποιοι άνθρωποι με το πρόσωπο του συγκεκριμένου πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και αυτό, ξέρετε, αυτό το οποίο σας είπα τώρα, με οποιοδήποτε σου λέει, αλλά όχι με το Μητσοτάκη, δεν το λένε απλά οι κάποιοι νεοδημοκράτες που για δικούς τους λόγους δεν θέλουν το Μητσοτάκη. Το λένε ακόμα και από την αριστερά, το ακούω αυτό. Αυτή την επιχειρηματολογία. Μα δεν είναι επιχείρημα αυτό εδώ. Πραγματικά δυσκολεύομαι. Δυσκολεύομαι και δεν μπορώ να δώσω απάντηση. Προσπαθώ, ξέρετε, μέσα από τους εκλεκτούς συνομιλητές, τους οποίους καθημερινά φιλοξενούμε, να μας δώσουν μια εξήγηση. Πού εδράζεται αυτή η επιμονή, ας πούμε, και αυτό το πάθος. Να φύγει, σου λέει ο Μητσοτάκης, και όποιος θέλει ας έρθει. Τους λες, υπάρχουν τόσοι αρχηγοί, πολιτικοί αρχηγοί όλων των κομμάτων. Να ξεκινήσουμε από τον Αλέξη Τσίπρα, μιας και στις δημοσκοπήσεις το κόμμα του το φέρνουν δεύτερο. Στη συνέχεια τον Νίκο Ανδρουλάκη. Πάμε πιο πέρα στην κυρία Καριστιανού. Πάμε ακόμα πιο πέρα στον Κυριάκο Βελόπουλο. Πάμε ακόμα πιο πέρα. Βοήθαμε ρε Βασίλη, γιατί τώρα δεν συγκρατοστεί. Ζωή Κωνσταντοπούλου. Στο Γιάννη Βαρουφάκη. Ποιος θα μπορούσε να μπει στην θέση του Μητσοτάκη, ποιος θα ήταν, δηλαδή πάντα, επειδή είναι και προσωποκεντρικά τα κόμματα λίγο πολύ στην Ελλάδα. Ξέρουμε μας χάρη, ή οπαδοί λόγω χάρη που ψηφίζουν Ελληνική Λύση. Αν τους πεις Ελληνική Λύση και δεν τους πεις Βελόπουλο, μπορεί να τους μπερδέψεις. Το Βελόπουλος είναι αυτός το οποίο ξεκαθαρίζει τα πράγματα. Δηλαδή να πεις τώρα πλεύση ελευθερίας. Υπάρχουν άνθρωποι που λένε, τι είναι αυτή η πλεύση ελευθερίας, κάνα καράβι είναι, τι είναι. Ναι. Αν δεν πει Ζωή Κωνσταντοπούλου. Έτσι δεν είναι. Τώρα βέβαια στο Πασόκ, όπου εκεί η καλλιέργεια, η πολιτική είναι σε υψηλά επίπεδα, εκεί δεν χρειάζεται να πεις Ανδρουλάκης, μπορεί να του κάνεις και κακό, ας πούμε. Εκεί πες του Πασόκ. Αλλά στα άλλα κόμματα όμως, για να πεις τώρα το κόμμα Έλλας, ας πούμε, έτσι. Αν δεν πεις Τσίπρας, ποιος θα καταλάβει, ο άλλος θα νομίζει ότι μιλάμε για την ελληνική αστυνομία, ξέρω εγώ, ή για την πατρίδα μας, την Ελλάδα. Και όμως, όταν τους πεις ποιος από όλους αυτούς θα πρέπει να είναι στην θέση του Πρωθυπουργού, εκεί λένε ας μην είναι ο Μητσοτάκης και όποιος θέλει ας είναι.
1: Και όποιος θέλει, αυτό επικρατεί κλέφτη μου.
0: Αυτό λένε οι πολιτικοί του αντίπαλοι. Αλλά το λένε και μέσα από τη Νέα Δημοκρατία, μια μερίδα, παρακολουθώντας έτσι τα social media, οδηγούμε σε αυτό εδώ
1: είναι
0: το συμπέρασμα.
1: Είναι μια μικρή μερίδα που.
0: Λοιπόν,
1: αυτό.
0: Πάμε να δούμε. Ίσως δώσει, μας φωτίσει ο κύριος Θανάσης Διαμαντόπουλος, καθηγητής πολιτικής επιστήμης. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά μου. Τι μου κάνετε?
2: Καλημέρα σας, καλημέρα. Δεν ξέρω αν μπορώ να σας φωτίσω, μπορώ όμως να καταθέσω 2, 3, 4 σκέψεις για τους λόγους που, επί των οποίων θεμελιώνεται αυτό το διάχυτο πράγματι και αντιμητσοτακικό μίσος.
0: Για να σας ακούσουμε, κύριε καθηγητά μου, είναι χρήσιμο νομίζω.
2: Πρώτον είναι και ο Άγιος Φραγκίσκος της Ασίσης να ήταν ή ο Αλβέρτος Φάτσερ, η διάρκεια αυθύρη. Αυτή καθεαυτή. Θυμίζω και ένα παράδειγμα που αναφέρω συχνά, ότι όταν ρωτήθηκε ένας Αθηναίος πολίτης γιατί υπερψήφισε την εξορία, την υπερορία με όμικρον του Σοκράτη, του δίκαιου Αριστείδη, απάντησε γιατί είχα βαρεθεί να ακούω να τον αποκαλούν δίκαιο. Και από τη φύση φθήρη εξουσία, και μπορώ να πω με συγκριτικά δεδομένα, τον έχει φθήρει λιγότερο από άλλους μακρόβιους πρωθυπουργούς, διότι είναι ο τέταρτος μόλις πρωθυπουργός της Ελλάδας που συμπληρώνει 7ο συνεχή χρόνο κυβερνητικής παρουσίας, μπαίνει στον 8ο, και αν πάρουμε ως μέτρο σύγκρισης τους προηγούμενους, τον Κωνσταντίνο Καραμαλή το 1962, τον Ανδρέα Παπανδρέου το 1988, που στις πρόσφατες τότε δημοτικές εκλογές δεν είχε βρει την ψήφο του, και τον Κώστα Σιμίτη το 2003, βλέπουμε ότι ήταν πολύ πιο αποδυναμωμένοι από τον Μητσοτάκη. Αυτός είναι ο πρώτος λόγος. Ο δεύτερος λόγος έχει να κάνει, είναι άλλο, με το γεγονός ότι το να πιστεύει κάποιος πως ο συνολικός κυβερνητικός απολογισμός του Μητσοτάκη είναι θετικός, είναι μια κρίση αποδεκτή, εγώ τη συμμερίζομαι, και πιστεύω ότι είναι και θεμελιωμένοι, συγκρινόμενοι όπως είπατε και με τους προκατόχους του. Αλλά πρέπει να είναι κανείς εξαιρετικά εθελότυφλος ή εξαιρετικά παροπηδοφόρος για να αρνηθεί ότι ο νυν πρωθυπουργός στα 7 χρόνια της πρωθυπουργίας του και λάθη μεγάλα έχει κάνει και ατοπήματα και ανομήματα, και πέραν το ότι κάτι που εγώ έχω ιδιαίτερη ευαισθησία, έχει πολύ πολύ χαμηλού επίπεδου θεσμικές προτάσεις. Το αφήνω όλα τα άλλα τα οποία αναφέρονται ευρύτερα για σκάνδαλα, για όσμωση με μεγάλους κεφαλαιούχους, προνομιακές νομοθεσίες κτλ. Λέω ότι οι θεσμικές του προτάσεις είναι χαμηλότερες των περιστάσεων και δείχνουν να τείνουν περισσότερο στη διάθεση να δημιουργήσει πρόβλημα σε άλλα κόμματα παρά να οδηγήσει στον τόσο αναγκαίο θεσμικό εξυγχρονισμό της χώρας. Και ο τρίτος λόγος που έτσι πρόκειρα μπορώ να καταθέσω, πράγματι υπάρχουν μόνο 3 κόμματα στην Ελλάδα, η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟ και το ΚΚΕ, που δεν είναι προσωποκεντρικά. Είναι θεσμοποιημένα κόμματα με συνέχεια, με διαχρονική ύπαρξη πέραν από αρχηγούς.
0: Είπατε το ΚΚΕ, το ΠΑΣΟ.
2: Το ΠΑΣΟ και η Νέα Δημοκρατία.
0: Πώς δεν είναι προσωποκεντρικά? Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι προσωποκεντρικό? Μια ζωή με τον Καραμαλή, το όνομα Καραμαλή ήταν.
2: Ναι, σύμφωνοι. Αλλά το θέμα είναι ότι αν ομιγέννη το πεθάνει ο σημερινός πρωθυπουργός, είναι περίπου βέβαιο ότι η Νέα Δημοκρατία θα εξακολουθήσει να υπάρχει. Αν πεθάνει ο Τσίπρας.
0: Αυτή την έννοια το λέτε, το κατάλαβα.
2: Ναι. Θεσμικό κόμμα στην πολιτική επιστήμη, ονομάζουμε κάτι. Αλλά άλλο ότι ακριβώς εκεί θα ερχόμουν, σχεδόν με προλάβατε. Μπορεί να μην είναι θεσμοποιημένα προσωποκεντρικό, είναι όμως ένα κόμμα που υπήρξε εξαιρετική ακραία συγκέντρωση και προσωποποίηση εξουσίας. Τόση που δεν είχε ποτέ κανένας άλλος πρωθυπουργός. Κανείς άλλος πρωθυπουργός δεν είχε στα χέρια του τη διεύθυνση των μυστικών υπηρεσιών, το γενικό συντονισμό του κράτους και της οικονομικής πολιτικής, την εξωτερική πολιτική επί της ουσίας με έναν εξωκοινοβουλευτικό υπουργό αξιοπρεπέστατο, ποιοτικότατο, αλλά χωρίς ισχυρά σοβαρά εσωκομματικά ερίσματα και ταυτόχρονα στις πάρα πολλές αρμοδιότητες.
0: Αφήσατε κάτι πολύ σημαντικό όμως απ' έξω, το οποίο δεν συνάδει, δεν συμβαδίζει με αυτό που λέτε, τις ένοπλες δυνάμεις.
2: Μα δεν με αφήσατε να ολοκληρώσω.
0: Ελάτε λοιπόν.
2: Ήταν η επόμενη λέξη που θα είχα πει.
0: Σας προλαβαίνω μονίμως, έτσι. Ναι,
2: εάν σε αυτά προσθέσουμε την αρμοδιότητά του να επιλέγει την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων, την απαράδεκτη αρμοδιότητά του για την οποία δεν κάνει τίποτα να επιλέγει.
0: Ναι, αλλά είναι ο κύριος Δένδιας όμως υπουργός, έτσι.
2: Την ηγεσία της δικαιοσύνης κτλ. Και ότι σε όλα αυτά προσέθεσε κάτι που δεν είχαμε ποτέ στη χώρα και συνιστά θεσμική έκπτωση, όσοι και αν είναι η προσωπική μου εκτίμηση για το σημερινό φορέα του αξιώματος να επιλέγει μόνος του και τον αρχηγό του κράτους, τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, φυσικά τον πρόεδρο της Βουλής κτλ. Έχουμε μια τέτοια προσωποποιημένη άσκηση εξουσίας, έστω και αν το κόμμα δεν είναι προσωποκεντρικό με την έννοια που είπα, που και αυτό κάνει τους κορεσμένους από την παρουσία του ή ενοχλημένους από κάποιες επιλογές του να στρέφουν ατομικά σε αυτόν.
0: Πιστεύετε ότι αυτός είναι ο λόγος, λέτε? Δηλαδή το εσωτερικό, το εσωκομματικό στη Νέα Δημοκρατία πάθος, το οποίο δημιουργείται σε ένα κομμάτι που έχουν πάρει τώρα βασικά διαζύγιο από τη Νέα Δημοκρατία αυτοί οι άνθρωποι, πιστεύετε ότι είναι για αυτούς τους λόγους ή κάτι διαφορετικό?
2: Κοιτάξτε, ποτέ με όλο τον κόσμο συζητάω, δεν είχα ακούσει τέτοιες ευθείες επιθέσεις κατά του Μητσοτάκη όσες αυτές που άκουσα πριν από ένα χρόνο, το τονίζω, από ένα χρόνο, από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που δεν είχαν υπουργοποιηθεί ενώ είχαν βγει πρώτη στην περιφέρειά τους, που ήταν επικραμένοι και σήμερα όλα δείχνουν ότι θα προσχωρήσουν στο κόμμα Σαμαρά. Δηλαδή, και τα προσωπικά παίζουν πάντα πολύ μεγάλο ρόλο και θυμίζω τη γνωστή φράση του Ίστον Σόρτσιλ: οι εχθροί σου είναι στο κόμμα, στο άλλο κόμμα είναι οι αντίπαλοι σου. Επομένως, ναι, τα δυσαρεστημένα στελέχη τον μισούν πάρα πολύ, συν βεβαίως ότι έθιξε και κάποιους ανθρώπους με ιδιαίτερο ιδεολογικό στίγμα με αυτά που έκανε.
0: Τον πυρήνα της ιδεολογίας για την woke agenda, θα μου λέτε το, θα μου πείτε τώρα, φαντάζομαι.
2: Πώς είπατε?
0: Για την woke agenda, σε αυτήν θα αναφέρεστε,
2: ναι,
0: προφανώς.
2: Εν πουλής, και τα, ναι, εκεί δεν δυσαρέστησε και από τις δύο πλευρές. Ναι. Δυσαρέστησε και έναν πυρήνα θρησκευόμενων υπερσυντηρητικών πολιτών προσκύμενων στη Νέα Δημοκρατία. Δυσαρέστησε όμως και πιο φιλελεύθερους πολίτες, οι οποίοι είδαν να επενδύει το όποιο κεφάλαιο είχε σε αυτό και να μην κάνει άλλα πράγματα. Για παράδειγμα, να νομιμοποιήσει την ευθανασία που κάνει ανθρώπους να υποφέρουν απίστευτα πολύ. Και μάλιστα τις προάλλες παρακολουθούσα μία ομιλία του άλλοτε αντιπροέδρου του Συμβουλίου Επικρατείας, του κύριου Παραρά, ο οποίος έλεγε: ήμουνα φανατικός αντίπαλος της ευθανασίας μέχρι που ακούω εδώ και μήνες τα ρουλιαχτά από τους πόνους ενός συγκατοίκου μου από κάτω και λέω: κάποτε καταργήσαμε την ποινή του θανάτου, πρέπει να καταργήσουμε και την ποινή της ζωής. Όλα αυτά λοιπόν, αλλά ό,τι και να έκανε, για να είμαι δίκαιος, έκανε πράγματα επιδεικτικά αμφισβήτησης, έκανε πράγματα επιδεικτικά κριτικής, έκανε και πράγματα που προκαλούν και ακραία ενόχληση. Μα ό,τι όμως και να έκανε, μετά 7 και 7 πλήρη χρόνια εξουσίας, ήταν αδύνατον από τη φύση εξουσίας. Και κάτι ακόμη, αυτό που έλεγε ήδη το 18ο αιώνα ο Λόρδος Άκτον: η εξουσία διευθύνει, η απόλυτη εξουσία διευθύνει απόλυτα. Όποια χώρα πάρουμε, όποια χώρα πάρουμε, αγαπητέ κύριε Λοΐζο, σε όλο τον κόσμο είναι διαπιστωμένο ότι επί συστημάτων εξουσίας που μακροημέρευσαν, και εκεί υπάρχουν τα πιο πολλά σκάνδαλα. Έχουν γίνει άπειρες διατριβές στις Ηνωμένες Πολιτείες που αποδεικνύουν τα σκάνδαλα των Προέδρων γίνονται πάντα στη δεύτερη τετραετία. Και ειδικά όταν πλησιάζει η λήξη της.
0: Τώρα εδώ που τα λέμε, τα σκάνδαλα τα οποία είναι στην επικαιρότητα είναι σκάνδαλα τα οποία έρχονται από το παρελθόν. Και μάλιστα θα μπορούσε να πει κανείς, αυτό δηλαδή που λέει ο κ. Μητσοτάκης και τον άκουσα να το λέει, στην κυβέρνησή μας αυτά αποκαλύπτονται. Δεν τα βάζουμε κάτω από το χαλί. Δεν έχει άδικο αυτό που λέει τώρα. Δηλαδή, αν πιάσουμε από τις πολεοδομίες, έρχεται από πολύ παλιά. Αν πιάσουμε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ,
2: επίσης. Δεν υπάρχει.
0: Ναι, θέλω να σας πω. Για τις παρακολουθήσεις, εγώ θυμάμαι, ήμουν παιδί τότε με τον Ντόμπρα. Εσείς βέβαια είστε μικρότερος μου. Δεν ξέρω αν θυμόσαστε τον Ντόμπρα τότε τότε. Δηλαδή ήταν και χυδαίος ο τρόπος.
2: Τον Ντόμπρα θυμάμαι και τον Μαδρίκη.
0: Ναι. Μπράβο, ήταν και πολύ πιο χυδαίος ο τρόπος, ας πούμε, υποκλοπών κτλ.
2: Έχω πιστώσει. Ναι.
0: Αλλά τι να πρωτοθυμηθώ, τέλος πάντων.
2: Ανήκω στους φανατικά αντιανδρεϊκούς, μιας και αύριο είναι η επέτειος του θανάτου του Ανδρέα Παπανδρέου.
0: Δεν το ήξερα ότι είστε στους αντιανδρεϊκούς. Και εγώ λέω τώρα, θα το πω και θα θυμώσει ο συνομιλητής μου, ο εκλεκτός μου, ο αγαπημένος μου καθηγητής.
2: Πολλοί δεν μου συγχωρούν ότι τονίζω πράγματα από τη διάλυση παιδείας, τη διάλυση δημόσιας διοίκησης με την κατάργηση του θεσμού των γενικών διευθυντών που ο Κουτσόγιωργας αποκαλούσε αλλαγή εδώ και τώρα. Και άλλα όλοι μέχρι την υπόδειξη του συναδέλφου μου του Τσεκούρα ως αρχηγού της 17 Νοέμβρη με ακραία ανευθυνότητα. Καταλογίζω πολλά στον Ανδρέα, αλλά
0: του πιστώνω μια και μιλάτε για τα σου.
2: Αφήστε με όμως να τελειώσω μια φράση, γιατί αν με κόβετε πάντα θα μένω όλα ανολοκλήρωτα. Αλλά λέω ότι του πιστώνω ότι δεν δίωξε τον Μητσοτάκη για την υπόθεση Μαυρίκη του αρχικοριού, ενώ αντιθέτως είχε υποστεί ο ίδιος μια. Μάλλον αθεμελίωτη ποινική δίωξη.
0: Έτσι λέτε. Ναι. Απλώς μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι θυμάστε πρόσωπα τα οποία. Κοιτάξτε, εδώ οι νέοι ψηφοφόροι, κύριε καθηγητά μου, και δεν θυμούνται, ας πούμε, τι έγινε το 2015, γιατί τότε ήταν παιδιά ηλικίας 8 χρονών, ας πούμε, και 10. Και πάνε και ψηφίζουν. Θα θυμούνται τώρα 40 χρόνια πριν.
2: Ναι, εμείς οι υπέργυροι έχουμε το προνόμιο της ιστορικής και θεσμικής μνήμης.
0: Επίσης βλέπω και κάτι άλλο.
2: Το εμείς είναι πληθυντικός μεγαλοπροπίας, έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
2: Προφανώς δεν σας περιλαμβάνει.
0: Το κατανοώ, το κατανοώ. Βλέπω, διάβαζα ένα άρθρο, πότε ήταν, στο Liberal, χθες το βράδυ. Σου λέει, μια στιγμή, αυτή τη στιγμή σου λέει ο Μητσοτάκης, έχει την υψηλότερη αποδοχή στο πολιτικό σύστημα της χώρας μας από όλους τους άλλους αρχηγούς και μιλάμε με τεράστιες διαφορές, ας πούμε.
2: Αυτό δεν το πλεονέκτημα είναι η αντίπαλή του, δεν υπάρχει εμβολία.
0: Άρα λοιπόν,
2: όσο μπορεί... ο πατέρας του ήταν άτυχος αντιπάλους, τόσο αυτός είναι τυχερός.
0: Τυχερός, ναι, η αλήθεια να λέγεται. Πώς θα γίνει λοιπόν, δηλαδή να καταργήσουμε αυτό...
2: Και επειδή το συγκρίνεται και με την Καριστιανού. Mm-hmm. Η Καριστιανού δεν είναι πολιτικό πρόσωπο, αλλά... είναι ένα ευτράπελο φαινόμενο της δημόσιας ζωής, την οποία μιλούσαμε κορυφαίους δημοσκόπους της προάλλης, σου είδατε και μια ανάρτηση που τρώγαμε μαζί σε ένα ταβερνάκι που έκανα, οι οποίοι όλοι με τα ευρήματά τους πιστοποιούν ότι ακόμη και η πλειονότητα των ψηφοφόρων της Καριστιανού τη θεωρούν από ανεπαρκή έως γελία και την ψηφίζουν με διάθεση καταγγελτική και όχι γιατί της αποδίδουν την οποιαδήποτε σοβαρότητα ή αξιοπιστία.
0: Ναι. Τώρα δεν μου λέτε γιατί εντωμεταξύ πέραν των άλλων η κυρία πρέπει να είναι και δεν ξέρω πόσο δόκιμος είναι ο όρος και είναι ευπρεπής να τον αναφέρω άσχετη δηλαδή σε πολλά ζητήματα και τώρα θέλει να κάτσει να κάνει debate με τον Πρωθυπουργό εν πάση περιπτώσει ο κάθε ένας δημοκρατία
2: ναι, να κάνει δημοψήφισμα για το αν θα πάει ο Πρωθυπουργός στην Κρήτη και όταν, όταν ζεις αλλά είναι και ανιστόρητη σε μια χώρα που τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της εθνικής διπλωματίας τα πέτυχε το 1912 ο Βενιζέλος μιλώντας στο Λονδίνο μετά τον πρώτο Βαλκανικό πόλεμο με τον Λόιντ Τσόρτσιλ και τον Ουίνστον Τσόρτσιλ, δύο υπουργούς της κυβέρνησης Άσκουιθ, στο πλαίσιο μιας συζήτησης που όχι το αντικείμενό της αλλά και την ίδια της την ύπαρξη αγνοούσε ο υπουργός εξωτερικών Λάμπρος Καρομιλάς, η ελληνική κυβέρνηση και ο επιτόπιος πρέσβης. Μόνο ένας πρόξερος Ρώμανης Σωσίδης, αν θυμάμαι καλά, είχε κάνει το κονέ την επαφή και όταν εκεί αποδεικνύει η ιστορία ότι η διπλωματία γίνεται εκρηπτό και παραβίστο για να φέρει αποτελέσματα και δεν ρίχνεται έρμεο στην βουλημία της μάζας και την πλειοδοσία της μάζας αφωτέρωθεν, έρχεται η κυρία και λέει να κάνουμε δημοψήφισμα γιατί θέματα επιτρέπεται να συζητήσει ο Πρωθυπουργός στην Τουρκία και να επιτρέπεται να πάει στην Τουρκία και ποιο θα δει. Μιλάμε για... δυστυχώς το επενήχα και πριν, είμαι άνθρωπος πολύ μεγάλης ηλικίας και παρακολουθώ πολιτική από τα παιδικά τα μου. Τόση γελιότητα δημόσιου λόγου δεν έχω ξανακούσει ποτέ.
0: Ναι, δεν έχετε άδικο σε αυτό, αλλά τώρα τι να πω τώρα κι εγώ.
2: Και επειδή την αναφέρατε τόσο με το ΣΥΡΙΣ.
0: Ναι, αν αναφέρατε. Μα μισό λεπτό, μια στιγμή όμως είναι επικεφαλής ενός κόμματος, το οποίο αυτή την ώρα διαγωνίζεται για την τρίτη θέση, ας πούμε, με το ιστορικό Πασόκ, έτσι.
2: Και το πιο τρελό είναι, δεν ξέρω αν θα αντέξει, ότι οι δημοσκόποι του οποίου σας ανέφερα, μπορώ να πω και τα ονόματά τους, με τους οποίους έτρωγα συζήτηση τις προάλλες, δηλαδή ο Δημήτρης Μαύρος, ο Θωμάς Γεράκης, ο Ζαχαρίας Ζούπης και ο Γιώργος Τράπαλης, διαφωνούν πάρα πολύ για το ποσοστό και την απήχηση του Σαμαρά, συμφωνούν όμως απόλυτα ότι η Καρισθιανού για την ώρα αντέχει και αντέχει πολύ κοντά στα διψήφια ποσοστά. Μάλιστα. Αυτό είναι το τρελό. Αυτό αλλά γιατί σας είπα.
0: Ωραία, στην προκειμένη
2: περίπτωση. Μια ακραία καταγγελτική διάθεση της μάζας.
0: Όλους αυτούς που αναφέρονται τώρα λίγο πολύ τους φιλοξενούμε εδώ. Από τους τέσσερις στους τρεις.
2: Λοιπόν, είναι εξαιρετική
0: όλη. Ναι, τα ίδια πράγματα. Αυτά τα έχουν ακουστεί, ακούγονται συχνά και ας πούμε στον αέρα αυτού του μέσου. Το πρόβλημα όμως δεν είναι η κυρία Καρισθιανού. Το πρόβλημα είναι οι άνθρωποι που την ακολουθούν εν τη αυτή περίπτωση.
2: Ναι, καλώς ή κακώς το πολιτικό σύστημα πρέπει να κάνει την αυτοκριτική του και όχι μόνο σε βραχύχρονικο διάστημα, διότι αυτός ο ακραίος αντισυστημισμός πέραν του ότι έχει κάποιες βάσεις. Μιλώντας σε δημοσιογράφο, δεν ξέρω πόσο κομψό είναι να πω ότι υπάρχει μια προφανής όσμωση μεταξύ εκτελεστικής εξουσίας και τέταρτης εξουσίας από τη λίστα Πέτσα μέχρι όπου μπορείτε να φανταστείτε σε όλη την Ελλάδα, που έχω την ευκαιρία να πηγαίνω και βλέπω τον πλούτο συναδέλφου σας και τα λοιπά, που είναι προφανές ότι δεν δικαιολογούνται παρά μόνο από πολιτικό χρήμα. Υπάρχουν στοιχεία και βάσεις τιμωρητικής ψήφου και θυμού, αλλά είναι και στοιχείο χαμηλής παιδείας της κοινωνίας. Διότι αν η κοινωνία, αν δεν είχε καταβαλωθεί από την περίοδο του Πασόκ την πρώτη, τόσο πολύ η παιδεία και υπήρχε το πνευματικό επίπεδο των Ελλήνων άλλων εποχών, η όποια κριτική θα εκδηλωνόταν με άλλο επίπεδο και άλλης ποιότητας πολιτική έκφραση και όχι με αυτά τα εφτράπελα φαινόμενα που ζούμε, Καρισθιανού, Κωνσταντοπούλου και διάφορα άλλα.
0: Πάντως αυτό το οποίο είπατε τώρα για το ότι στην Ελλάδα σε διάφορα σημεία βλέπετε ας πούμε συναδέλφους, δημοσιογράφους να ζουν με πλούτο κτλ. Εγώ από ό,τι γνωρίζω δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Και μάλιστα θα μπορούσα να σας το δει.
2: Το προσωπικό μου βίωμα προφανώς έχω διαφορετικά βιώματα, δεν αμφιβάλλω.
0: Τι είπα να πει, γιατί το ακούω συχνά και να το λένε και ενίοτε μου κάνουν και κάποιοι επιθέσεις ας πούμε χρησιμοποιώντας αυτόν τον όρο, λίστα πέτσα. Δηλαδή, συγγνώμη, το ότι υπάρχει μια κρατική διαφήμιση ας πούμε σε ένα περιφερειακό μέσο της τάξης των 2, των 3 και των 5.000 όταν ξέραμε με τον ΣΥΡΙΖΑ ότι πήγαιναν μονοκούκι τα λεφτά και όλο το κρατικό πακέτο σε συγκεκριμένους, λέγε με ντοκουμέντο κτλ. Σήμερα διαχέεται λίγο πολύ σε όλους. Δηλαδή δεν βλέπω που είναι το κακό, το κάκιστο έτσι όπως θέλουν κάποιοι να το εμφανίσουν.
2: Ναι, η λίστα Πέτσα είναι το πιο εμφανές. Για παράδειγμα έχω ακούσει, αυτό δεν μπορώ να πω όνομα, αλλά είναι προφανές ότι υπήρξαν νομοθετικές ρυθμίσεις οι οποίοι επιτρέπουν σε πολύ μεγάλους επιχειρηματίες να εξαγοράσουν με ιδιαίτερη ευκολία όμορες επιχειρήσεις και να διαμορφώσουν ένα ολιγοπόλιο, και αυτό που ακούγεται στην πιάτσα με όποια αξιοπιστία έχει, το λέω με επιφύλαξη, είναι ότι τους διαμηνύεται από το Μαξίμου ότι εμείς δεν δεχόμαστε πολιτική ενίσχυση ο Πρωθυπουργός και το κόμμα του, αλλά αν μπορείτε να διαμορφώσετε ένα κλίμα γνωμοδιαμορφωτών ευνοϊκό, δεν θα ήταν άσχημα. Εν πάση περιπτώσει, ο συνάδελφός σας και φίλος μου και αντιπρόεδρος του ΕΣΟΥΡΟΥ, ο κύριος Γιάννης Πολίτης, σε μία διάλεξη που κάναμε πρόσφατα μαζί, είπε κάτι πολύ σωστό. Όπως υπάρχουν πολλών ειδών Μητροπολίτες, καθηγητές πανεπιστημίου, δικαστές κτλ. Προφανώς υπάρχουν και δημοσιογράφοι. Μόνο για μια κατηγορία ίσως υπάρχει ομοφωνία, ότι δεν υπάρχουν έτσι διακυμάνσεις. Στην πολεοδομία που είχε πει ο Μακαρίτης ο Πάγκαλος, δεν υπάρχει ούτε ένας που να μην είναι διεφθαρμένος.
0: Mm-hmm. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, το οποίο θεωρώ φρονώ ότι είναι πολύ σοβαρό, κύριε καθηγητά μου, και θα ήθελα έτσι να καταθέσετε την άποψή σας, θα ήταν χρήσιμη για όλους εμάς. Είδα τις προάλλες το ελληνικό ομόλογο τελικά το δεκαετές. Θα μου πεις τώρα, θα πάμε στα μακροοικονομικά. Μα λόγω των κακών μακροοικονομικών του παρελθόντος μπήκαμε στα μνημόνια με αποτέλεσμα στη συνέχεια με τα γνωστά οι μικροοικονομίες όλων να τυναχθούν στον αέρα. Από εκεί ξεκινάνε και βλέπω τελικά ότι το διεθνές περιβάλλον, οι αγορές ή και αξιολόγησης μας έχουν μεγάλη εμπιστοσύνη. Δεν ξέρω βέβαια πότε θα μετακυλήσει αυτό το θετικό στις μικροοικονομίες του κάθε πολίτη, αλλά σε μακροοικονομικό επίπεδο η χώρα μας βρίσκεται σε ικανοποιητικά επίπεδα, πολύ ψηλά νομίζω.
2: όπως λένε κύριε Λοΐζο σε σύγχρονα ελληνικά, I couldn't agree more. Η μεγαλύτερη επιτυχία του Μητσοτάκη, αν πολλά μπορούν να το καταλογιστούν στις θεσμικές προτάσεις, στις θεσμικές πρωτοβουλίες του κτλ., η μεγαλύτερη επιτυχία του είναι η εξυγίανση της μακροοικονομικής εικόνας της Ελλάδας, η διεθνής της αξιοπιστία και ως πολιτικού και κυρίως ως οικονομικού εταίρου και προορισμού, η απαλλαγή από τους ιδιοψυχαναγκασμούς προηγούμενων περιόδων, έστω και αν κάποιες από αυτές είχαν κάποιες επιπτώσεις στο περιβάλλον, όπως η πολύ μεγάλη επένδυση στο ελληνικό, παρά τα αυτά, ότι έδωσε μία όθηση και έδωσε μία αναβάθμιση της δημοσιονομικής αξιοπιστίας και της οικονομικής της αξιοπιστίας της χώρας μας ως πολιτικού και ως οικονομικού εταίρου, αυτό πρέπει να το παραδεχτεί κάποιος, ακόμη και αν μιλώντας για τις πολιτικές συμμαχίες μπορεί να έχει αμφιβολίες για το πόσο σωστή είναι η συμμαχία με το Ισραήλ ή όχι, που εσάς το Δωδεκανήσιους σας αφορά και λόγω εγκύτητας περισσότερο. Αλλά δεν υπάρχει αμφιβολία ότι στον τομέα αυτό ο Μητσοτάκης είναι από τους πιο πετυχημένους πρωθυπουργούς που είχε η χώρα και η μεταπολίτευση, και το λέω εγώ που με ακούσατε προηγουμένως να του καταλογίζω κλείστα άλλα.
0: Δεν μου λέτε, υπάρχει κίνδυνος, λέτε, για τη Νέα Δημοκρατία να γράψει σε εκλογές, στις εκλογές κάτω από το 25%?
2: Κοιτάξτε, αυτό μέχρι πρότινος το απέκλεια απόλυτα. Απόλυτα. Θεωρούσα ότι έχει ένα φάσμα ταλάντωσης από 27 το χειρότερο.
0: Να εξηγήσουμε γιατί το λέμε αυτό. Να εξηγήσετε, κύριε καθηγητά, γιατί σας έβαλα αυτό το ερώτημα, ή να το εξηγήσω εγώ?
2: Γιατί το 25 χάνεται κάθε μπόνους, κάθε πλειοψηφικό μπόνους.
0: Που σημαίνει κυβερνησιμότητα, ναι.
2: Ναι, βέβαια και να πάρει το 25-26 δεν είναι μεγάλο το μπόνους. Είναι 20 πλειοψηφικές έδρες από τις 20. Τις 5 θα τις έπαιρνε και με το αναλογικό ποστό. Μιλάμε για ένα μπόνους 15 εδρών. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ναι, σπάει κάπου το ολοσχερό σε αναλογικό. Έλεγα ότι μέχρι πρόσφατα η εκτίμηση που είχα, και δεδομένου ότι ο Μητσοτάκης είναι έμπειρος παίκτης και σκληρός παίκτης, το 27 ήταν το χειρότερο και το 33 ενδεχομένως και σε δεύτερες εκλογές είναι η κορυφή. Αλλά στη συζήτηση που είχα με τους δημοσκόπους, εκεί είδα μια πολύ μεγάλη διχογνωμία ανάμεσά τους. Είναι αυτοί οι οποίοι υποστηρίζουν ότι ο Σαμαράς δεν θα πάρει παραπάνω από 1% από το Μητσοτάκη, απλώς καθιστά πιο ανταγωνιστική την γκρίζα ζώνη. Εκεί δηλαδή που θα προσπαθούσε να διεισδύσει σε απομακρυνθέντες ψηφοφόρους του 2023 και αν τους επαναπροσελκύσει θα δυσκολευτεί περισσότερο. Είναι άλλοι που λένε ότι μπορεί να του πάρει και 2,5 μονάδες. Εάν έχουν δίκιο οι δεύτεροι, εγώ δεν το συμπερίζομαι. Μάλλον το ένστικτο όμως, όποια αξία η αξιοπιστία έχει, είναι ότι αυτούς που θα πάρουν ο Σαμαράς έχουν ήδη κατά το πλείστον φύγει από την ΕΔ.
0: Κατάλαβα τι λέτε τώρα.
2: Δεν σας άκουσα?
0: Ναι, σας ακούμε πολύ προσοχή.
2: Δύο λένε ότι θα πάρει γύρω στο 2,5%. Εάν ισχύει αυτό και αν πάρει από το σημερινό υπολοιπόμενο, που δεν είναι ψαχνό, δεν είναι καν λίπος, είναι κόκαλο πια, κόκαλο που έχει μείνει στη Νέα Δημοκρατία. Αν τις αφαιρέσει 2,5 μονάδες, τότε ναι, δικαιολογείται η ανησυχία, και λέω ανησυχία μιλώντας όχι ως πολιτικά προσκύμενος αλλά θεσμικά, που πάντα είχα μία ανησυχία και μία αγωνία για τα αποτελέσματα της απλής αναλογικής, και μάλιστα κάτι που δεν ξέρουν οι Έλληνες, ότι αν εξαιρέσουμε την κυβέρνηση 1947-1949 του Θεμιστοκλή Σουφούλη, που διήρκησε σχεδόν 2 χρόνια λόγω του εμφυλίου και ουσιαστικά επειδή τραβούσαν τα νήματα οι Αμερικάνοι από πίσω, η μέση διάρκεια των κυβερνήσεων στη χώρα μας που προέκυψαν από απλή αναλογική είναι 4 μήνες. Αυτό με τρομοκρατεί. Και ίσως ήταν και λάθος του Μητσοτάκη. Θυμάμαι σαν χθες, αν μου επιθέτω να πω, με είχε πάρει ο φίλος μου και συνάδελφός μου, με τον οποίο κάναμε και μαζί μεταπτυχιακά συνταγματικού, ο Γιώργος Γεραπετρίτης, όταν ψηφίστηκε ο παρόν εκλογικός νόμος που νομίζω ότι ο Θεοδωρικάκος καταμετρητής κοινής νόμης, αλλά άσχετος περί τα θεσμικά και εκλογικά τον είχε εισηγηθεί, και μου λέει: «Βρε Θανάση, πώς σου φάνηκε?» Του λέω: «Λάθος, διότι δεν καταγράφει τη διαφορά μεταξύ των 2 πρώτων κομμάτων. Είναι άλλο το πρώτο κόμμα να παίρνει 30% και το δεύτερο 29,9% και είναι άλλο το πρώτο κόμμα να παίρνει 30% και το δεύτερο 18% ή 15%. Αυτά τα εκλογικά συστήματα της μεταπολίτευσης, τα πρώτα, κατέγραφαν στην αποτύπωση των κοινοβουλευτικών συσχετισμών τη διαφορά. Τώρα εξακολουθώ να πιστεύω ότι ο Μητσοτάκης είχε πάντα πολύ κακούς συμβούλους στα θεσμικά. Δεν είχε ανθρώπους κοντά του να του δίνουν, ή δεν ήθελε, σωστές ιδέες για το εκλογικό σύστημα και για το Σύνταγμα. Θυμίζω δε ότι ο δάσκαλός μου στο Παρίσι, ο Μακαρίτης και ο κορυφαίος σύζυγος πολιτικός επιστήμονας του 20ου αιώνα, ο Μωρίς Ντιδροσέ, έλεγε ότι για τη λειτουργία ενός πολιτικού συστήματος το εκλογικό σύστημα έχει μεγαλύτερη βαρύτητα από τις συνταγματικές ρυθμίσεις. Δεν είχε τους ανθρώπους κοντά του που θα του υποδείκνυαν τα αδιέξοδα στα οποία μπορεί να οθεί στη χώρα.
0: Λοιπόν, κύριε καθηγητά μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν θέλατε σε λίγα δευτερόλεπτα μόνο να απαντήσετε σε αυτό. Σε περίπτωση που πάμε σε επαναληπτικές εκλογές, εάν δεν σχηματιστεί στις πρώτες κάλπες κυβέρνηση, βλέπετε το πρώτο κόμμα πόσο μπορεί να πάει πάνω, τι μπόνους μπορεί να έχει,
2: κοιτάξτε,
0: η εμπειρία τι λέει
2: πάντες,
0: και η εκτίμησή σας.
2: Οι πάντες αναφέρουν το προηγούμενο του 2012, όταν το 18,8% του Σαμαρά εκτινάχθηκε κατά 10 μονάδες. Νομίζω ότι υπάρχουν δύο διαφορές.
0: Δεν συνέβη όμως αυτό με το Μητσοτάκη σε επαναληπτικές εκλογές τότε, το 19. Οι διαφορές ήταν ελάχιστες.
2: Ναι, ακριβώς. Υπάρχουν δύο λόγοι, νομίζω, που δεν θα συμβεί αυτό. Ο ένας είναι ότι τότε ο ΣΥΡΙΖΑ με λαφαζανέους, με βαρουφάκηδες, με όλο το παραλήρημα εκείνο του αντισυστημισμού τρομοκρατούσε. Σήμερα μπορεί να ενοχλούν πολλοί, αλλά δεν υπάρχει τρομοκρατία. Και δεύτερο και κυρίως, δεν υπήρχε ο επτάχρονος κορεσμός, η επτάχρονη φθορά. Ως εκ τούτου, για να απαντήσω και κλείνω, είναι ότι θα υπάρξει πιθανόν κάποια άνοδος του πρώτου κόμματος, θα είναι όμως πολύ μικρή, τόσο που σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογεί την περιπέτεια να εμπλακεί η χώρα σε δεύτερες εκλογές υποκαθεστώς Ιωνία κυβερνησίας με έναν πλανήτη που φλέγεται και εσύ να έχεις ένα δικαστή που ξέρει να δικάζει διαθήκες και τα λοιπά, να διαχείριζεται τα παγκόσμια ζητήματα σε τέτοια κατάσταση. Νομίζω ότι οι πολιτικές δυνάμεις αν έχουν στοιχειώδη, αλλά στοιχειώδες αίσθημα ευθύνης, πρέπει μετά αφού προεξοφλήσουν με πιστικότητα, γιατί ακόμα δεν το έχουν κάνει, ότι δεν υπάρχουν δεύτερες εκλογές, αλλά για να είναι πιστικό αυτό, πρέπει να πούνε ότι είναι πραγματικά έτοιμες να συγκυβερνήσουν, να κάνουν παραχωρήσεις, δηλαδή ακόμα και πράξεις αυτοθυσίας. Ότι ξέρω εγώ, αν ο Μητσοτάκης περάσει το 30, θα έπρεπε το Πασόκ να τον αποδεχθεί ως πρωθυπουργό. Αν κινηθεί στο 28, θα έπρεπε αυτός να δεχθεί έναν άλλο πρωθυπουργό από τους κόλπους του κόμματός του, σαν τον Κωστό Χατζηδάκη, σαν τον Κυριάκο τον Πιερακάκη ή μια προσωπικότητα ευρύτερης αποδοχής.
0: Μου κάνει εντύπωση που δεν αναφέρεται τον κύριο Δέντια. Λοιπόν, θα μείνουμε εδώ και θα. Στην επόμενη
2: μας... είναι πολύ δεξιός για να τον αποδεχθεί το Πασό.
0: Λοιπόν, και στην επόμενη συζήτησή μας θα ξεκινήσουμε από το σημείο αυτό και μετά. Να είστε καλά, κύριε καθηγητά.
2: Να είστε καλά, ευχαριστώ για τη συζήτηση.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλημέρα μου στους Δωδεκανήσιους και στον Ανατολικό Αιγαιοπελαγίτες.
0: Θα στέλνουμε Αύρα Θαλασσινή Αιγαιοπελαγίτη.
2: Αυτό είναι και εγώ σε Αύρα. Είμαι στη Μεσσηνιακή Μπάνη πάνω στη θάλασσα.
0: Α, είναι καταπληκτικά εκεί. Κάτσε καλά. Λοιπόν, να είστε καλά.
2: Είναι μια μαγεία, πιστέψτε με εδώ. Σας φιλώ, γεια σας.
0: Καλημέρα μας, γεια. Τι ωραία, λοιπόν. Εδώ είναι τώρα το θέμα. Τι είπε τώρα ο άνθρωπος, τι είπε ο καθηγητής μας. Εάν υπάρχει, λέει, ίχνος αξιοπιστίας, έτσι. Ναι. Γιατί τώρα δεν μας έπαιρνε να δώσουμε συνέχεια στη συζήτηση, ήδη μιλάμε μισή ώρα γεμάτη. Και εδώ είναι το ζητούμενο τώρα. Αν υπάρχει ίχνος αξιοπιστίας. Βέβαια και το άλλο το οποίο είπε, και αυτό το κράτησα, ότι προκαλούσε τρόμο η αριστερά τότε, ναι, του αυτή η ριζοσπαστική, που όμως σήμερα δεν αποτελεί τρόμο. Εγώ νομίζω ότι οι άνθρωποι δεν ξεχνάνε τόσο εύκολα. Και δεν είναι δηλαδή χρυσόψαρα για να ξεχνάνε τόσο εύκολα, ας πούμε. Γιατί το τι πάθαμε, ας πούμε, στην διακυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, και από ό,τι βλέπω δεν ήταν θέμα ότι τώρα μπορεί να έχει βελτιωθεί. Όχι, είναι θέμα χαρακτήρα, είναι χούι. Δεν αλλάζει. Εγώ τον βλέπω ότι δεν αλλάζει.
1: Πάντως τον βλέπουμε είναι σταθερός στα νούμερα. Εκεί στο 15%.
0: Ναι, είναι ακριβώς το ποσοστό αυτό το οποίο.
1: Αλλά πρέπει να συμβεί και το άλλο τώρα. Πρέπει το ΠΑΣΟΚ να δώσει μάχη με το δεύτερο κόμμα.
0: Όχι με το δεύτερο.
1: Ώστε να ανέβει.
0: Εννοείς για να πάρει τη δεύτερη θέση.
1: Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Κοίταξε, βλέπω όμως ότι η διαφορά.
1: Εκεί πρέπει να επικεντρωθεί.
0: Η διαφορά ανάμεσα στον Τσίπρα και στον Ανδρουλάκη νομίζω πως είναι σημαντική. Δεν ξέρω πόσο εύκολο αυτές οι 3-4 ποσοστιαίες μονάδες ή ίσως και περισσότερες, ας πούμε, μεγαλύτερη διαφορά μπορεί να καλυφθεί. Δεν ξέρω, Βασίλη μου.
1: Για να δούμε.
0: Σημασία δεν έχει τώρα.
1: Έχουμε ακόμα 10 μήνες μπροστά.
0: Εδώ ξέρεις τι θα έλεγε τώρα ένα σόφρονο άνθρωπο. Κασίλα μου μεγάλη και 10 παγάλη, αν το ΠΑΣΟΚ είναι δεύτερο, ή αν είναι τρίτο, ή αν είναι τέταρτο. Σημασία έχει η χώρα τι θα είναι. Θα είναι πρώτη, θα είναι δεύτερη, θα είναι τρίτη, θα είναι τέταρτη χώρα μας, τι θα είναι. Και κακά τα ψέματα.
1: Εντάξει, έχουμε εδώ και ένα βλέπεις μεγάλο ποσοστό που θέλει σταθερότητα, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Είναι για πάνω του 50%, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, αλλά τη σταθερότητα ο καθένας την αντιλαμβάνεται διαφορετικά. Ο άλλος μπορεί να ψηφίζει, παραδείγματος χάρη, Βαρουφάκη και να πιστεύει ότι έτσι θα φέρει σταθερότητα. Θα μου πεις, λίγο πολύ, η λέξη σταθερότητα είναι συνυφασμένη, ας πούμε, με την κυβέρνηση και με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Συμφωνώ ότι ο μεγάλος όγκος αυτό εννοεί. Ο μεγάλος όγκος. Αλλά υπάρχει όμως. Και υπάρχουν και κάποια ποσοστά μικρότερα, που πιστεύουν να αντιλαμβάνουν τη σταθερότητα με διαφορετικό τρόπο. Όπως και να έχει πάντως, το στοίχημα και η ανησυχία είναι για τη χώρα. Πού θα βρεθεί η χώρα. Δηλαδή θα ρισκάρει αυτά τα οποία έχει επιτύχει αυτή την ώρα. Η θέση στην οποία βρίσκεται στο διεθνές περιβάλλον, η Ελλάδα μας είναι σε πολύ ικανοποιητική θέση. Δεν νομίζω ότι ποτέ άλλοτε βρέθηκε σε τόσο ικανοποιητική θέση και αν λάβει κανείς υπόψη του ότι αυτά συνέβησαν μόλις 7 χρόνια μετά τα capital controls, γιατί το 2019 είχαμε ακόμα, ήταν ακόμα ελεγχόμενα τα κεφάλαια. Οι τράπεζες ήταν, θα μου πεις, σήμερα οι τράπεζες έχουμε περάσει βέβαια τώρα στην αντίπερα πλευρά, όχθη. Όταν καίζει στο χυλό, φυσάσει και το γιαούρτι. Τώρα έχουμε πολύ ισχυρό τραπεζικό σύστημα. Οι συστημικές τράπεζες είναι τόσο θωρακισμένες που δεν κινδυνεύουν με τίποτα. Αλλά από την άλλη μεριά όμως, πρέπει να σκεφτούμε όμως και αυτό που λέμε την μικροοικονομική. Δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο σήμερα συνδιαλέγονται με τον πελάτη δεν είναι ο καλύτερος. Δεν νομίζω ότι είναι εύκολο σήμερα να πάω εγώ ή να πας εσύ και να πάρουμε ένα δάνειο.
1: Καθόλου εύκολο.
0: Θα μου πεις, παλιά ήταν εύκολα και γι' αυτό φτάσαμε εκεί που φτάσαμε. Σύμφωνοι. Παιδιά, τα πράγματα πάντως δεν είναι έτσι μία ευθεία γραμμή. Να τα δει κανείς πολύ απλά. Είναι σύνθετα. Είναι σύνθετα και αν δεν υπάρχει γνώση, πολλές φορές μπορεί να γίνεται κανείς και γραφικός όταν τα προσεγγίζει. Και να φανεί ότι είναι, ξέρεις, το παίζει ξερόλας και αυτό που λέμε άσε δε, που βλέπουμε κάποιους να υποστηρίζουν πράγματα τα οποία είναι εντελώς, ας πούμε, ασυνάρτητα. Ναι, εντάξει, θα μου πεις, ναι, τώρα πάμε στην κατηγορία των ψέκα, ας πούμε, των ψεκασμένων. Υπάρχουν όμως και όλοι αυτοί συνθέτουν το εκλογικό σώμα. Αυτό θα πάει. Αυτό θα κληθεί να αποφασίσει για την παραπέρα πορεία της χώρας μας. Όπως επίσης το λένε πολλοί, αλλά μπορούμε να το πούμε και εμείς τώρα. Εδώ η Ελλάδα έφτασε, οι Έλληνες αποφάσισαν τελικά και έγινε αυτό που έγινε το 1920. Οι Έλληνες αποφάσισαν. Οι Έλληνες είχαν πέσει σε πλάνη με τους κάθε λογής δημαγωγούς και λαϊκιστές. Και αν ρωτήσουμε και σήμερα τον ελληνικό λαό, τι έφταιγε τότε, εγώ νομίζω ότι δεν θα μας δοθεί απάντηση ουσιαστική για το τι έφταιγε. Και να μην το επαναλάβουμε. Γιατί νομίζω ότι σε αυτό το οποίο όλοι έχουμε βάλει, ας πούμε, στα 6 μέτρα και τον πυροβολούμε, τον μακαρί, τον μπάγκαλο, όταν έλεγε μαζί τα φάγαμε, νομίζω ότι είχε άδικο άνθρωπο.
1: Όχι, δεν είχε άδικο.
0: Λοιπόν.
1: Δεν είχε άδικο.
0: Λοιπόν. Όχι. Γιατί ο ΠΚΠ, ο οποίος τώρα έγινε σημαία, γιατί έτσι βολεύει το ΠΑΣΟΚ, ας πούμε, και τον Νίκο Ανδρουλάκη. Είναι ντροπής πράγματα αυτά. Ο ΠΚΠ. Ποιος ο ΠΚΠ. Ο ΠΚΠ κρατάει από το 2000, κρατάει 25 χρόνια πριν, 30 χρόνια πριν. Από τότε που είχε γίνει από το ΠΑΣΟΚ. Είναι ντροπής πράγματα να λέγονται όλα αυτά εδώ. Λοιπόν, τι να πω τώρα, δεν ξέρω. Δεν είναι σοβαρή συζήτηση. Ο δημόσιος διάλογος, έχω την εντύπωση ότι έχει εκτραχυνθεί. Και έπειτα αυτό το οποίο βλέπω, ας πούμε, αυτό το πάθος, το μίσος το οποίο υπάρχει κατά του προσώπου του Κυριάκου Μητσοτάκη, δεν νομίζω ότι αυτό του ανθρώπου του αξίζει αυτό το πράγμα. Γιατί ο Μητσοτάκης είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, είναι ο άνθρωπος που πήρε μια Ελλάδα πραγματικά ψωροκόστερα, μια Ελλάδα παρία στην Ευρώπη, παρία στο διεθνές περιβάλλον. Και την έφερε να βρίσκεται στο σημείο αυτό που βρίσκεται. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος τιμήθηκε όσο κανένας άλλος πρωθυπουργός. Και τιμήθηκε, επαναλαμβάνω, στο ναό της Αμερικανικής Δημοκρατίας. Αυτό το οποίο έγινε τότε με τον Μητσοτάκη στο Κογκρέσο δεν έχει ξαναγίνει ποτέ για άλλον πολιτικό αρχηγό. Εγώ τότε είχα ανησυχήσει και είχα πει, Μητσοτάκη, με αυτό το πράγμα τώρα θα σε φάνε, θα σε λιτσάρουνε εδώ πέρα μέσα εσωτερικά. Μπορεί την Ελλάδα να την ανέβασες πολύ ψηλά με αυτό το οποίο συνέβη, αλλά καταλαβαίνεις ότι εδώ εσωτερικά θα σε γδάρουνε. Πώς θα το αντέξουνε άλλοι πρωθυπουργοί αυτή την δόξα την οποία έχεις σε αυτή την ώρα. Και έπειτα και το άλλο, Βασίλη μου. Βλέπουμε ότι σε όλες τις δημοσκοπήσεις, μα σε όλες τις δημοσκοπήσεις, είναι μακράν μπροστά. Ο κόσμος τον εμπιστεύεται.
1: Ακριβώς.
0: Πώς λοιπόν έρχεται ο άλλος, ο Ανδρουλάκης του 6%. Βεβαίως. Ναι. Πώς έρχεται ο Ανδρουλάκης με το 6% στο πρόσωπό του να αμφισβητεί και να λέει αυτά τα οποία λέει για το Μητσοτάκη του 30%. Αυτό το βλέπει ο πολίτης μετά και εκνευρίζεται περισσότερο και θυμώνει παραπάνω.
1: Είναι λογικό. Είναι λογικό.
0: Λοιπόν, αυτό το οποίο εντωμεταξύ έγινε και σε τοπικό επίπεδο. Είχαμε μια πολύ σοβαρή είδηση, παιδιά μου, η οποία δεν ξέρω αν ασχοληθεί κανείς άλλος εδώ μέσα, αλλά εγώ όταν έμαθα για την ποινή φυλάκισης 29 μηνών στον δημοσιογράφο Μαρτίνη και μάλιστα χωρίς αναστολή, είπα δηλαδή τι έγινε, τον βάλανε μέσα, τον πήγανε φυλακή, αλλά έκανε έφεση και γι' αυτό δεν το βάλανε, δηλαδή χωρίς αναστολή. Πολύ σκληρή απόφαση και σου λέει είναι η περίπτωση του περιφερειάρχη, του κυρίου Χατζημάρκου.
1: Α, είναι αυτή
0: η περίπτωση. Βεβαίως, ναι, είναι δεύτερη δίκη. Δεύτερη καταδίκη είναι αυτή εδώ.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, και λες τώρα, ας πούμε, ρε παιδιά, τι γίνεται τώρα εδώ. Δηλαδή, κάπου πρέπει να καταλάβουμε κι εμείς ότι δεν σημαίνει ότι επειδή είμαστε εδώ σαν ένα μαρκούτσι, ας πούμε, μπορούμε να λέμε ό,τι θέλουμε, ας πούμε, και να κατηγορούμε τον οποιοδήποτε και μάλιστα να διαδίδουμε ψευδείς ειδήσεις. Γιατί πάνω σε αυτό βασίστηκε, ας πούμε, το δικαστήριο και έβγαλε αυτή την απόφαση. Και τι θα γίνει δηλαδή στην περίπτωση τώρα του εφετείου. Ωραία, έκανε έφεση. Τι θα γίνει στην περίπτωση του εφετείου, εάν δεν δικαιωθεί και παραμείνει η ποινή, η πρωτόδικη, θα πάει μέσα φυλακή. Ωραία πράγματα. Το φαντάζεσαι αυτό? Τι να πω, δεν ξέρω.
1: Είναι...
0: Λοιπόν, Βασίλη μου, έξω από εμάς και μακριά από εμάς όλα αυτά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγη μουσική, Βασίλη μου, και να κλείσουμε εδώ.
1: Να ακούσουμε λίγη μουσική και πάμε.

0: Κόσμος 938.
1: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
2: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
3: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
4: Βερμούτ Καΐρ. Η νοσταλγική αποκάλυψη ορίμανσης 40 χρόνων. Γεμάτο με συναρπαστικές γεύσεις που προκαλούν τον ουρανίσκο σας.
5: Σε απεριτίβ ή κοκτέιλ είναι το βερμούτ της Καΐρ που γοητεύει. Δοκιμάστε το.
6: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
2: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία τη Centers of One.
3: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2410-033-33.
4: Στα Σούπερ Μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
5: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
4: Σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο από νεαρό μοσχάρι Γαλλίας, μόνο 12,90 το κιλό.
5: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
4: Γιαούρτι Φάγε Total 2, 5 και 0% 1 κιλό, μόνο 3,45.
5: Επιλεγμένα παγωτά Άλτζιντα, 1 συν 1 δώρο.
4: Μανιτάρια κομμένα λουτές, 400 γραμμά.

0: Μόνο 1,25.
1: Μαγιονέζα Heinz Top Down 400 ml, μία συν μία δώρο.
0: Σαμπουάν Παντέν 400 ml, μόνο 3,10.
1: Υγρό απορρυπαντικό Ariel 40-44 μεζούρες, Pods 21-30-33 τεμάχια ή σκόνη 42 μεζούρες, μόνο 9,29.
0: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
1: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
0: Σούπερ Μάρκετ Παναγιώτα. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος πανές περιδοειδών 300 γραμμάρια 3,12. Νουνού τυρί γκούντα 6,89 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή 6,95 το κιλό. Κουμαρό πασάτα κλασικό 500 γραμμάρια 69 λεπτά. Γάστρα φακές ψηλές 500 γραμμάρια 1,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Ακού Κόσμος 938.
4: Αμέσως τώρα. 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.
3: Κόσμος

0: Δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
1: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
2: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
1: Ζηλεύεις?
2: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
1: Αγάπη μου, μα πού πας?
2: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
1: Χώρο?
2: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
3: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
4: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
5: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 64 157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
6: Ακού Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: 55 λεπτά διεθνούς μουσικής χωρίς διακοπή.
1: Χωρίς διακοπή.
0: Κόσμος
1: 938.

0: Κόσμος 938.
1: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ και άνω. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, μεξικάνα ή καλαμπόκι, συσκευασία 2 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 2,45. Τορτελίνι με τυριά, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,19. Και Speculoos Dream, 170 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 1,75. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
4: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων. Καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
6: Α, μου. Δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
7: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά. Γιατί ζηλεύω.
6: Ζηλεύεις.
7: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
6: Αγάπη μου. Μα πού πας?
7: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
6: Χώρο?
7: Ναι, ναι, χώρο. Χώρο που να με ανεβάζει.
8: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
9: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
10: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
9: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
10: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
9: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέγη.
11: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
0: Ακού Κόσμος 938.
12: Κόσμος Ειδήσεις.
13: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Ιδιαίτερη προβολή αποκτά το Νότιο Αιγαίο στην Αμερικανική αγορά, καθώς το διαφημιστικό βίντεο της περιφέρειας προβάλλεται αυτές τις ημέρες στην εμβληματική Times Square της Νέας Υόρκης. Ο Περιφερειάρχης Νότιου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος ανέφερε πως η εξωστρέφεια αποτελεί διαχρονικό χαρακτηριστικό των νησιών της περιοχής, τα οποία συνεχίζουν να ταξιδεύουν το όνομά τους πέρα από τα ελληνικά σύνορα. Αναφορά στα Δωδεκάνησα έκανε ο Πρωθυπουργός την εβδομαδιαία ανασκόπησή του, υπογραμμίζοντας τις παρεμβάσεις που υλοποιούνται στην περιοχή για την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς. Όπως σημείωσε, τα έργα αυτά χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και αποτυπώνουν τη στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης να επενδύσει στον πολιτισμό. Στη συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Περιφερειών της Βουλής συμμετείχε ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα Νοτιού Αιγαίου Φιλίμωνας Ζανετίδης. Μεταξύ των προτάσεων που κατέθεσε ήταν η επιτάχυνση των διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης, η ολοκλήρωση των περιοχών οργανωμένης ανάπτυξης υδατοκαλλιεργειών και αξιοποίηση περισσότερων υδάτινων εκτάσεων μέσω του χωροταξικού σχεδιασμού. Παρουσιάστηκε το δεύτερο μέρος του σχεδίου βιώσιμης αστικής κινητικότητας, συνδέοντας τις προτινόμενες πεζοδρομήσεις και κυκλοφοριακές αλλαγές στο κέντρο με ένα ευρύτερο σχέδιο αναβάθμισης της πόλης. Κεντρικό έργο αποτελεί η πρόταση Ρόδος Flow με επικεντρωτή

0: πλατεία Κύπρου. Ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος απευθύνει πρόσκληση υποβολής προτάσεων με τίτλο «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης για το σχολικό έτος 2026-2027».
1: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Πρατήρια καυσίμων Eco Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
0: Στο Κάσενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου.
3: Μπούτι χοιρινό χωρίς κόκαλο ελληνικό, μόνο 3,95 το κιλό.
2: Coca-Cola Original, κουτί 330 ml, συσκευασία 5 συν 1 δώρο, μόνο 3,82.
3: Βότκα Στόλι 700 ml, μόνο 13,20.
2: Μπύρα Αλφα Βαρέλι 30 λίτρα, μόνο 68,90.
3: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
2: Κρέμα Γάλακτος Arla Pro 36%, 1 λίτρο, μόνο 4,25.
3: Βούτυρο Lurpak Soft, μερίδες 10 γραμμάρια, συσκευασία 1 κιλό, μόνο 7,40.
2: Και γαρίδες άγριες Giant 4-6, μόνο 32 ευρώ το κιλό.
3: Αναζητήστε το έντυπο του Κάσενκάρι που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου, μόνο στο Κάσενκάρι και μόνο για επαγγελματίες.
0: Κάσενκάρι Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
4: Ήρθε το καλοκαίρι. Για μένα το καλοκαίρι είναι πολλά πράγματα. Το καρπούζι που έκοβε παγωμένο η γιαγιά. Το παγωτό που τρώγαμε παιδιά μετά το μπάνιο. Η μυρωδιά του αντιλιακού. Το τραπέζι στην αυλή με όλη τη γειτονιά. Γιατί το καλοκαίρι το φτιάχνεις εσύ. Και τα marketing είναι εδώ. Για να μην συννεφιάζει το καλοκαίρι μας ούτε στο ταμείο. Marketing. Αξίζει να πας και το καλοκαίρι.
5: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείων.
6: Ρόδος 2400. Μια μεθυστική διαδρομή στην μακραίωνη ιστορία της Ρόδου και την παράδοση της ΚΑΙΡ.
7: Αφύρι με κομψή, ισορροπημένη γεύση και ανθώδεις νότες. Μαγευτικά, εξωτικά αρώματα που ξυπνούν στα χείλη. Ρόδος 2400, μόνο από την ΚΑΙΡ.
8: Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας.

παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.

0: η αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
2: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
3: Στον Υπηαγωγείο των Εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
4: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ροδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
5: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης Αρακάς Λαδερός, 1 κιλό, 3,79. Αγκρίνο, ρύζι φίνο νιχάκι, 1 κιλό, 2,85. Πασιά σαλάμι σπέσιαλ, 200 γραμμάρια, 2,39. Κολλιός, στραγγισό γιαούρτι από ελληνικό γάλα, 5% ή 2%, 3x170 γραμμάρια, 2,36. Kellogg's Coco Pops Τσόκος, 330 γραμμάρια, 2,33. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον και στην Ιαλισσό Ηρακλειδών 77.
6: Ακού Κόσμος 938.
7: Κόσμος ειδήσεις.
8: Στο μικρόφωνο είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Αναφορά στα Δωδεκάνησα έκανε ο Πρωθυπουργός την εβδομαδιαία ανασκόπησή του, υπογραμμίζοντας τις παρεμβάσεις που υλοποιούνται στην περιοχή για την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς. Όπως σημείωσε, τα έργα αυτά χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και αποτυπώνουν τη στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης να επενδύει στον πολιτισμό. Ιδιαίτερη προβολή αποκτά το Νότιο Αιγαίο στην Αμερικανική αγορά, καθώς το διαφημιστικό βίντεο της περιφέρειας προβάλλεται αυτές τις ημέρες στην εμβληματική Times Square της Νέας Υόρκης. Ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος ανέφερε πως η εξωστρέφεια αποτελεί διαχρονικό χαρακτηριστικό των νησιών της περιοχής μας. Στη συνεδρία της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Περιφερειών της Βουλής συμμετείχε ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενού Τομέα Φιλίμωνα Ζανετίδης. Μεταξύ των προτάσεων που κατέθεσε ήταν η επιτάχυνση των διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης, η ολοκλήρωση των περιοχών οργανωμένης ανάπτυξης υδατοκαλλιεργειών και η αξιοποίηση περισσότερων υδάτινων εκτάσεων μέσω του χωροταξικού σχεδιασμού. Παρουσιάστηκε το δεύτερο μέρος του σχεδίου βιώσιμης αστικής κινητικότητας, συνδέοντας τις προτινόμενες πεζοδρομήσεις και κυκλοφοριακές αλλαγές στο κέντρο με ένα ευρύτερο σχέδιο αναβάθμισης της πόλης. Κεντρικό έργο αποτελεί η πρόταση Roads Flow με επίκεντρο την πλατεία Κύπρου. Ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος απευθύνει πρόσκληση υποβολής προτάσεων με τίτλο Πρόθεση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης για το σχολικό έτος 2026-2027.
9: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 9.

0: 55 λεπτά διεθνούς μουσικής χωρίς διακοπή.
1: Χωρίς διακοπή.
2: Παίζουν μόνο εδώ.
0: Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
2: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
1: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,95 το κιλό.
2: Αλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
1: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
2: Φέτα Pop, πρόβια Δοδόνη, τάπερ 400 γραμμάρια, μόνο 4,86.
1: Αλεύρι για όλες τις χρήσεις, μήλι Αγίου Γεωργίου, συσκευασία 3x1 κιλό, μόνο 2,75.
2: Πυρινέλαιο Ελωμάς 1 λίτρο, μόνο 3,29.
1: Λίπτον Ice Tea 500 ml ή 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
3: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
4: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα Κτέο της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το Κτέο όπως το θέλεις. Ιδιωτικό Κτέο 12 σου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 22410-033-33.
5: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑ.
6: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
2: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 3.
0: Ακού Κόσμος 938.
7: Κόσμος Ειδήσεις.
8: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Ιδιαίτερη προβολή αποκτά το Νότιο Αιγαίο στην Αμερικανική αγορά, καθώς το διαφημιστικό βίντεο της περιφέρειας προβάλλεται αυτές τις ημέρες στην εμβληματική Times Square της Νέας Υόρκης. Ο Περιφερειάρχης Νότιο Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος ανέφερε πως η εξωστρέφεια αποτελεί διαχρονικό χαρακτηριστικό των νησιών της περιοχής, τα οποία συνεχίζουν να ταξιδεύουν το όνομά τους πέρα από τα ελληνικά σύνορα. Αναφορά στα Δωδεκάνησα, έκανε ο Πρωθυπουργός την εβδομαδιαία ανασκόπησή του, υπογραμμίζοντας τις παρεμβάσεις που υλοποιούνται στην περιοχή για την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς. Όπως σημείωσε, τα έργα αυτά χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και αποτυπώνουν τη στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης να επενδύσει στον πολιτισμό. Στη συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Περιφερειών της Βουλής συμμετείχε ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα Νοτιού Αιγαίου Φιλίμωνας Ζανετίδης. Μεταξύ των προτάσεων που κατέθεσε ήταν η επιτάχυνση των διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης, η ολοκλήρωση των περιοχών οργανωμένης ανάπτυξης υδατοκαλλιεργιών και αξιοποίηση περισσότερων υδάτινων εκτάσεων μέσω του χωροταξικού σχεδιασμού. Παρουσιάστηκε το δεύτερο μέρος του σχεδίου βιώσιμης αστικής κινητικότητας, συνδέοντας τις προτινόμενες πεζοδρομήσεις και κυκλοφοριακές αλλαγές στο κέντρο με ένα ευρύτερο σχέδιο αναβάθμισης της πόλης. Κεντρικό έργο αποτελεί η πρόταση Ρόδος Flow με επίκεντρο την πλατεία Κύπρου. Ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος απευθύνει πρόσκληση υποβολής προτάσεων με τίτλο «Προώθηση και

0: στήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης για το σχολικό έτος 2026-2027.
1: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Μαμά, μαμά! Ο μπέμπις περπάτησε!
2: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
3: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα, το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη κατασκευή.

0: μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
1: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
0: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει
2: τα καλύτερα μαζί μας, μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη, πίτσα μαργαρίτα, 2x385 γραμμάρια, 4,99. Μακβελ, οικονομική συσκευασία, νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι, 650 γραμμάρια, 68 λεπτά. Φρόζα φασολάκια στρογγυλά, 1 κιλό, 1,88. Μίλια γιού Γεωργίου Φαρινάπ, 3x500 γραμμάρια, 1,65. Κολλιός, φέτα βαρελίσια pop, μπολ, 150 γραμμάρια, 2,69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
4: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
5: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
4: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
5: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
7: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
8: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Center Software.
9: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA
10: Go Me. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
11: Τότε ας βάλω το Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
10: Και ηρεμία.
11: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
12: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σύμπα.
13: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
14: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου.
15: Φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό, μόνο 5,59 το κιλό.
16: Coca-Cola Original, 0, 1,5 λίτρο, μόνο 1,19.
17: Βότκα Σμυρνόφ Red, 1 λίτρο, μόνο 14,90.
18: Κρασί λευκό παράγκα Κυριάννη, 750 ml, μόνο 5,70.
19: Τοματάκια ψιλοκομμένα Γκρέκα, 2,5 κιλά, μόνο 2,49.
20: Τόνος φιλέτο Ταϊλάνδης Νεπτούνα, 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
21: Γύρος κοτόπουλο Premium Κασίδης, Βέργα, μόνο 5,75 το κιλό.
22: Και γαρίδες Βαναμέι 30-40 Ριαζόλ, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,20 το κιλό.
23: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου, μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
24: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
25: Ακού Κόσμος 938.
26: Κόσμος ειδήσεις.
27: Στο μικρόφωνο είναι η Εύ Κωνσταντέλου.
0: Αναφορά στα Δωδεκάνησα, έκανε ο Πρωθυπουργός την εβδομαδιαία ανασκόπησή του, υπογραμμίζοντας τις παρεμβάσεις που υλοποιούνται στην περιοχή για την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς. Όπως σημείωσε τα έργα αυτά,

0: χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και αποτυπώνουν τη στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης να επενδύει στον πολιτισμό. Ιδιαίτερη προβολή αποκτά το Νότιο Αιγαίο στην Αμερικανική αγορά, καθώς το διαφημιστικό βίντεο της περιφέρειας προβάλλεται αυτές τις ημέρες στην εμβληματική Times Square της Νέας Υόρκης. Ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος ανέφερε πως η εξωστρέφεια αποτελεί διαχρονικό χαρακτηριστικό των νησιών της περιοχής μας. Στη συνεδρία της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Περιφερειών της Βουλής συμμετείχε ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα Φιλίμωνας Ζανετίδης. Μεταξύ των προτάσεων που κατέθεσε ήταν η επιτάχυνση των διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης, η ολοκλήρωση των περιοχών οργανωμένης ανάπτυξης υδατοκαλλιεργειών και η αξιοποίηση περισσότερων υδάτινων εκτάσεων μέσω του χωροταξικού σχεδιασμού. Παρουσιάστηκε το δεύτερο μέρος του σχεδίου βιώσιμης αστικής κινητικότητας, συνδέοντας τις προτινόμενες πεζοδρομήσεις και κυκλοφοριακές αλλαγές στο κέντρο με ένα ευρύτερο σχέδιο αναβάθμισης της πόλης. Κεντρικό έργο αποτελεί η πρόταση Roads Flow με επίκεντρο την πλατεία Κύπρου. Ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος απευθύνει πρόσκληση υποβολής προτάσεων με τίτλο Πρόθεση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης για το σχολικό έτος 2026-2027.
1: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση. Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision, το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό κτέο 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2410-033-33.
3: Ήρθε το καλοκαίρι. Για μένα το καλοκαίρι είναι πολλά πράγματα. Το καρπούζι που έκοβε παγωμένο η γιαγιά. Το παγωτό που τρώγαμε παιδιά μετά τον μπάνιο. Η μυρωδιά του αντιλιακού. Το τραπέζι στην αυλή με όλη τη γειτονιά. Γιατί το καλοκαίρι το φτιάχνεις εσύ. Και τα μάρκετιν είναι εδώ. Για να μην συννεφιάζει το καλοκαίρι μας ούτε στο ταμείο. Μάρκετιν. Αξίζει να πας και το καλοκαίρι.
4: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.

0: Ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου μόνο στο Κασενκάρι και μόνο για επαγγελματίες.
1: Κασενκάρι Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.

0: Όλος η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
2: Ναι, Γιώργο. Πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
1: Χώρο.
2: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
1: Πού πας, αγάπη μου?
2: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
1: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
3: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Έκο Χατζημανόλης, στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο, με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619. Νέο, υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
0: Silk Rosé. Silk. Εκλεπτισμένη. Κομψή. Με τα ξένια γεύση.
4: Rosé. Αφρόδες με βαθύ λαμπερό χρώμα.
0: Η Καΐρ, γεμάτη περηφάνεια, παρουσιάζει τη Silk Rosé σε μια γιορτή κόκκινων φρούτων και λουλουδιών που αναβλύζει εντυπωσιακά από το εσωτερικό της.
4: Τολμήστε το. Ακού Κόσμος 938.
0: Κόσμος ειδήσεις.
5: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Ιδιαίτερη προβολή αποκτά το Νότιο Αιγαίο στην Αμερικανική αγορά, καθώς το διαφημιστικό βίντεο της περιφέρειας προβάλλεται αυτές τις ημέρες στην εμβληματική Times Square της Νέας Υόρκης. Ο Περιφερειάρχης Νότιο Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος ανέφερε πως η εξωστρέφεια αποτελεί διαχρονικό χαρακτηριστικό των νησιών της περιοχής, τα οποία συνεχίζουν να ταξιδεύουν το όνομά τους πέρα από τα ελληνικά σύνορα. Αναφορά στα Δωδεκάνησα έκανε ο Πρωθυπουργός την εβδομαδιαία ανασκόπησή του, υπογραμμίζοντας τις παρεμβάσεις που υλοποιούνται στην περιοχή για την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς. Όπως σημείωσε, τα έργα αυτά χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και αποτυπώνουν τη στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης να επενδύσει στον πολιτισμό. Στη συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Περιφερειών της Βουλής συμμετείχε ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα Νοτιού Αιγαίου Φιλίμωνας Ζανετίδης. Μεταξύ των προτάσεων που κατέθεσε ήταν η επιτάχυνση των διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης, η ολοκλήρωση των περιοχών οργανωμένης ανάπτυξης υδατοκαλλιεργειών και αξιοποίηση περισσότερων υδάτινων εκτάσεων μέσω του χωροταξικού σχεδιασμού. Παρουσιάστηκε το δεύτερο μέρος του σχεδίου βιώσιμης αστικής κινητικότητας, συνδέοντας τις προτινόμενες πεζοδρομήσεις και κυκλοφοριακές αλλαγές στο κέντρο με ένα ευρύτερο σχέδιο αναβάθμισης της πόλης. Κεντρικό έργο αποτελεί η πρόταση Ρόδος Flow με επίκεντρο την πλατεία Κύπρου. Ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος απευθύνει προς

0: έκκληση υποβολής προτάσεων με τίτλο «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης για το σχολικό έτος 2026-2027».
1: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Εδώ ακούς τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: J-Lo, ya tú sabes, no hay más nada. Mr. Worldwide, dale, get on the flow, dale.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε την καλύτερη μουσική από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22 41 0 67 677 ή στο 224 10 033 33.
2: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22 410 65 802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
3: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα και Χ, τοπική κοζανίτικη πίτα με σπανάκι φέτα pop και μυζήθρα, 800 γραμμάρια, 3,92. Θράκης γεύσης μορταδέλα βραστή, 4,79 το κιλό. Καλυμάνης, τόνο σε λάδι ή σε νερό, 80 γραμμάρια, 1,39. Παπαδοπούλου χωριάτικες φρυγανιές, 240 γραμμάρια, 1,79. Μευγάλ, Love Milk, 3,5% ή 1,5%, 1 λίτρο, 1,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεονγωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
4: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
5: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
4: Σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο από νεαρό μοσχάρι Γαλλίας, μόνο 12,90 το κιλό.
5: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
4: Γιαούρτι φάγε, Total, 2, 5 και 0% 1 κιλό, μόνο 3,45.
5: Επιλεγμένα παγωτά Άλτζιντα, 1+1 δώρο.
4: Μανιτάρια κομμένα Λουτές, 400 γραμμάρια, μόνο 1,25.
5: Μαγιονέζα Heinz, Top Down, 400 ml, 1+1 δώρο.
4: Σαμπουάν Παντέν, 400 ml, μόνο 3,10.
5: Υγρό απορρυπαντικό Αριέλ, 40, 44 μεζούρες, Pods, 21, 30, 33 τα μάχια, ή σκόνη 42 μεζούρες, μόνο 9,29.
4: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
4: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
6: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22 410 87 888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
7: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
8: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
7: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
8: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
7: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέκι.
9: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.
10: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου.

0: Χρόνια πολλά!
1: Γεια μας! Να είμαστε καλά να ανταμώνουμε!
0: Καλώς τους!
2: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
3: Ακού Κόσμος 938.
4: Κόσμος Ειδήσεις.
5: Στο μικρόφωνο είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Αναφορά στα Δωδεκάνησα έκανε ο Πρωθυπουργός την εβδομαδιαία ανασκόπησή του, υπογραμμίζοντας τις παρεμβάσεις που υλοποιούνται στην περιοχή για την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς. Όπως σημείωσε, τα έργα αυτά χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και αποτυπώνουν τη στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης να επενδύει στον πολιτισμό. Ιδιαίτερη προβολή αποκτά το Νότιο Αιγαίο στην Αμερικανική αγορά, καθώς το διαφημιστικό βίντεο της περιφέρειας προβάλλεται αυτές τις ημέρες στην εμβληματική Times Square της Νέας Υόρκης. Ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος ανέφερε πως η εξωστρέφεια αποτελεί διαχρονικό χαρακτηριστικό των νησιών της περιοχής μας. Στη συνεδρία της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Περιφερειών της Βουλής συμμετείχε ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα Φιλίμωνας Ζανετίδης. Μεταξύ των προτάσεων που κατέθεσε ήταν η επιτάχυνση των διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης, η ολοκλήρωση των περιοχών οργανωμένης ανάπτυξης υδατοκαλλιεργειών και η αξιοποίηση περισσότερων υδάτινων εκτάσεων μέσω του χωροταξικού σχεδιασμού. Παρουσιάστηκε το δεύτερο μέρος του σχεδίου βιώσιμης αστικής κινητικότητας, συνδέοντας τις προτινόμενες πεζοδρομήσεις και κυκλοφοριακές αλλαγές στο κέντρο με ένα ευρύτερο σχέδιο αναβάθμισης της πόλης. Κεντρικό έργο αποτελεί η πρόταση Roads Flow με επίκεντρο την πλατεία Κύπρου. Ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος απευθύνει πρόσκληση υποβολής προτάσεων με τίτλο Πρόθεση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης για το σχολικό έτος 2026-2027.
6: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Κόσμος 938. Εδώ ακούς τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Κόσμος 938. Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
1: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
2: Πάθος από την ΚΑΗΡ. Ένα παλαιωμένο κόκκινο κρασί από σειρά, μανδυλαριά και καμπερνέ σοβινιόν, με προσωπικότητα που ξυπνά τα κρυμμένα πάθη.
3: Πάθος σημαίνει έρωτας. Πάθος σημαίνει ΚΑΗΡ.
4: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
5: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
4: Ζηλεύεις?
5: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
6: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
4: Αγάπη μου, μα πού πας?
5: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
4: Χώρο?
6: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
7: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
0: Ακού Κόσμος 938.
8: Κόσμος Ειδήσεις.
9: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Ιδιαίτερη προβολή αποκτά το Νότιο Αιγαίο στην Αμερικανική αγορά, καθώς το διαφημιστικό βίντεο της περιφέρειας προβάλλεται αυτές τις ημέρες στην εμβληματική Times Square της Νέας Υόρκης. Ο Περιφερειάρχης Νότιο Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος ανέφερε πως η εξωστρέφεια αποτελεί διαχρονικό χαρακτηριστικό των νησιών της περιοχής, τα οποία συνεχίζουν να ταξιδεύουν το όνομά τους πέρα από τα ελληνικά σύνορα. Αναφορά στα Δωδεκάνησα έκανε ο Πρωθυπουργός την εβδομαδιαία ανασκόπησή του, υπογραμμίζοντας τις παρεμβάσεις που υλοποιούνται στην περιοχή για την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς. Όπως σημείωσε, τα έργα αυτά χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και αποτυπώνουν τη στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης να επενδύσει στον πολιτισμό. Στη συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Περιφερειών της Βουλής συμμετείχε ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα Νοτιού Αιγαίου Φιλίμωνας Ζανετίδης. Μεταξύ των προτάσεων που κατέθεσε ήταν η επιτάχυνση των διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης, η ολοκλήρωση των περιοχών οργανωμένης ανάπτυξης υδατοκαλλιεργειών και αξιοποίηση περισσότερων υδάτινων εκτάσεων μέσω του χωροταξικού σχεδιασμού. Παρουσιάστηκε το δεύτερο μέρος του σχεδίου βιώσιμης αστικής κινητικότητας, συνδέοντας τις προτινόμενες πεζοδρομήσεις και κυκλοφοριακές αλλαγές στο κέντρο με ένα ευρύτερο σχέδιο αναβάθμισης της πόλης. Κεντρικό έργο αποτελεί η πρόταση Ρόδος Flow με επίκεντρο την πλατεία Κύπρου. Ο Περιφερειάρχης

0: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
1: Να γκομί, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
2: Το τέας βαλωτό Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
1: Και ηρεμία.
2: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
3: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, Carrier το ΣΥΠΑ.
0: Νέο, υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
4: Κόσμος 938.
5: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
4: Ακού Κόσμος 938.
6: Κόσμος Ειδήσεις.
7: Στο μικρόφωνο είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Αναφορά στα Δωδεκάνησα, έκανε ο Πρωθυπουργός την εβδομαδιαία ανασκόπησή του, υπογραμμίζοντας τις παρεμβάσεις που υλοποιούνται στην περιοχή για την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς. Όπως σημείωσε, τα έργα αυτά χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και αποτυπώνουν τη στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης να επενδύει στον πολιτισμό. Ιδιαίτερη προβολή αποκτά το Νότιο Αιγαίο στην Αμερικανική αγορά, καθώς το διαφημιστικό βίντεο της περιφέρειας προβάλλεται αυτές τις ημέρες στην εμβληματική Times Square της Νέας Υόρκης. Ο Περιφερειάρχης Νότιου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος ανέφερε πως η εξωστρέφεια αποτελεί διαχρονικό χαρακτηριστικό των νησιών της περιοχής μας. Στη συνεδρία της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Περιφερειών της Βουλής συμμετείχε ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενού Τομέα Φιλίμωνα Ζανετίδης. Μεταξύ των προτάσεων που κατέθεσε ήταν η επιτάχυνση των διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης, η ολοκλήρωση των περιοχών οργανωμένης ανάπτυξης υδατοκαλλιεργειών και η αξιοποίηση περισσότερων υδάτινων εκτάσεων μέσω του χωροταξικού σχεδιασμού. Παρουσιάστηκε το δεύτερο μέρος του σχεδίου βιώσιμης αστικής κινητικότητας, συνδέοντας τις προτινόμενες πεζοδρομήσεις και κυκλοφοριακές αλλαγές στο κέντρο με ένα ευρύτερο σχέδιο αναβάθμισης της πόλης. Κεντρικό έργο αποτελεί η πρόταση Roads Flow με επίκεντρο την πλατεία Κύπρου. Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος απευθύνει πρόσκληση υποβολής προτάσεων με τίτλο Πρόθεση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Κόσμος 938. Lights are getting low. Everyone